Ποιος είναι, τι μου θα πάρεις, τι μου θα πάρεις. Θα πήγες να κάνεις αγγελάκι. Θα πάρουμε για τον αγγελάκι, δεν σου πειράζει.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον ώρα, σε αποκλείει. Αποκρούεις του Ρέρα στο πέναλτι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Πελμόκα Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκρούεις του Ρέρα στο πέναλτι.
4: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί.
0: Εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Plepetit Dejeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Ίσως να υπήρχε. Ίσως να υπήρχε. Κάτι καλύτερο. Κάτι πιο, κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν. Μακριά. Δεν θα

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ με στο σπίτι του δερματώσει. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω το κοινό.

σύγχρονους κανόνες.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει το στουρνέρας. Αποκλείει. Αποκλείει ο στουρνέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλό απόγευμα σε όλους. Επιστρέψαμε μετά από ουσία 2 εβδομάδων και είμαστε εδώ. Και θα είμαστε μέχρι τις 7 να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για handball, για στίβο, για βόλεϊ. Γιατί το Ηρακλής Radio ασχολείται και με τα 19 αγωνιστικά τμήματα, αλλά και τα 10 τμήματα των ακαδημιών, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και σχόλια. Λένε ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πολλοί βέβαια λένε ότι χρήμα μπορεί να βρει ο χρόνος, όμως φεύγει, αυτό πρέπει να τρέξουμε. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι είναι εκπομπή Εν είδε ότι δεν είδα, με Γιώργο Μαρκάκο, ο οποίος έχει και πολλές εδώ αρμοδιότητες, είναι ο στυλοβάτης του σταθμού, και τον Γιάννη Δέλκο, και καλωσορίζουμε τους πρωταθλητές. Υπάρχει και σύνθημα, νάτι, οι πρωταθλητές και ήρθανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ για μια ακόμη φορά. Είναι ο coach ο Γιάννης Τσαϊρέλης και η αρχηγός της ομάδος.
1: Καλησπέρα.
0: Πολλές φορές μου έρχεται να πω Κατερίνα.
2: Το ίδιο είναι.
0: Τη θεία, ναι. Γιατί τότε έτσι παρακολουθούσα και το φιλοαθλητικό. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε και εσένα.
2: Καλησπέρα και από μένα και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την φιλοσοφία.
0: Ήθελα να ξεκινήσω με 2 ημερομηνίες. Τη μία τη θυμάσαι εσύ που είχαμε αναφερθεί. Είναι μια χρονιά οριακή φέτος, χρονιά ορόσημο για τον Ηρακλή. Σας γράφει η ιστορία πλέον και τους δύο, αλλά και γενικά την ομάδα, γιατί συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυση. Και στα 100 χρόνια, θέλουμε ένα σχόλιο, coach. Στα 100 χρόνια η ομάδα.
1: Εμείς κάνουμε εδώ στο σύλλογο ένα τίτλο.
0: Ναι, στα 100 χρόνια. Και επομένως θα γράφουν με coach τον Γιάννη Τσαϊρέλη και αρχηγό την Κωνσταντίνα Δρακουλίδου, και κέρδισε την άνοδο. Coach, ακούω.
1: Έτσι. Ναι, το πετύχαμε. Αυτό που είχαμε θέσει και το είπαμε αρκετές φορές εδώ. Από την αρχή, από το καλοκαίρι, ήρθε σε πέραση αυτή η επιθυμία του συλλόγου να ανεβεί κατηγορία. Και τέλος καλό, όλα καλά.
0: Θα πάω, θα μου επιτρέψεις, σε μια ακόμη ημερομηνία. Σήμερα έχουμε 15 Μαΐου. Mm-hmm. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η UNESCO έχουν θεσπίσει, έχουν ορίσει τις διεθνείς ημέρες και τις παγκόσμιες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μια διεθνής ημέρα σήμερα που σας ενδιαφέρει και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά
1: της ομάδας.
0: Οικογένεια,
1: είδα.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Αυτό που έλεγες ότι τα ελέγχει όλα ο προπονητής. Είναι λοιπόν σήμερα η διεθνής ημέρα της οικογένειας, που σημαίνει αλληλοεκτίμηση, σεβασμός και αγάπη. Νομίζω ένα από τα στοιχεία που είχε φέτος, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη, γιατί έχω μιλήσει εδώ στο στούντιο με 7 κορίτσια, συν τον coach, συν τον Βαγγέλη Μπερμπέργλου, ότι ένα από τα στοιχεία τα βασικά ήταν η οικογένεια που υπήρχε.
1: Ναι, έτσι είναι, και εγώ αυτό το ψάχνω πάντα στις ομάδες, και γι' αυτό και εδώ η συνομιλήτριά μου ήταν η πρώτη μου επιλογή να έρθει στην ομάδα, γιατί με την Κωνσταντίνα είχαμε ξανασυνεργαστεί παλιότερα και το ήξερα ότι σε αυτό το κομμάτι είναι, αφού μιλάμε για οικογένεια, μανούλα, να το πω έτσι. Ότι και δημιουργεί ένα καλό κλίμα, νοιάζεται για όλες τις συμπαίκτριές της, γι' αυτό ήταν και αρχηγός. Δηλαδή είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο εμείς σε αυτό το κομμάτι, έλεγχε με μια πολύ καλή έτσι ματιά όλα τα πράγματα, και αυτό που λέτε οικογένεια, και το είχαμε από την αρχή και το κρατήσαμε μέχρι το τέλος. Εδώ βέβαια πάντα μιλάμε όταν έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να μην είχαμε, αυτό όμως δεν θα άλλαζε κάτι. Εμείς όλη τη χρονιά είχαμε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας, με όλα τα κορίτσια και μεταξύ μας και το staff. Οπότε βέβαια συνδυάζεται αυτή τη στιγμή και μιλάμε με το αποτέλεσμα, το ότι ήρθε το πρωτάθλημα, αλλά αυτό υπήρξε πέρα από το αποτέλεσμα.
0: Το οικογένεια είναι και με τη στενή έννοια, αλλά και την ευρύτερη σε σύλλογο, σε ομάδα, ακόμη και σε χώρο εργασίας. Είναι το κύτταρο του πολιτισμού. Και το εμείς να υπάρχει μπροστά από το εγώ.
1: Ναι, και κάτι που έχει πάντα η οικογένεια είναι ότι είναι μαζί και στα δύσκολα. Και εμείς βρεθήκαμε στο τέλος λίγο σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά δεν άλλαξε, οπότε μας βοήθησε αυτό.
0: Κότς, είχατε και τη μανούλα γι' αυτό, έτσι. Κωνσταντίνα, τι έχεις να πεις γι' αυτό, για την οικογένεια? Αρχηγός πάντα, ή αρχηγός στην προκειμένη περίπτωση, είναι αυτός ο οποίος εμψυχώνει μέσα στον αγώνα, είναι ο προπονητής μέσα στον αγώνα, και κυρίως το κλίμα στα αποδυτήρια. σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.
1: Ναι, η Κωνσταντίνα, τώρα συγγνώμη σε διακόπτω πριν να μιλήσει η Κωνσταντίνα, ότι είχε το πακέτο, δεν είναι μόνο ότι ήταν καλή σε αυτό. Η Κωνσταντίνα πρώτα απ' όλα ήρθε γιατί ήταν μια καλή αθλήτρια, έμπειρη αθλήτρια, αλλά ήταν θετικό που, είναι μάλλον θετικό που το είχε και αυτό το κομμάτι και το εκμεταλλευτήκαμε.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνα.
2: Εγώ τώρα τι να πρωτοπώ, τόσο καλά λόγια δεν άκουσα όλη τη χρονιά, μου τα λέει τώρα, coach. Πλάκα κάνω. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε μια ομάδα είναι το δέσιμο. Και το δέσιμο που ξεκινάει από τα αποδυτήρια. Εμείς αυτό το πετύχαμε από την πρώτη εβδομάδα, νομίζω. Εγώ ήρθα την πρώτη μέρα και άνοιξε η ψυχή μου. Είδα τόσο νέα μικρά κορίτσια με ταλέντο και με θέληση. Είχανε διάθεση, είχανε θέληση, είχανε επιθυμία. Είχαμε στόχο εξ αρχής, τον ξέραμε όλο το στόχο πριν κλείσουμε στην ομάδα. Και νομίζω ότι αυτή η δίψα για το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μας κράτησε όλη τη χρονιά. Είχαμε τα πάνω μας, είχαμε τα κάτω μας, τα στραβά μας και τα καλά μας. Αλλά όλοι
0: αυτό
2: μαζί είναι, υπάρχει παντού.
0: Είναι εντάξει, λογικό ναι. Γιατί μια ομάδα μπορεί να έχει την ίδια διάρκεια, η καλύτερη ομάδα του κόσμου σε όλη τη χρονική.
2: Σίγουρα,
0: περίοδο.
2: Σίγουρα, ναι. Αλλά μας κράτησε αυτό το δέσιμο που ήταν από την αρχή έτσι, το συστατικό της επιτυχίας. Και ήμασταν δεμένες και μεταξύ μας, είχαμε πολύ καλή σχέση και με τους προπονητές και με τη διοίκηση, με τον κύριο Ναυροζίδη, με όλους. Δηλαδή ανεξαιρέτως υπήρχε αυτό το δέσιμο.
0: Εγώ το έχω πει πολλές φορές και επιτρέψτε με την εμπειρία που έχω, γιατί δύο φορές ήμουν στην ΠΑΕ και πολύ κοντά και μάλιστα δεύτερη φορά το 14-15 ως γενικός αρχηγός ξεκίνησα γραφείο τύπου και όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ και ήμουν όλη μέρα με τα αποδυτήρια. Τα καλά αποδυτήρια είναι αυτά που κάνουν την ομάδα και μετά βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο και όταν έχεις καλά αποδυτήρια μπορείς να ξεπερνάς τις δυσκολίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Έτσι είναι.
0: Συμπεριφορές. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα, ακούμε πολλά ονόματα, δυνατά ονόματα, κάποιες απουσίες που θα μας στεναχωρέσουν. Πραγματικά το λέω από καρδιάς, παρότι γνωρίζω την αρχή πολύ μικροχρονικό διάστημα, αλλά αυτά που ακούω δεξιά και αριστερά έτσι είναι πραγματικά πολύ όμορφα λόγια από την πλούσια ελληνική γλώσσα που υπάρχει. Πολύ όμορφα λόγια για σένα, Κωνσταντίνα. Coach, ανακοινώσεις.
1: Εντάξει, είναι λίγο επίσημα. Ναι. Έχουν ανακοινωθεί αυτή τη στιγμή δύο κοπέλες, από ό,τι είδα λίγο πριν μπω εδώ στο στούντιο. Ανακοινώσαμε δύο κοπέλες που ήρθαν στην ομάδα, η Ραφαέλα Βανούς και η Μάιρα η Τσακυρίδου. Κοπέλες που ήμασταν αντίπαλοι φέτος στην κατηγορία.
0: Μακεδόνες.
1: Ναι, ναι. Η Μάιρα κιόλας όμως ένα χρόνο πριν ήταν στο. Ναι, ναι. Με το που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ο πρώτος της σύλλογος ήταν ο Ηρακλής και επιστρέφει, είναι επιστροφή δηλαδή, στο σύλλογο.
0: Ακραία, ή κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω και αν όχι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Κυριακή, σίγουρα και από εβδομάδα θα ανακοινωθούν και άλλες παίκτριες. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ονόματα.
0: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Ωραία. Αλλά να μείνουμε λίγο σε αυτή την. Όχι απουσία, δεν είναι απουσία, είναι μια απόφαση της Κωνσταντίνας, γιατί η Κωνσταντίνα αποφασίζει να σταματήσει, ότι αν και νέα, εντάξει, έχει ακόμα.
2: Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, ναι, να τα λέμε.
0: Ναι.
1: Θα είχε χρόνια μπροστά της, έχει πάρει μια απόφαση και για μένα είναι χαρά που για μια αθλήτρια η οποία έχει καταφέρει κάποια πράγματα στο χώρο της να σταματάει με ένα τίτλο και με μια έτσι ευχάριστη στιγμή.
0: Κωνσταντίνα, δεν θα μείνεις για την επόμενη χρονιά για τον επόμενο τίτλο?
2: Θα είμαι εδώ να πανηγυρίζω με την ομάδα. Θα είμαι στην κερκίδα, παρούσα.
0: Θα έρχεσαι και εδώ να κάνουμε και σχόλια για την ομάδα.
2: Ευχαρίστως.
1: Βέβαια, αυτό να μην είναι.
2: Θα είμαι κοντά στην ομάδα, θέλω να είμαι σίγουρα.
0: Το πρωτάθλημα μόλις τελειώσει και όμως coach, ξεκινήσατε τις μεταγραφικές κινήσεις. Γιατί για να έχεις καλό μέλλον πρέπει να φτιάχνεις και το παρόν.
1: Είναι μια νέα κατηγορία.
0: Και πολύ άμεσα κινηθήκατε και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, έτσι πρέπει. Στην ουσία πρέπει με το που τέλειωσε ο τελευταίος πόντος, μετά από λίγο να αρχίσεις να σκέφτεσαι την επόμενη χρονιά. Από τη στιγμή που ήρθαμε σε συμφωνία για νέα συνεργασία με την ομάδα, ήδη έχουμε προχωρήσει στον σχεδιασμό και στο πώς θέλουμε να είναι η ομάδα. Όχι με τεράστιες διαφορές, ενώ ως προς το στήσιμο, δηλαδή μια έμπειρη αλλά και ταλαντούχα συνάμα ομάδα. Δηλαδή
0: αυτό το κράμα,
1: στον ναι. κορμό που είχαμε βάσει σε αυτό και που στηριχτήκαμε και φέτος.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνα, είπες ότι σταματάς οριστικά. Εγώ τι να πω από την πλευρά μου, ότι έχουμε βέβαια λίγο χρόνο ακόμη. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου. Όλοι εδώ να σε ευχαριστήσουμε. Αλλά γενικότερα για την παρουσία σου και την προσφορά σου σε όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίστηκες με επαγγελματισμό, συνέπεια και ήθος. Και νομίζω η καλύτερη ανταμοιβή είναι η αναγνώριση. Και αυτή την αναγνώριση την έχεις από όλους. Και είναι πραγματικά πολύ όμορφο να έχεις την αναγνώριση και ως άνθρωπος και ως αθλητής.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Έτσι είναι, και να σας πω κάτι έτσι που για όσους παρακολουθούν το άθλημα και το χώρο ξέρουν ότι η Κωνσταντίνα από τότε που από πολύ μικρή ξεκίνησε και μπήκε στα βάσανα έτσι, της υψηλής κατηγορίας. Φέτος έκανε μια μας έκανε έτσι την χάρη να πέσει δύο κατηγορίες ενώ έπαιζε στην, κυρίως στη Volley League. Σε όλους τους συλλόγους που ήταν συνήθως ο στόχος είχε επιτυχία, δηλαδή και χωρίς βαρύγδουπες έτσι ομάδες, η ομάδα της πάντα πήγαινε ένα κλικ καλύτερα. Εγώ το γνωρίζω γιατί ήμασταν και αντίπαλοι, οπότε γι' αυτό κιόλας είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι αναγνωρίζεται η παρουσία της.
0: Πριν ρωτήσω έτσι λίγο για το αγωνιστικό, κότς, μίλησες για την Κωνσταντίνα. Θέλω και η Κωνσταντίνα να μιλήσει. Την άλλη φορά είπε κάποια πράγματα. Μην πεις τα ίδια γιατί.
2: Τα έχει σημειωμένα.
0: Αν τα πω.
2: Όχι. Μόνο καλά είπα, κότς.
0: Όχι, είπε πραγματικά. Διαχειρίζεται πολύ καλά τα πάντα. Την κούραση και τους τραυματισμούς. Μας ακούει και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν θέλω να προσθέσω
2: κάτι.
0: Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, αυτό μπορεί κανείς να το δει.
2: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι αποδείχθηκε, ειδικά στο τελευταίο μάτσι.
0: Ναι,
1: ναι, περάσαμε δύσκολα.
2: Ήταν,
1: για όσους ήταν στο γήπεδο και στον ημιτελικό με τη Θάσο, έτσι. Αλλά κυρίως στο τελευταίο παιχνίδι με τη Λάρισα, νομίζω ότι η διαχείριση και τελικά το ότι είχαμε πει από την αρχή ότι δεν θα παρατήσουμε ποτέ το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το είπαμε και αυτό έγινε.
0: Και την ηρεμία που έχει ο coach στη διάρκεια του αγώνα είναι επίσης ένα στοιχείο θετικό.
1: Εντάξει, αυτό το βλέπετε εσείς απ' έξω. Τα κορίτσια νομίζω που είμαστε στο μισό μέτρο από κοντά δεν νιώθουν συνέχεια το ίδιο.
2: Θα ακούσουν και τι νιώθεις εσύ, δεν ξέρουμε από μέσα.
0: Θα πρέπει φυσικά κάποια στιγμή θα φωνάξει ο προπονητής, θα κάνει
1: και
0: παρατηρήσεις. Αλλά το να φωνάζει συνέχεια και να κάνει κινήσεις και να δημιουργήσει το άγχος που είναι κακό στοιχείο έτσι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και χρειάζεται ηρεμία και να επανέλθει στη λογική και να έχει την ηρεμία.
1: Όχι, και το επόμενο, ακριβώς επόμενο άτομο από τον προπονητή είναι η πασαδόρος της ομάδας.
0: Η πασαδόρος και είναι και η αρχηγός, όπως είπαμε.
1: Ναι,
0: γιατί είναι ο προπονητής μέσα στα ομαδικά αθλήματα, είναι ο προπονητής. Είναι αυτός που εμψυχώνει, αυτός που βοηθάει και αυτός που κρατάει τα αποδυτήρια σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Και καμιά φορά δεν μπαίνει ο κορυφαίος, εδώ είχαμε βέβαια την κορυφαία, αλλά δεν μπαίνει ο κορυφαίος παίχτης, δηλαδή αυτός που θα βάλει στο ποδόσφαιρο τα πολλά γκολ. Μπαίνει ένας αμυντικός, ένας center back παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Και είναι αυτός όμως που έχει τον τρόπο να εμψυχώνει τους παίχτες και να δίνει όραμα. Βέβαια, το όραμα το δίνει ο προπονητής και αυτό οφείλεται φέτος στον προπονητή κατά βάση.
1: Εντάξει, το όραμα, βασικά το στόχο τον έθεσε η διοίκηση πρώτα να ξεκινήσουμε ως σύλλογος. Εμείς είμαστε αμέσως μετά, δηλαδή με σειρά προτεραιότητας.
0: Ναι, αλλά το υλοποιεί ο προπονητής κατά βάση. Αυτό.
1: Η ομάδα.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Στο 18-14 έχεις πάρει time out.
1: Ναι.
2: Τι είπες, θυμάσαι?
1: Όχι.
2: Ούτε εγώ. Θυμάμαι ότι υπήρχε όμως μια ηρεμία.
1: Ναι, νομίζω αυτό. Μπορεί να είπαμε αυτό.
0: Σε ποιο παιχνίδι, σε
2: τελευταίο. Στο τελευταίο
1: παιχνίδι με τη Λάρισα που χάναμε 2-1 και 18-14.
2: Και μετά χάναμε 19-15. Και εγώ θέλω να εξομολογηθώ κάτι σε αυτή τη φάση.
1: Εννοείται.
2: Είχαμε πάρει την αλλαγή, ήμουν στο σέρβις. Και κάνουν επίθεση από το 4 από την απέναντι πλευρά τα κορίτσια. Χτυπάει μπάλα κάπως στον μπλοκ και πέφτει πίσω από την Άννα, από τη Μιλωνά.
1: Ναι.
2: Και έχω μείνει τέρμα πίσω γιατί ήταν ανοιχτή η ευθεία. Και βλέπω την μπάλα να πέφτει. Στο σημείο αυτό να πω ότι σε εισαγωγικά είχα απελπιστεί γιατί έβλεπα να περνάει όλη χρονιά μπροστά μου και να λέω τώρα τι γίνεται να μην αντιδράμε. Παρότι ήμασταν ήρεμες ακόμα, δηλαδή υπήρχε ψυχραιμία. Και σε κλάση δευτερολέπτου σκέφτομαι ότι πέσε και ας μην βγει, δεν πειράζει. Και έπεσα, την πέρασε η Άννα την μπάλα και από εκεί άρχισε όλο το παιχνίδι και πήρε μια τρελή ανατροπή. Όχι από την μπάλα που έβγαλε, όποια και να ήταν. Αλλά είναι αυτά που νιώθουμε την ώρα του παιχνιδιού που είναι απερίγραπτα. Εγώ βλέπω και ξαναβλέπω το παιχνίδι, μπορώ να το βλέπω κάθε μέρα. Θέλω να ξέρετε. Και πραγματικά ακόμη.
0: Ένα κλικ, ένα σημείο, μια λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει τα πάντα.
2: Ναι,
0: και να αλλάξει τελείως τη μορφή.
2: Και άλλαξε, γιατί ξαφνικά πήραμε 10 πόντους και η αντίπαλη ομάδα πήρε 3. 19-22 έριξε το σετ. Και από εκεί με την ψυχολογία στα ύψη, για μια μπάλα που δεν παρατήσαμε, για ένα blockout που πήραμε, για κάποια που έπεσε, για κάποια την άλλη που τη σήκωσε αυτή που έπεσε, ήρθε και το αποτέλεσμα. Εμείς το τελευταίο μήνα περάσαμε όλη μας τη χρονιά, έτσι.
1: Έτσι είναι,
2: ήταν
1: έτσι.
2: Η πιο δύσκολη περίοδος από όλες τις απόψεις ήταν ο τελευταίος μήνας.
0: Έτσι. Μα όσο πλησιάζει το στόχο, τόσο πιο δύσκολο είναι.
1: Αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει, ναι, ναι, νομίζω και εδώ στο στούντιο, ότι δυστυχώς στην Α2 είναι λίγο άδικο το σύστημα, ενώ στην Πρελίγκο ο πρώτος ανεβαίνει κατευθείαν,
0: ναι,
1: και παίζουν play-off. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο δίκαιο, γιατί μιλάμε για άνοδο, δεν μιλάμε για πρώτα. Δηλαδή στη Volley League που θα παίξει ο πρώτος, δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, να πάρεις, ναι, πρωτάθλημα αν δεν παίξει τα play-off. Αλλά τώρα όταν μιλάμε για άνοδο, γιατί ήμασταν σταθεροί, δηλαδή είχαμε, η χρονιά μας τελείωσε
0: μία
1: ήττα εκτός έδρας στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή και την πολύ άξια ομάδα της Λάρισας την νικήσαμε 2 φορές μέσα στο πρωτάθλημα, 2 φορές στη Θάσο. Δηλαδή άξια ήμασταν στην πρώτη θέση. Mm. Αλλά εντάξει, για κάποιο λόγο όλα γίνονται. Και για κάποιο λόγο ίσως χάσαμε στη Λάρισα για να πανηγυρίσουμε εδώ με τον κόσμο την άνοδο.
0: Έχω την εντύπωση ότι θέλατε να χάσετε για να πανηγυρίσετε εδώ.
1: Όχι, είναι λαθασμένη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, ίσως και οι δύο να το έχετε πει, ότι είναι πολύ διαφορετικά η κανονική διάρκεια και πολύ διαφορετικά τα play-off. Πολύ διαφορετικά αντιμετωπίζονται. Και εκεί στα play-off πολλά αλλάζουν. Για όλες τις ομάδες γενικά μιλάμε.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί πρέπει. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένας μαραθώνιος, είναι και το. Και το φινάλε που είναι sprint. Εκεί δεν έχεις. Έχεις Σάββατο, Τετάρτη, δεν έχεις μέρες να σκεφτείς, να διορθώσεις πολλά πράγματα,
0: να ξεκουραστείς, να ίσως, ναι, τραυματισμούς.
1: Ένα τραυματισμό. Αυτά. Πρέπει να είσαι εκεί 100%.
0: Πιο δύσκολος αγώνας, coach. Έτσι.
1: Ο τελευταίος.
0: Ο τελευταίος.
1: Για μένα. Από πολλές απόψεις ήταν πιο δύσκολος. Εντάξει. Ίσως και ο τρίτος ημιτελικός με τη Θάσο, αλλά ναι, αντιδράσαμε μετά το πρώτο πολύ κακό σετ, ναι, και είχαμε μια έτσι αυτοπεποίθηση ότι το μάτς θα τελειώσει σε υπέρ μας. Τώρα δεν ξέρω, αλλά νομίζω και για την Κωνσταντίνα το ίδιο θα είναι, αλλά...
2: ναι. Έτσι ακριβώς. Το τρίτο μάτς με τη Θάσο και ο τελικός τώρα.
0: Το τρίτο μάτς που ξεκίνησε πολύ άσχημα,
2: πολύ
0: το
2: άσχημα,
0: πρώτο σετ, ναι, ήταν... ναι.
1: Με τη Θάσο.
2: Με κάποιο τρόπο ανακτήσαμε τον έλεγχο. Δεν ξέρω πώς το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά το καταφέρναμε και νομίζω αυτό μας χαρακτηρίζει. Σε δύσκολη στιγμή, με κάποιο τρόπο που τον βρίσκαμε τότε, ήμασταν εκεί.
0: Εκεί φαίνεται η αξία της ομάδας. Και αυτό που έχει.
2: Και
0: πόσο έχει δουλέψει όλη την χρονιά. Να ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνα, coach. Θέλω έτσι να μου πεις κάποιες στιγμές, αν θυμάσαι, από την καριέρα σου όλα αυτά, αν θέλεις να μας εμπιστευτείς κάτι σημαντικό ή από τη φετινή ή και γενικά από την...
2: Θα πω για τη φετινή μόνο, γιατί δεν θέλω τώρα να λέω για άλλες ομάδες. Γενικά είχα χαρούμενες στιγμές, είχα και στιγμές μεγάλης πίκρας, και τραυματισμοί και τα λοιπά, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε ο κόουτς ισχύει σε όποια ομάδα και να ήμουν. Το στόχο μας τον πετυχαίναμε. Είτε ήταν να είμαστε τέταρτοι, είτε, ναι, ήταν, ναι,
1: να σωθούμε,
2: είτε να βγούμε μέσα στην τετράδα για να βγει η ομάδα του χρόνου στην Ευρώπη. Με κάποιο τρόπο.
1: Άνοδο πάλι και
2: σωστά,
1: με άλλο σύλλογο.
2: Ναι. Οπότε έχω, εντάξει, έχω ωραίες αναμνήσεις, έχω καλές στιγμές, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο και γίνανε οικογένεια και γίναμε φίλες. Και με τους προπονητές το ίδιο, είχα καλές συνεργασίες. Από τη φετινή, εγώ θυμάμαι σαν χθες την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο γήπεδο, την πρώτη μας προπόνηση. Αυτό το συνέστημα που είχα, γιατί ήξερα ότι ήρθα σε μια ομάδα που είχε στόχο και εμένα αυτό μου έλειψε, η αλήθεια είναι, από την προπερασμένη χρονιά. Ταυτόχρονα τέθηκε μέσα μου και ένας προσωπικός στόχος, ο οποίος επιτεύχθη εφόσον ανέβηκε η ομάδα στη κατηγορία. Θυμάμαι διάφορα, και καλά και λίγο πιο άσχημα.
0: Αυτό είναι λογικό στην ναι, καρδιά του ναι. κάθε αθλητή και στου προπονητή. Υπάρχουν
2: ναι, και πιο πολύ αναφέρομαι στους τραυματισμούς.
0: Να κρατάμε στις καλές στιγμές.
2: Στους τραυματισμούς και στους πόνους μας, όχι σε κάτι άλλο. Δεν είχαμε κανένα θέμα να μας απασχολεί πέρα από αυτά που αφορούσαν τα αγωνιστικά.
0: Νομίζω ότι λειτουργούσε, υπήρχε μια, αυτό που λέω εγώ πολλές φορές, υγεία στον σύλλογο.
2: Ναι,
0: δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα.
2: Έτσι, και δεν μας έλειπε και τίποτα, και την αγκαλιά από τη διοίκηση την είχαμε, ό,τι
0: το γάμα σίγμα, ναι.
2: Βέβαια, ήταν παρόντες. Έχω μόνο ωραία να κρατήσω, και σίγουρα θυμάμαι το τελευταίο παιχνίδι, το πώς ένιωθα από την αρχή, το τι σκεφτόμουν από πριν έρθω στο γήπεδο, το τι ήταν οι άνθρωποι μου στην κερκίδα. Η μαμά μου είχε ένα συνέδριο που έπρεπε να είναι παρούσα, αλλά ήξερε ότι είναι και ο τελευταίος μου αγώνας, και την είδα σε κάποια φάση στην κερκίδα, μετά από λίγο την ξαναέχασα και μετά από λίγο την είδα ξανά. Και γίναν όλα έτσι, επειδή δεν έβρισκε να παρκάρει στο συνέδριο που πήγε, και ξαναγύρισε γιατί άκουγε ότι κερδίζαμε, και λέει δεν γίνεται να το χάσω. Οπότε θυμάμαι την αγκαλιά της μαμάς μου σίγουρα στο τέλος, την αγκαλιά του αγοριού μου και όλη την αγκαλιά της ομάδας και με τον κόσμο που φωνάξαμε στο τέλος.
0: Και το κυπλοκέδε, δεν ξέρω αν μείνατε, γιατί έγινε ένα λάθος και ευτυχώς έβγαλα εγώ κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω πώς βγήκαν οι φωτογραφίες, γιατί δεν είμαι καλός
2: ζάχαρος.
1: Είναι ανάμνηση. Και κυρίως είναι αυτό που μένει μέσα μας.
2: Αυτό, ναι, το συνέστημα ναι. πιο πολύ.
0: Το μέλλον σου στο βόλι, κάποια άλλη ιδιότητα.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Θέλω να είμαι κοντά στον Ηρακλή. Το είχα πει μέσα μου κυρίως από το Δεκέμβριο, όταν πήρα αυτή την απόφαση να σταματήσω. Εγώ εδώ θα είμαι. Αν με χρειαστεί ο σύλλογος με οποιοδήποτε τρόπο, θα είμαι κοντά του. Και σίγουρα θα είμαι εκεί να πανηγυρίσω.
0: Θα σχολιάζουμε τα παιχνίδια. Θα σχολιάζουμε τα παιχνίδια εδώ.
2: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: θα είναι στο σχόλιο στην περιγραφή του αγώνα.
0: Ορίστε. Λοιπόν, μας πιέζει πραγματικά ο χρόνος. Ναι, θα μιλήσουμε μετά και για το handball. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας συγχαρώ ολόψυχα. Σε σένα ευχηθώ όλα τα όνειρα να πραγματοποιηθούν, με τον άνθρωπό σου, με την οικογένεια και τα επαγγελματικά. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ και για τους δυο.
1: Να είστε καλά που καλή έτσι μας δίνατε χρόνο, χώρο και χρόνο όλη τη χρονιά να μιλάμε για την ομάδα, για την πορεία της ομάδας, με πάντα έτσι μια θετική πλευρά.
0: Μα περισσότερα άτομα από άλλο θύμα δεν είχα, εκτός εντάξει από το Στίβο. 7 συνολικά κορίτσια μίλησαν, σας είπα και εσείς. Την πιο σημαντική ερώτηση ξέχασα.
1: Για τον
0: coach. Του χρόνου στην Volley League θα είσαι προπονητής στην Ηρακλή.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί αυτό.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.

0: Αρχίζουμε, είπαμε σήμερα ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ και ένα πετυχημένο προπονητή προηγουμένως σε έναν δεύτερο για μια ομάδα που πραγματικά έκανε περήφανο τους φίλους του Ηρακλή. Μιλάμε για handball. Γιάννης Λαλίδης, ο coach, καλώς όρισες coach. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία στο στούντιο. Αρκετές φορές τα είπαμε τηλεφωνικά, τώρα όμως έχουμε έτσι την δυνατότητα να σε χαιρόμαστε εδώ πέρα στο στούντιο και να μιλήσουμε.
1: Καλησπέρα και από μένα, Γιάννη, και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Λοιπόν,
1: εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αρχικά να πω.
0: Πρέπει να σου πω ότι σ' έχει ακούσει για τον Οδυσσέα Ηλίτη.
1: Έτσι, είναι
0: Νόμπελ λογοτεχνίας του 1979. Έχει πει λοιπόν τα τρία τάφη της επιτυχίας. Είναι το ταλέντο, το είχε η ομάδα. Τόλμησε, γιατί είναι μια ομάδα καινούρια. Ήταν μόλις δύο χρόνια. Τύχη, δεν είχε την τύχη. Και αναφέρομαι στην τύχη, όχι σε φάσεις ορισμένες, αλλά την ατυχία που είχε με τραυματισμούς και με διάφορα άλλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο τελευταίο στάδιο, κυρίως στα play-off.
1: Εγώ δεν θα σταθώ στα play-off και στην τύχη. Σαν προπονητής γενικότερα δεν πιστεύω στην τύχη. Αλλά θα πω ότι η ομάδα μας είχε την τύχη να είμαστε μέρος αυτής της του ιστορικού συλλόγου που είναι ο Ηράκλης και ότι ζήσαμε μοναδικές στιγμές που πραγματικά μας γεμίσανε και κίνητρα για το μέλλον του τμήματος αλλά και ευθύνη. Οπότε την τύχη τη βάζω ότι είμαστε τυχεροί που είμαστε εδώ.
0: Ναι, τύχη δεν αναφέρουμε σε συγκεκριμένες.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Αλλά το ότι παίζει ρόλο όμως όταν παράδειγμα σε μια ομάδα τραυματιστούν 2 ή 3 ή 5 παίκτες.
1: Εντάξει, είναι μέρος του αθλητισμού.
0: Ναι, μέρος του αθλητισμού βέβαια. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλη ομάδα ή στην αντίπαλη ομάδα.
1: Να πούμε λιγάκι ότι έγινε ένα στήσιμο μιας ομάδας στην αρχή της χρονιάς. Ο στόχος της διοίκησης του ΓΣ είναι να παρουσιαζόταν ένα τμήμα, το τμήμα του handball, το οποίο θα είναι ένα τμήμα το οποίο θα κάνει μια προσπάθεια να είναι ανταγωνιστικό. Μέσα από την δουλειά και τη συνέπεια καταφέραμε να πρωταγωνιστήσουμε στην περσινή ουσιαστικά σεζόν και κάνοντας κάποιες προσθετικές κινήσεις που μας προσδώσαν και ποιότητα και εμπειρία να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την άνοδο. Σίγουρα όταν κάνεις κάποιες κινήσεις και είναι πολύ συγκεκριμένες αυτές οι κινήσεις που κάνεις, πάντα υπάρχει και η παράμετρος ότι μπορεί να έχεις μια ατυχία ενός τραυματισμού και σίγουρα σου αλλοιώνει ας πούμε αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Έτσι και δυστυχώς έγινε. Είχαμε την απώλεια του Νίκου του Κουκμίση, που πραγματικά θα, έτσι πως στήσαμε την ομάδα, ουσιαστικά θα ήταν ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Και σαν κερασάκι στην τούρτα με τα ατυχής συμβάντα ήταν και την τελευταία εβδομάδα, ότι δυστυχώς ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα, γιατί αντιμετωπίσαμε δύο ιώσεις σε δύο κομβικούς παίκτες, όπως είναι ο Μανώλης ο Ιωαννίδης ο τερματοφύλακας και ο Μιχάλης ο Μαρκατάτος, που είχαν πολύ ψηλό πυρετό. Και τα παιδιά, εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ που κάνανε υπερπροσπάθεια για να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Να πούμε ότι δηλαδή, μερικές ώρες πριν τον αγώνα κάνανε αντιπυρετικές ενέσεις και κορτιζόνη για να μπορέσουν να σταθούν μέσα. Όπως και ο Ρώσος αθλητής που είχαμε, ο Μποτσκάρεφ, ο οποίος ουσιαστικά έπαιζε με θλάση στον γαστροκνήμιο, και αυτός με υπερπροσπάθεια και με το ιατρικό team, έτσι ώστε το παιδί να μπορέσει να σταθεί. Παρ' όλα αυτά, πάλι το φτάσαμε το παιχνίδι στην λεπτομέρεια. Κρατάμε τα θετικά για τη συνέχεια, πραγματικά. Γιατί αξίζει να κρατήσουμε.
0: Πάντως δεν είναι θετικά αποτυχία, γιατί μερικοί όταν δεν πετυχαίνει κάτι, το λένε επιτυχία, αποτυχία. Δεν είναι άσπρο μαύρο ή φως και σκοτάδι. Ήταν μια πετυχημένη χρονιά. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι, και μάλιστα το γεγονός ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, στήθηκε εδώ και δύο χρόνια και ξεκίνησε και έφτασε, τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Και άγγιξε αυτό το πραγματικά το όνειρο.
1: Ναι. Σαφέστατα, όταν κάνεις μια πετυχημένη πορεία ή βάζεις ένα στόχο, βασικός παράγοντας είναι και τι ανταγωνιστές έχεις. Εμείς είχαμε μια ομάδα όπως είναι η Χάνθη, η οποία είναι μια ομάδα
0: έμπειρη.
1: Παραγματικά έμπειρη.
0: Ως ομάδα, ναι.
1: και προπονημένοι, πιο προπονημένοι από εμάς. Και πόσο αιτιολογώ το προπονημένοι είναι ότι αυτά τα παιδιά είναι 4 χρόνια μαζί. Την περσινή σεζόν ήταν στην Α1, οπότε κουβαλούσαν και μία χρονιά πιο ποιοτική, ας πούμε, προπόνηση, okay, με πιο ποιοτικό επίπεδο αγώνων, που σίγουρα στο κομμάτι, στη ζυγαριά, μπορούσαμε να βάλουμε ποια ομάδα είναι, έχει πιο πολλούς αυτοματισμούς και λειτουργία στο σύνολό της, η Χάνθη πρετερούσε. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς σε μικρό χρονικό διάστημα προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, να βάλουμε κάποιες βάσεις ουσιαστικά, να μορφοποιήσουμε τη σκέψη μας και το όραμα αυτής της ομάδας. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά στη διάρκεια της χρονιάς. Και
0: άμα επιτρέπεις, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι από αγώνα σε αγώνα η ομάδα παρουσιαζόταν καλύτερη.
1: Ναι.
0: Έτσι, συνόταν. Και από αγώνα σε αγώνα έρχονταν περισσότερος κόσμος. Έβλεπε την προσπάθεια που γινόταν.
1: Αρχικά να πω ότι όντως έτσι ήταν, ότι από βδομάδα σε βδομάδα, ναι, η ομάδα βελτιωνόταν. Πραγματικά μπορώ να πω και είμαι ευχαριστημένος γι' αυτό, ότι λειτουργήσαμε σε πρότυπα μιας ομάδας Α1. Το είπαμε μάλιστα και στην αρχή της χρονιάς, ότι πρέπει να λειτουργήσουμε σαν μια ομάδα Α1 αν θέλουμε να βλέπουμε μελλοντικά την Α1. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι του κόσμου είναι κάτι το οποίο για μένα είναι συγκινητικό. Είναι ο λόγος που ήρθα στον Ηράκλη. Είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ στην εξέλιξη αυτού του τμήματος. Θεωρώ ότι το άθλημα του handball είναι ένα άθλημα που ταιριάζει απόλυτα στο DNA και στην ιδιοσυγκρασία των Ηρακλειδέων, και θεωρώ ότι είναι ένα άθλημα το οποίο πραγματικά και θα δώσει συγκινήσεις στον κόσμο και θα το αγαπήσει ακόμα πιο πολύ, που ήδη αυτό που έχουμε λάβει είναι πολύ περισσότερο από αυτό που έχουμε δώσει. Και το λέω και στους παίκτες αυτό, ότι εμείς πρέπει να κερδίσουμε τον κόσμο στο να έρθει σε εμάς, με αποκορύφωμα το τελευταίο διάστημα, το οποίο πραγματικά νιώσαμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σπουδαίο και πραγματικά έχει αξία. Ζήσαμε συγκινητικές στιγμές, και μιλάω αυτή τη στιγμή από τη μεριά ενός ανθρώπου του αθλήματος, ότι είδαμε τη Μίκρα να είναι γεμάτη, είδαμε τη Μίκρα να έχει κόσμο που έδωσε παλμό στον αγώνα, με κόσμια συμπεριφορά, με ένα πολύ ωραίο κλίμα, που πραγματικά έχει αφήσει μια γεύση στο ελληνικό handball πάρα πολύ αισιόδοξη και ευχάριστη. Και παρότι ο Ηρακλής δεν είναι αυτή τη χρονιά στην Α1, υπάρχουν παίκτες, τώρα δεν θα ήθελα να το κανονικά να το πω, αλλά αξίζει να το πούμε για εδώ. Υπάρχουν παίκτες που κάθομαι και συζητάω αυτή τη στιγμή και τους κάνω πρόταση για την επόμενη χρονιά. Παίκτες υψηλού επίπεδου που έχουν προτάσεις από ομάδες της Α1 και μας βάζουν προτεραιότητα, γιατί βλέπουν πραγματικά
0: την προσπάθεια που γίνεται.
1: Όχι μόνο την προσπάθεια,
0: και το όραμα που υπάρχει.
1: Την προοπτική και το όραμα που υπάρχει για αυτή την ομάδα. Και για μένα πραγματικά αυτό έχει πιο πολύ αξία από κάθε τι άλλο.
0: Βγήκε και μια, δημοσίευσατε μάλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τμήμα του handball, και πραγματικά πολύ όμορφες λέξεις με πολύ νόημα και πολύ συνέστημα. Αν μου επιτρέψεις να διαβάσω πολύ σύντομα δύο-τρεις προτάσεις. Δεν είμαστε απλώς μια ομάδα, είμαστε κομμάτι ενός τεράστιου συλλόγου με ιστορία, με βάρος, με ψυχή. Βάλαμε ψυχή, βάλαμε θεμέλια, βάλαμε όνειρα, και αυτό το ταξίδι τώρα ξεκινάει πραγματικά. Μείνετε δίπλα μας, γιατί μαζί μπορούμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό που λέγαμε για τα όνειρα και το όραμα που υπάρχει πλέον για την νέα χρονιά.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και είναι σημαντικό ότι οι άνθρωποι που τρέχουν το τμήμα και αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που γίνεται, και είναι άτομα τα οποία συνδέονται ουσιαστικά με την ιστορία του Ηρακλή, με την ψυχή του και την καρδιά του Ηρακλή, δηλαδή είναι καθαρή και αγνή Ηρακλειδής. Οπότε μπαίνει και επιπλέον ρομαντισμός και συνέστημα σε αυτό που γίνεται.
0: Και γενικώς με την φιλοσοφία και την οτροπία που έχει ως σύλλογος. Και γενικά ο ΓΣ, που τα τελευταία, κυρίως τα τελευταία 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, έχει κάνει πολλά άλματα. είναι αυτό που λέμε, το είπα και προηγουμένως, χρησιμοποιώ μια λέξη πολλές φορές, τη λέξη υγεία, που δεν υπάρχουν προβλήματα και βοηθάει όλα τα αθλήματα.
1: Αξίζει πραγματικά να το αναφέρουμε. Εγώ από τη δικιά μου τη μεριά, το περσινό καλοκαίρι ερχόμενος εδώ, το κίνητρό μου ήταν τα άτομα που στελεχώνανε το τμήμα. Οι οποίοι τους ήξερα από παλιά, ήταν ο Κώστας Μαναβής, ο Στέφανος Ρουμελιώτης, μη γνωρίζοντας τους ανθρώπους που στην ουσία τρέχουν το σύλλογο και είναι τα μέλη του ΔΣ, του ΓΣ Ηρακλής. Γνωρίζοντας τους, πραγματικά επιβεβαιώθηκα για την επιλογή μου, μάλλον και δικαιώθηκα για την επιλογή που έκανα, γιατί πραγματικά τρέχουν ένα σύλλογο τεράστιο με πάρα πολλά τμήματα και τον τρέχουν με πάρα πολύ σωστή, με πολύ σωστές αρχές. Γιατί αν δεν έχεις αρχές, δεν έχεις μέλλον σαν σύλλογος. Και ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρίσκεται στα ιδανικά χέρια, σε αυτούς που το τρέχουν και το αγαπάνε πραγματικά. Λειτουργούν σε πλαίσια που πραγματικά λειτουργούν ευρωπαϊκοί σύλλογοι, γιατί έχω την εμπειρία και έχω δει πως λειτουργούν στην Ευρώπη, και πραγματικά η προσπάθεια που γίνεται αξίζει και πιστεύω ότι θα έχει μέλλον και πολλά τμήματα θα ξεχωρίσουν και θα φτάσει ο Ηρακλής ακόμα πιο ψηλά.
0: Και να αποφτάνει και το handball. Προηγουμένως είχαμε, είδες τον coach Τσαϊρέλη με την Δρακουλίδου, την Κωνσταντίνα, ανέβηκε στην Prelink. Το βόλιο φέτος είναι μια πολύ καλή χρονιά για τα τμήματα γενικώς. Και είδαμε, πάντως βγαίνεις πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Βγαίνουν πολύ σπάνια φωτογραφίες.
0: Αλλά βγήκες τώρα. Λοιπόν, φωτογραφία μετά την ανανέωση, έτσι, με τον πρόεδρο.
1: Γιάννη, ειλικρινά σου μιλάω, είμαι πάρα πολλά χρόνια προπονητής, παρότι είμαι νέος.
0: Και εθνικές ομάδες.
1: Ναι, είμαι 40 χρονών. Να ξέρεις ότι είμαι προπονητής στην Α1 από τα 27 μου. Γράφοντας, ας πούμε, και ρεκόρ ότι σαν πιο νέος προπονητής σε πρώτη κατηγορία. Εσύ, σαν δημοσιογράφος, μπορείς να κάνεις σχετική έρευνα. Λοιπόν, δεν έχω βγει σχεδόν ποτέ φωτογραφία με την ομάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ιδιοτροπία, χαζομάρα, πες το όπως θέλεις. Δεν βγαίνω τακτικά φωτογραφία. Και τώρα, χαριτολογώντας, λέω πάντοτε ότι θα βγαίνω μία φωτογραφία στην αρχή της χρονιάς και μία στο τέλος της χρονιάς. Αυτή τη χρονιά που πέρασε δεν βγήκα. Του χρόνου θέλω να βγω για την άνοδο μια φωτογραφία, και θα είναι αυτή.

0: Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία στα προγνωστικά είναι, θεωρείται καλύτερη ομάδα. Τα παιδιά κάνανε μια σπουδαία προσπάθεια και πετύχαμε μια μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα μας. Πραγματικά είναι ευχής όλων να πάει το ελληνικό χάντμπολ σε μεγάλες διοργανώσεις. Το έχει ανάγκη το χάντμπολ να πάει σε μεγάλες διοργανώσεις. Και πραγματικά εύχομαι ολόψυχα το καλύτερο. Είναι προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εμείς ουσιαστικά στο ιστορικό μας σαν άθλημα έχουμε να περηφανευόμαστε για την παρουσία μας σε επίπεδο εθνικής ανδρών, για την παρουσία μας το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που προφανώς ήμασταν
1: διοργανωτές,
0: αλλά πετύχαμε μια σπουδαία διάκριση, την έκτη θέση. Την επόμενη χρονιά στο Παγκόσμιο, στην ουσία το 2005, επίσης την έκτη θέση. Και το 2023, αν δεν κάνω λάθος, σε πανευρωπαϊκό, κάναμε πρόκριση σε πανευρωπαϊκό, ναι, μετά από πολλά χρόνια που έγινε στην Γερμανία. Πραγματικά ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να είμαστε τυχεροί όπως είχες πει στην αρχή και να καταφέρουμε να προκριθούμε.
1: Ωραία, μόλις περάσει λίγο διάστημα, μετά θα πούμε λίγο να κινηθούμε και με τα γραφικά.
0: Εννοείται.
1: Και να, έτσι με περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Πάντα επιτυχία σου εύχομαι.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη, και σας ευχαριστώ πολύ όλους.

Συνεχίζουμε, Ηρακλής Ράντιο είναι η εκπομπή «Εν είδε ότι ουδέν είδα» και συνεχίζουμε με, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον, θα πω πρώτα φίλο και μετά συνάδελφο, Δημήτρης Μπουμπουγιαντής από την ΕΡΤ3. Δημήτρη, καλησπέρα. Δημήτρη, μας ακούς? Υπάρχει ένα πρόβλημα, Γιώργο? Δημήτρη, μας ακούς τώρα? Κάνει κάποιες διακοπές. Ας βάλουμε ένα σύντομο έτσι...

0: Δημήτρη, μας ακούς τώρα? Ναι, λίγο θα ανεβάσουμε λίγο τον ήχο, ναι, και εσύ λίγο να φωνάζεις. Λοιπόν, Δημήτρης Μπουγιαλιός, συνάδελφος από την εταιρεία, φίλος είπαμε πρώτα και μετά συνάδελφος, θα μας δώσει έτσι μερικά στοιχεία, γιατί ασχολείται πάρα πολύ με το διεθνές ποδόσφαιρο και ειδικά με το ιταλικό. Βάλτερ Ματζάρι, 64 χρονών, νέος προπονητής, θα μας δώσει κάποια στοιχεία, Δημήτρη.
1: Γεια σου Γιάννη, πρώτα απ' όλα εντάξει για το... Φίλοι και συνάδελφοι, δεν χρειάζεται. Είναι πολλά τα χρόνια πια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κοίταξε, να ξεκινήσουμε από το, τη γενικότερη αίσθηση, γιατί νομίζω ότι αυτή κάνει και τη διαφορά. Είναι αρκετά εντυπωσιακό, θα έλεγα, μια ομάδα η οποία, okay, ιστορία μεγάλη έχει, αλλά έρχεται από μια μεγάλη δοκιμασία πολλών ετών απουσία. Έτσι. Και ανακοινώνει συμφωνία με ένα προπονητή που θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει στην Ελλάδα για μια ομάδα κορυφής, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό, δηλαδή έχει πάει σε κορυφαίες χώρες, όχι μόνο στην πατρίδα του, έχει δουλέψει Αγγλία. Ο Μαντζάρι θα μπορούσε να είναι στην Ελλάδα, δηλαδή, για κάποια από τις top ομάδες και πάλι να το κάνουμε κουβέντα ότι είναι καλή, πολύ καλή κίνηση, είναι επιτυχία της ομάδας. Πόσο μάλλον για τον Ηρακλή, ο οποίος απουσιάζει χρόνια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και δείχνει, αν μη τι άλλο, δείχνει μια διάθεση να πάνε τα πράγματα γρήγορα προς το αυτό που έχουμε συνηθίσει, δηλαδή έναν Ηράκλειο που είναι

0: ανάμεσα στις ομάδες που διεκδικούν πράγματα. Το όνομα έτσι, για όσους ασχολούνται με τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, παρά είναι γνωστό. Ο Μαντζάρι λοιπόν Γιάννη είναι ένας προπονητής που, πρώτον, να πούμε ότι σε μια δύσκολη εποχή για Ιταλούς, και τι εννοώ, ξέρουμε ότι δοκιμάζονται πολύ σκληρά. Τρίτο παγκόσμιο κύπελο σειρά, 18, 22 και 26 πια, χωρίς εθνική ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο. Μιλάμε για μια εθνική Ιταλία με 4 παγκόσμιους τίτλους. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια μακρά αποχή μεγάλης ομάδας. Οι Ιταλοί λοιπόν παίχτες μπορεί να μην βγάζουν, αλλά προπονητές μια χαρά τα πάνε και υπάρχουν και καινούργοι έτσι, στο προσκήνιο, έρχονται πολύ δυναμικά. Ο Ντε Τζέρμπι που πάει να σώσει την Τότεναμο, ο Φαριόλι που πήρε πρωτάθλημα με την Πόρτο, ο Άγιαξ τον ιδιοξεύκω, αλλά ο Μαρέσκα. Ο Μαντζάρι λοιπόν είναι μια γενιά νωρίτερα, φυσικά στα 65 του, και ένα προπονητής ο οποίος, παρότι δεν είχε το πολύ λαμπερό όνομα να εξαργυρώσει την καριέρα του ως παίχτη, δηλαδή θυμόμαστε ο Κόντε, ο Μαντσίνι, ο Γκατούζο πρόσφατα, εξαργυρώναν μη τι άλλο και την καριέρα τους ως παίχτες. Ο Μαντζάρι όμως είναι μόνο δουλειά προπονητή. Τον μάθαμε πρώτη φορά με τη Λιβόρνο πριν από περίπου 20 χρόνια. Η Λιβόρνο να παίξει τη Σέρι Α και εποχή Κριστιάνο Λουκαρέλη, ήταν πάρα πολύ καλό σκόρερ. Και είναι και μια ομάδα ιδιαίτερη γιατί είναι πολύ πολιτικοποιημένη. Την ανέβασε κατηγορία και μετά έκανε 3 χρόνια συνεχόμενα στη Ρετζίνα, την οποία κράτησε στην κατηγορία. Ρετζίνα και 3 χρονιές παραμονή είναι κατόρθωμα. Η Ρετζίνα είναι μια ομάδα περίπου άγραφη στο καμπιονάτο. Και όμως έμεινε 3 συνεχόμενα χρόνια. Από εκεί πήρε διαβατήριο για καλύτερες ομάδες. 2 χρόνια στα Σαμπντόρια με έξοδο στο Europa League. Ιστορική επιτυχία τότε, το 2007. Έπαιξε και ένα τελικό κυπέλου με δίδυμο μπροστά Κασάνο και Παντζίνι. Και μετά ακόμη ένα βήμα παραπάνω Νάπολη, που σε 4 χρόνια εκεί νομίζω ήταν η καλύτερη του δουλειά. Μιλάμε για την Νάπολη της εποχής του Έντινσον Καβάνι. Δεν ήταν λαμπερό όνομα ο Καβάνι όταν πήγε αυτός. Με τον καιρό έγινε, ο Χάμσικ πιο πίσω. Τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Παρουσία στο Champions League που έπαιξε μάλιστα και μέχρι το 2012. Και μέχρι το 2016 το 2012. Αποκλείοντας τότε την Manchester City που ήταν η χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα Αγγλίας. Πήρε και ένα κύπελο με τη Juventus. Είναι ο πρώτος τίτλος μετά την εποχή Μαραντόνα για την Νάπολη. Όλα αυτά είναι κατορθώματα που είναι παράστημα για το βιογραφικό του. Έτσι. Μετά αρχίζει όχι ακριβώς η παρακμή, αλλά βγαίνει στην Ίντερ της μετά Μουρίνιο εποχής που η Ίντερ αλλάζει διαρκώς προπονητές. Δεν το βρίσκει. Έμεινε 1,5 χρόνο. Δεν ήταν κακός, αλλά ούτε και τίποτα σπουδαίο. Και μετά πάει στη Watford, που είναι η μοναδική του χρονιά εκτός Ιταλίας, πριν τον Ηράκλειο φυσικά. Μια χρονιά σώζει τη Watford. Τότε ήταν η οικογένεια Πότσο που είχε και την Ουντινέζα, είχε και τη Watford. Τον ήξερα από την Ιταλία, του έδωσε την ευκαιρία. Παρότι κράτησε την ομάδα στην κατηγορία, στην Premier League, δεν του δόθηκε δεύτερη σεζόν. Εντάξει, είναι και κάποιοι παράγοντες, είναι και λίγο ιδιαίτεροι, το ξέρουμε διαχρονικά αυτό. Η επιστροφή του μετά στη Serie A με Τωρίνο, ικανοποιητικά πράγματα ξανά. Η Τωρίνο, Γιάννη, πήρε 7η θέση και το πρώτο Europa League, συμμετοχή στο Europa League φυσικά, έτσι. Όλες και όλες 2 σε 25 χρόνια και με παίχτες που ξέρουμε και στα μέρη μας. Ο Μεϊτέ του Πάου και παράδειγμα ήταν τότε εκεί. Έμεινε όχι ολόκληρη χρονιά όμως και από τότε, από το 2018, αρχίζουν οι περιπέτειες, να το πω έτσι. Πήγε σε 2 δουλειές που δεν ξεκίνησε τη χρονιά, και στην Κάλιαρη και στην Νάπολη. Με την Κάλιαρη δεν τα κατάφερε, υποβιβάστηκε. Με την Νάπολη είναι η χρονιά αμέσως μετά το Σπαλέτι και το πρωτάθλημα. Πολύ καλό υλικό, Κβαρατσχέλη, ο Σίμεν. Αλλά η ομάδα του άλλαξε 4 προπονητές την ίδια χρονιά. Ήταν σε περίεργη κατάσταση. Έπαιξε Champions League, πήρε και την πρόκριση στα νοκάουτ, αποκλείστηκε από την Μπαρτσελόνα, αλλά σε κάθε περίπτωση είχαν αρχίσει οι δύσκολες εποχές, από την άποψη ότι γενικώς είναι ένας προπονητής που θέλει να τη δουλεύει την ομάδα και όχι να αναλαμβάνει μεσούσεις της περίοδου. Από αυτά και μετά έχουμε 27 μήνες χωρίς δουλειά και τώρα μου κάνει εντύπωση ότι ο Ηρακλής μπορεί και τον πείθει. Είναι, ξαναλέω, σημαντικό κατόρθωμα για τους ανθρώπους του Ηρακλή να τον φέρουν. Όταν μιλώντας τώρα για το αγωνιστικό, αν πρέπει να πούμε κάτι.
1: Μέσα, Δημήτρη, σε ένα λεπτό μόνο, σε παρακαλώ.
0: Σε ένα λεπτό, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω.
1: Ναι.
0: Σταθερό σχεδόν σε όλη την καριέρα του ήταν η τριάδα πίσω, Γιάννη. Mm-hmm. Με παραλλαγές μπροστά, αλλά η τριάδα πίσω ήταν περίπου πάντα, μόνο με την Νάπολη. Γιατί πήγε να δώσει μια συνέχεια στο σύστημα Σπαλέτη, δεν τα πολύ κατάφερε. Να περιμένουμε τριάδα πίσω, όχι πολλά γκολ, θα πω εγώ. Είναι προπονητής που προτιμάει το 1-0 από οποιοδήποτε μεγάλο σκορ. Προφανώς έχει την έμφαση στην τακτική. Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φήμη ότι στις συνεντεύξεις τύπου δεν θα κουραστεί. Δίνει ατάκες και ανοίγει θέματα, να το πω έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι να προκαλέσει ενδιαφέρον αγωνιστικό.
0: Από εκεί είναι τα. Από εκεί ξεκινάει όλο. Έτσι.
1: Αλλά ξαναλέω. Αλλά οπωσδήποτε ένα μεγάλο όνομα σίγουρα.
0: Είναι, ξαναλέω, θα μπορούσε κάλλιστα. Δηλαδή, αν δούμε βιογραφικά, έτσι. Ιντερ, Νάπολη. Βάλλον, εξαιρώντας τον Μπενίτες, και αυτός όμως έχει το ίδιο με τον Μαντζάρι. Πολλά χρόνια μακριά από τις ομάδες της Ελλάδας και αυτός.
1: Ποιο
0: προπονητή έχει τέτοιο βιογραφικό, έτσι. Ούτε ο Λουτσέσκου ούτε ο Μεντιλίμπαρ έχουν τέτοια παρουσία. Ο Μεντιλίμπαρ, η καλύτερη ομάδα που έχει δουλέψει είναι η Σεβίλη. Ο Μαντζάρι έφτασε στην Ίντερ.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Μας πιέζει λίγο ο χρόνος.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, μέσα προλάβαμε νομίζω τα βασικά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Ελεονόρα, καλησπέρα.
1: Ελεονόρα
0: Ρωσιάδου, υπεύθυνη των Ακαδημιών του Στίβου του Ηρακλή. Δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά πάντα είσαι εσύ γρήγορη και μπορείς και θα μας τα πεις.
1: Ό,τι
0: προλάβουμε, ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι καταρχάς και αυτή την Κυριακή, πότε Κυριακή, ναι, έχουμε παιδικούς φιλικούς αγώνες Στίβου. Έχουμε...
1: Σωστά. Ναι. Αυτή την Κυριακή το πρωί έχουμε αγώνες στο Καφτατζόγλιο, στο βοηθητικό στάδιο. Αναμένουμε γύρω στα 600 παιδιά σε συνεργασία με σωματεία της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής βασικά. Αλέξανδρος Κιλκής, Απνεάπολης, Άδωνης Θέρμης, με τον Άρη, με τον Ηρακλή Παιωνίας, είναι συνεργαζόμενο σωματείο. Θα δώσουμε μετάλλια σε όλα τα παιδιά. Θα είναι μια γιορτή στην ουσία, σαν θα είναι φιλικοί αγώνες, σαν κλείσιμο, αν και δεν κλείνει σεζόν. Αλλά είναι μια καθιερωμένη γιορτή Στίβου που κάνουμε για τα παιδιά. Έρχονται οι γονείς, τα χειροκροτάνε όλοι μαζί στις κερκίδες. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Μάλιστα, τι ώρα το πρωί είναι στις 11.
1: Ξεκινάνε 11, ναι. Μέχρι τις 1 θα έχουμε τελειώσει. Μάλιστα. Την προηγούμενη φορά που τους ολοποιήσαμε έγινε τέτοιος χαμός στο γήπεδο που δεν υπήρχε άδεια καρέκλα στο βοηθητικό στάδιο. Αναμένουμε πάλι να έχει πολύ κόσμο. Είναι μια χαρούμενη γιορτή.
0: Για τα παιδιά. Για τα παιδιά, αυτό που περιμένουν.
1: Σωστά.
0: Τα παιδιά, αλλά και οι γονείς φυσικά.
1: Σωστά.
0: Βέβαια, θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και πολλά περισσότερα και τις επόμενες ημέρες. Αλλά θέλω να πεις έτσι δύο λόγια για το 7ο Ηρακάμπ.
1: 7η διοργάνωση.
0: Θεσμός.
1: Θεσμός, ναι. Μια γιορτή για αυτή η παιδική του αθλητισμού. 15 Ολυμπιακά αθλήματα την εβδομάδα. Τα παιδιά αθλούνται, τους τα ταΐζουμε, έχουμε 3 γεύματα την ημέρα. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες δράσεις και φέτος. Κάποιες παραμένουν οι ίδιες, κάποιες θα είναι καινούργιες. Έχουμε αυξήσει τις θέσεις από τα παιδιά που θα συμμετέχουν. Ωστόσο η δεύτερη εβδομάδα σχεδόν έχει γεμίσει. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ήδη οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει τις προηγούμενες χρονιές. Ένα σημαντικό είναι ότι με χαρά λέω ότι οι γονείς μας εμπιστεύονται ξανά και ξανά, οπότε βλέπουμε, έχουμε ειδική ερώτηση στη φόρμα εγγραφής και φαίνεται τα περισσότερα ξανά παιδιά έχουν ξαναέρθει στο Ηρακάμπ. Οπότε υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης σαν οικογένεια.
0: Αυτό σημαίνει πάρα πολλά όμως. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά, Λεωνόρα.
1: Τα παιδιά πέρα από τα social που κάνουμε προθετικές ενέργειες, το ένα παιδί φέρνει το άλλο. Χαιρόμαστε γιατί και εμάς αυτή είναι η ικανοποίησή μας. Τα παιδιά να περνάνε καλά και οι γονείς να μας εμπιστεύονται. Φέτος έχουμε ένα μεγάλο ατού ότι μέσα στις εγκαταστάσεις μας από τέλος Μαΐου θα εγκατασταθεί ένα water park με 2 φουσκωτές πισίνες για παιδιά έως 12 χρονών. Οπότε είναι και στο target group το δικό μας ηλικιακά, είναι τα παιδιά του Ηρακάμπ. 12-14 δηλαδή. Θα το έχουμε καθημερινά, στιγμές δροσιάς.
0: Πολλές δράσεις και εκπαιδευτικό πρόγραμμα από ό,τι
1: λέτε. Ναι, έχουμε καθημερινές δράσεις. Θα κάνουμε πολλές, πέρα από το 2 σεμινάριο πρώτων βοηθειών που θεωρούμε ότι πρέπει να το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο, επανάληψη μήτρης μαθήσεως στα παιδιά. Όσο περισσότερες φορές το επαναλάβουν, τόσο περισσότερες φορές τους μένει η όλη διαδικασία χρειάστη να είναι. Για τις πρώτες βοήθειες θα έχουμε το Λέανδρο Act Now. Θα μιλήσουμε για την προσβασιμότητα, για άτομα με αναπηρίες, αναπηρία της όρασης, για το λευκό μπαστούνι. Θα έχουμε την άρση, θα μιλήσουμε για θέματα κατά της νεανικής βίας. Θα έχουμε τους περιβολάρδες με την οικολογική τους συνείδηση. Θα μας τη μεταφέρουν μέσα από βιωματικές δράσεις, ψυχολόγους, διατροφολόγους.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πάρα πολλές δράσεις.
0: Απλά
1: φέτος.
0: Εγώ κλείνοντας να υπενθυμίσω ότι η πρώτη περίοδος είναι 15 Ιουνίου, 19 Ιουνίου, έτσι. Η δεύτερη,
1: ναι.
0: 22 μέχρι 26 και η τρίτη είναι 29 με 3 Ιουλίου.
1: Έτσι, σωστά, η δεύτερη έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί ο αριθμός των θέσεων. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται, καλό είναι να το κάνουν γρήγορα, να στείλουν τις εγγραφές.
0: Μια από τις επόμενες εκπομπές θα έρθεις εδώ στο στούντιο να πούμε περισσότερα για το συγκεκριμένο.
1: Με μεγάλη
0: γιατί
1: χαρά.
0: Αξίζει πραγματικά, γιατί που γνωρίζω και άτομα, τα οποία, οι γονείς οι οποίοι δεν είναι φίλοι του Ηρακλή, συμπαθούν τον Ηρακλή, γιατί όλοι πώς συμπαθούν τον Ηρακλή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που επίσης θέλει συζήτηση και στέλνουν τα παιδιά τους για μένα ευχαριστημένοι. Εκεί στην γειτονιά που μένουμε, στην Ανάπολη. Λοιπόν, Ελεονόρα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην προπόνηση.
1: Να είστε καλά και μου ευχαριστούμε. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εμείς θα δώσουμε τη σκητάλη, μια και μιλούσαμε για Στίβο, στον Παύλο Ραφόπουλο και στον Δημήτρη Φελάνο για την εκπομπή για τη Φουκαριάρα τη μάνα μας, 7 με 9 και στις 9 με 11 μακρινό ριμπάουν Χρήστος Χατζιαντωνίου, Σπύρος Πλωμαρίτης και Νίκος Μπερικασβίλη. Από τον Γιώργο Μαρκάκο και τον Γιάννη Δέρκο, καλό απόγευμα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Και μην κάθεσαι σπίτι, σκατόγριες!
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η φουκαριέρα η μάνα μας Παρασκευής εδώ. Δημήτρης Φελάνος, GM Παύλος Ναυθόπουλος. Είμαστε εδώ για ένα σχεδόν δύο ώρο. Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε?
1: Καλά. Φίλε, μπορείς να μην φωνάζεις?
0: Α, όχι, είμαι ενθουσιασμένος. Είμαι τρελαμένος. Είμαι σε ένα παραλήρημα. Λοιπόν, θα πω κάποια πράγματα και μετά θα μείνουμε αμίλητοι για λίγο χρονικό διάστημα. Ωραία, εγώ βασικά θα μιλάει μόνο ο Φελάνος. Είδατε την αφίσα? Για κάνε λίγο στο Instagram. Καρφίτσωσε λίγο στη συνομιλία εκεί την αφίσα. Βάλ την να φαίνεται κιόλα. To know us better. Έλα.
2: Έλα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι. To know us better. As better. As better. Που έλεγε και ο Χρόνος ο Ξαρχάκος. Και αυτή είναι η αλήθεια. Θα γνωριστούμε καλύτερα. Θα είναι μια live εκπομπή Παύλα Stand-up Comedy, που θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διάδραση με το κοινό. Το κοινό δηλαδή εσάς. Θα είναι τα εισιτήρια, παιδιά, όσα χωράει το γήπεδο, όσα χωράει το soul. Όσα χωράει. Όταν τελειώσουν, τελειώνει και η προπόληση.
1: Πόσα περίπου?
0: Έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια και για ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό και θέλουν να αγοράσουν. Η προπόληση ξεκινάει τη Δευτέρα. Όποιος θέλει να κρατήσει εισιτήριο, μπορεί να στείλει σε κάποιο παραγωγό του Ηρακλής Radio να πει ότι θέλω εισιτήριο μόλις βγουν. Δευτέρα θα έχουμε τα εισιτήρια στα χέρια μας. Θα ξεκινήσει η προπόληση. Κάντε τα κουμάντα σας. Έχει βγει αφίσα. Που έχει βγει, έχει ανέβει στο Ηρακλής Radio.
2: Φυσικά.
0: Φυσικά. Ναι. Ωραία. Εγώ δεν θα μιλήσω όσο υπάρχει η εκπομπή αυτή εδώ. Θα μιλάει μόνο ο Φελάνος για το ματζάρι.
1: Τι να
0: για, το, για τα θέματα ποδοσφαίρου. Δεν θα βγάλω άχνα. Θέλω να μου κάνετε 15. Είναι πολλά ή λίγα? 15 άτομα, τάκ το όνομά μου και story το νέο As Better.
1: Δηλαδή να πάρουν το post να το κάνουν
0: story.
1: Story με tag Παύλος Ραμφόπουλος.
0: Μπορείτε να κάνετε και εσείς οι δύο, δέχομαι.
1: Και το Ηρακλής Radio επίσης. Εγώ δεν κάνω.
0: Εντάξει. Θέλω 15 άτομα να μου δουν 15 ειδοποιήσεις ότι έγιναν story αυτό το πράγμα. 23 του μηνός έχουμε το Σάββατο εδώ Ακαδημίες του Ηρακλείου των Αθλημάτων και αθλήματα και ποδοσφαιριστές. Θα είναι εδώ εν ενεργεία και παλέμαχοι. Θα έχουμε δώρα, σουβλάκια για τα παιδιά, μπύρες για τους μεγάλους. Ωραία.
1: Θα με 0% η μπύρα ή...
0: Κανονικότατη.
1: Κανονικότητα, γιατί κάπου πήγαμε και ήταν με 0% και πίνανε και λέγανε, νομίζω έχω φτιαχτεί λίγο, ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει, κάνω να πετάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και 3 Ιουνίου Τετάρτη, Soul, μια ζωντανή παράσταση. Εγώ δεν ξαναμιλάω. Άντε γεια. Τα λέμε όταν φτάσουμε 15. Έχουμε το πρώτο.
1: Λοιπόν,
0: 15,
1: συγγνώμη, θέλω να πω κάτι.
2: Τι?
1: Στις 3 Ιουνίου, για να μην πω και στις 23 Μαΐου, θα πω στις 3 Ιουνίου, θα αποκαλύψουμε.
2: Να.
1: Πού είναι τα κεφαλάρια? Αυτό έχω να πω.
2: Εσύ δεν είχες πει ότι δεν έχεις TikTok?
1: Τι TikTok? Φίλε, δεν υπάρχει TikTok.
2: Φίλε, αυτό
1: όλα
2: που
1: είναι
2: είπε...
1: στο Instagram, παντού, στο YouTube.
2: Στο Instagram δεν είναι πουθενά αυτό.
1: Καλά,
2: στο...
1: καλά, καλά.
2: Στο TikTok βγήκε τώρα. Εγώ που το, είδες, αυτό με τα
1: το είδα από το φίλο μου τον απλό καρπούζι. Που παρακολουθώ ανελιπώς. Ανελιπώς. Ο Παύλος δεν μιλάει. Όντως δεν μιλάει, φοβάμαι.
2: Λοιπόν, αναλαμβάνω εγώ για το επόμενο δίωρο. Παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε για την εκπομπή σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Διαρκείας παντού.
1: Δίνουμε Ηρακλής Pass.
2: Δίνουμε Ηρακλής Pass, ναι. Δίνουμε ένα Ηρακλής Pass. Οπότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε όλοι σας, πόσοι είστε αυτή τη στιγμή, 225, είναι 225 άτομα, να στείλετε τη λέξη Ηρακλής Pass είτε στο Instagram είτε στο Messenger του Ηρακλής Radio, έτσι ώστε να μπείτε στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα διαλέξουμε έναν αριθμό. Ο GM θα τον διαλέξει. Και ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει 100 ευρώ έτσι ώστε να μπορέσει να αγοράσει το διαρκείας του. Πιο εύκολα.
1: Ο GM τι είναι, δικηγόρος είναι?
2: Τρία.
1: Μάλιστα.
2: Μούγκο.
1: Τρία story με tag. Τρία. Για πάμε.
2: Επιτέλους να υποθεί και μια αλήθεια από τους δημοσιογράφους του Ηρακλή. Τέλος η εσωστρέφεια. Πού είναι τα κεφαλάρια? Υπάρχει κύριος Μανώλης.
1: Ο κύριος Μανώλης τα άφησε, φίλε. Πέντε.
2: Τι πέντε, ρε μαλακά.
1: Πέντε story το έχουν κάνει. Θέλει άλλα πέντε.
2: Α, όχι. Άλλα δέκα θέλει. 15.
1: Άλλα δέκα. Πολλά είναι.
2: Λοιπόν, άλλα δέκα story για να ξεκλειδώσουμε τη φωνή του Παύλου. Ηρακλής Pass. Δημήτρη, στέλνουμε Ηρακλής Pass στο Instagram και στο Messenger του Ηρακλής Radio, έτσι ώστε να πάρεις συμμετοχή. Άμα το στείλεις στο YouTube, δεν μετράει η συμμετοχή σου. Γεια σου αγαπημένη μου Μαρία. Τα κεφαλάρια αλλιώς δεν φεύγουν, λέμε. Χίλια χρόνια Ηρακλής Παλιόγρης, διαρκείας όλοι.
1: Διαρκείας για ανέργους υπάρχει.
2: Τι σημαίνει αυτό? Διαρκείας για ανέργους υπάρχει. Διαρκείας για ανέργους από την ΠΑΕ Ηρακλής δεν υπάρχει. Να πω ότι μετά έχουμε και, και την εκπομπή του Μακρινού Ριμπάου του κανονικά. Τα παιδιά θα σας πούνε για τον νέο παίκτη που έχει πάρει η ομάδα και όλα τα μεταγραφικά και όλα τα συναφή που εγώ δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Το μόνο που ξέρω και το μόνο που είδα από την τρομερή ανακοίνωση της ΠΑΕ, την τρομερή φωτογραφία που κάποιος έβγαλε, αλλά έξι. Είναι ότι έχουμε πάρει για προπονητή το Ματζάρι Βασίλης Μπλου. Όλοι οι διαρκές ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 10 ευρώ. Λοιπόν, θέλουμε άλλα 6 story για να ξεκλειδώσουμε τη φωνή του Παύλου. Ευχαριστεί και το Βασίλειο Παύλος με την τρομερή, την νοηματική και την καρδούλα που έκανε στη κάμερα.
1: Δεν μιλάει
2: τώρα. Δεν ξέρω, ναι. Είπα, άμα θέλετε να. Εκτός και άμα σας αρέσει η φωνή μου, άμα σας αρέσει μόνο η φωνή μου, τότε μην ανεβάζετε story τον Παύλο Ραφόπουλο.
1: Άντε, πέντε. Πόσα ακόμα, πέντε, πόσα είπε.
2: Άλλα έξι. Έξι story, παιδιά, πρέπει να κάνετε. Βλέπω εδώ πέρα και.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Ναι, πέντε. Πέντε. Αλλά πέντε. Μετράει.
1: Story το post. Μετά το Ραμφόπουλο, τελείωσε. Δεν
2: ναι, story το post του Ηρακλής Radio για τις 3 Ιουνίου του Know Us Better που θα κάνουμε για να ξεκλειδώσει τη φωνή του Παύλου. Δεν ξέρω, είναι άλλα 5 άτομα. Γεια σου Γιαννάρα, αδερφέ μου. Τι χορεύεις, τι ακούς? Άλλοι, τι, 4?
1: Μάλιστα. Κάτι γράφει, κάτι κάνει, δεν ξέρω τώρα τι έχει πάθει. Δεν είναι εγώ, αρχίζει και φοβάμαι.
2: Ευχαριστούμε από την Κιανόλη Κιλεμεσό. Γεια σου αδερφέ μας Στέργιο, καλησπέρα και χίλια χρόνια Ηρακλής. Μίτσο, πες μας για Ματζάρκη, για 3-5-2 και παίκτες. Παύλο, δώσε μας 3 σημεία για σήμερα, επίσης γιατί ο Παύλος είναι ίδιος με τον Ακύλα. Λοιπόν, ο Παύλος θα μας δώσει 3 σημεία τα οποία θα κάνουν τέτοιο, θα πάρουν σάρκα και οστά, το δελτιάκι θα δοθεί. Σε περίπτωση που κάνετε άλλα πόσα story, άλλα 5, άλλα 2 story για να ξεκλειδώσουμε τη φωνή του Παύλου. Θα πούμε για Ματζάρι, θα πούμε για 3-5-2, θα πούμε και για παίκτες. Τώρα εντάξει, δεν έχω βγει πολλά, αλλά με την έλευση του προπονητή εσείς μπαίνουμε στην pre-season και την έλευση των καινούριων παίκτων. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν ακουστεί αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε σε θέση ακόμα να τους αναφέρουμε. Οπότε ναι, ο Παύλος είναι ίδιος με τον Ακύλα. Στηρίζουμε τον Ακύλα. Καλή επιτυχία αύριο στην Μεγάλη Ελλάδα, η οποία πιστεύω ότι θα μας φέρει. Χίλια χρόνια Ηρακλής Φελίπης. Γεια σου Κώστα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα τραυματισμό στο δεξιό μου όμο. Θα πάω για μαγνητική τη Δευτέρα και ελπίζω να επανέλθω πιο δυνατός. Ο Παύλος προσπαθεί να μας δείξει από πού κλάνε τον μπαρμπούνι. Ναι. Πόσο story θέλουμε ακόμα? Τελειώσαμε. Ένα story για να ξεκλειδώσουμε τη φωνή του Παύλου. 243 άτομα είστε, 14 έχουν κάνει. Από 229 θέλουμε ένας να κάνει ένα story αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε τη φωνή του Παύλου Ραφόπουλου σε αυτή την εκπομπή. Διαφορετικά θα τον ακούσετε την Τρίτη. Ο Παύλος προσπαθεί να δείξει, ναι. Γεια σου Κατερίνα. Τώρα εντάξει, κοίτα, πολύ γρήγορα έγινε όμως, ούτε 5 λεπτά δεν περάσανε. Περιμένω πώς και πώς, δηλαδή εδώ πέρα διαβάζω το σχόλιο, περιμένω πώς και πώς να ακούσω τη φωνή σου χωρίς να κοιτάω. Στέφανο Σένση Καψούρα, γεια σου Ντίμι Ντάλλας. Στέφανο Σένση είναι, πιστεύω, από τους στόχους. Είναι αυτό που έγραψε ο Παύλος πριν στο χαρτί. Ελπίζω να έρθει ρε φίλε, τώρα μιλάμε για ένα πολύ καλό παίκτη. Τέλεια εκπομπή σήμερα.
1: Σατανά.
2: Σατανά. Πιστεύετε ότι η ομάδα είναι στο 5-8? Ναι, έπρεπε να βάλει 100 story.
1: Γεια σου φίλε Τζόνι.
2: Γεια σου Σπύρο αδερφέ μου.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία.
0: 15. Τώρα θα μιλάω ασταμάτητα.
1: Μιλάω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τραγουδάω, χορεύω.
2: Γεια σου, Τζόνι, αδερφέ.
0: Μπεκυρόπουλος. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Κάργα στόρι στο ποτάμ. Κοσάρκα, πεντάρκα στόρι. Καβάνι, σένση, εσύ για την μπάλα, αλλά άμα σας βαστάει. Θέλω σωρήν βερόν. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ακούγεται ο Σένση, ακούγεται παίχτες. Ένας άλλος Ιταλός με μεγάλη καριέρα ήταν Σιόν, τώρα πήγε Ινδονησία.
2: Για ποιον λες?
0: Έναν center back Ιταλό που ακούγεται.
2: Δεν μου αρέσει.
0: Ούτε εμένα από Ινδονησία.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Από Ινδονησία.
2: Ινδονησία τώρα, ρε φίλε.
0: Ινδονησία έβαλε 40 γκολ, ρε φίλε.
2: Έπαιζε πέρυσι η Ινδονησία ο Χατζησαία στο στόπερ που και θέλαμε να το πάρουμε για να είναι μεταξύ αλλαγή και βασικού στην.
0: Φίλε.
2: Στη Β' Εθνική τώρα.
0: Πώς δεν ήταν αυτός ο παιχταράς του Ολυμπιακού που ήρθε εδώ με τον Σγουρό το μαλάκι. Πέγανε ένα-δύο χρόνια καλά και μετά έφυγε από την Ινδονησία και έβαλε. Έλα ρε, ο
2: στόπερ.
0: Διόγκο.
2: Αυτό ήταν επιθετικό.
0: Σεντερφόρ. Πήγε στην Ινδονησία και έβαλε 60 γκολ να πούμε.
2: 60.
0: Σφίγκουιτς, Δημητά. Γεια σου Γιάννη, αδερφέ μου. Γιάννης ήταν αυτός που έκανε story χθες το 23/5. Είναι θεός. Έχω πολύ ευχάριστα για το για τα γραφεία του Ηρακλής για τα καινούργια. Είναι καταπληκτικός ο άνθρωπος που τα έχει αναλάβει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θέλει καν να τονίζω το τέτοιο το ποιος είναι, αλλά θα το φτιάξουμε αυτό. Τον εκτιμώ βαθιά για.
2: Τώρα διαγράφουμε τα story. Ωραίο.
0: Διαγράψτε τα.
2: Στα πόσα story ξανασταματάει?
0: Άμα κάνετε άλλα 15 story μέχρι τις 8 ξανασταματάω.
2: Και μετά με άλλα 15 ξαναρχίζει.
0: Ναι, έτσι πάει. Μηδενίζω. Λάβες. Λοιπόν, ποδόσφαιρο, ματζάρι.
2: Ναι.
0: Φρουταλούπι.
2: Ναι.
0: Βοηθός.
2: Ναι.
0: Σένα.
2: Το φρουταλούπι τι είναι?
0: Γιαούρτι είναι 2%. Σε τρεις γεύσεις είναι. Ακτινίδιο, μπανάνα,
1: φράουλα. Γιαούρτι με κουκουφρίδια.
0: Ένα φρουταλούπι την ημέρα. Και ο Σένα λέγεται ο άλλος.
2: Δεν έχω ψάξει
0: γυμναστού τερματοφύλακα, ο πρώτος προπονητής, όλα σκούπα.
2: Το
0: τα
2: μόνο
0: κάνει.
2: Που ξέρω είναι ότι θα έρθει ένας ο οποίος πριν δύο χρόνια ήταν προπονητής στην Κοζάνη για δύο αγώνες.
0: Ο Σένα αυτός.
2: Ο Σένα.
0: Αυτός νομίζω.
2: Ένας βοηθός του θέλει να έρθει για τεχνικό διευθυντή, τον οποίο είχε και στην Νάπολη και στην Ίντερ και ξανά στην Νάπολη.
0: Η
2: και
0: ομάδα
2: στην...
0: έχει τεχνικό διευθυντή.
2: Και στη. Ποιον? Ναι, θέλει να έρθει και αυτός. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Σε νέα άλλα της ΠΑΕΡΑ κλείσει, είχαμε την παρέτηση του
0: Μαραγκού.
2: Του Μαραγκού.
0: Πολύ να είναι καλά.
2: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για όλη τη βοήθεια που έδωσε στην ομάδα. Έκανε πάρα πολύ δουλειά. Πολύ, πολύ μεγάλο συντελεστή και αυτό τη Ανόδου. Και καλή επιτυχία στη συνέχεια του.
0: Έτσι ακριβώς. 1500 διαρκείας. Τα πιάσαμε για.
2: Δεν ξέρω αν τα πιάσαμε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έχουμε πατήσει τα 1400 διαρκείας.
0: Άντε, 2000 είμαστε... μέχρι 1 Ιουνίου.
2: Είμαστε οι μόνοι.
0: Μέχρι 3 Ιουνίου.
2: Μέχρι 3 Ιουνίου. Είμαστε η ομάδα αυτή τη στιγμή με τα περισσότερα διαρκεία στην Super League 1.
0: Είμαστε η ομάδα με τα περισσότερα διαρκεία στην Ευρώπη για
2: την
0: νέα
2: Ευρώπη
0: χρονιά.
2: Για τη νέα χρονιά. Ελπίζουμε να παραμείνουμε εκεί πέρα. Αν και δεν νομίζω.
0: Πρέπει να πέσει COVID αύριο για να γίνει αυτό. Δηλαδή θα τα
2: ναι. Οπότε πάμε γερά και εκεί πέρα. Στόχος είναι τα 5.000 όπως έχει πει ο πρόεδρος.
0: Ο Ινλέρ.
2: Ο Ινλέρ, φίλε, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στη χειλή σε κάποια.
0: Pub.
2: Σε κάποια pub εκεί πέρα ή σε κάποια φαβέλα εκεί πέρα, δεν ξέρω που μένουν. Και
0: τάκος.
2: Να παίζει είτε ξύλο και να κάνει προπόνηση και κυκλοφορία. Ναι.
0: Θέλω οπωσδήποτε τον μπαλόν που εξάρεγω τότε έγινα Σαμπτόρια.
2: Εγώ θα ήθελα εξάρει τον Μεδέλ, τον θυμάσαι.
0: Ο Μεδέλ έχει δώσει μια
2: καραμπίνα.
0: Ο Ντεγιόνγκ έχει δώσει το τσάμπι άλλο.
2: Ναι.
0: Ο Μεδέλ, ανθρωποφάγο ήταν ο Μεδέλ. Είχε πάει
2: και στην Κάρντιφ. Βιδάλ θα ήθελα πάρα πολύ. Από του αγαπημένου μου παίκτε.
0: Νταγκεστάν. Ναι.
2: Είμαστε υποχρεωμένοι να βγάλουμε φήμη ότι έκλεισαν Χάμσινγκ και Σίνια Μέρτεν.
0: Χάμσινγκ με τη Μοϊκάνα. Είχε στο τέλο όμω.
2: Δεν την είχε στο τέλο τη Μοϊκάνα.
0: Είχε Μοϊκάνα στο τέλο πολύ.
2: Στο τέλο η Μοϊκάνο του Χάμσικ ήταν τέτοια.
0: Ναι, και ξερισμένο δεξιά-αριστερά. Όταν έπεσε στο από τη Σλάβα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται στο μπάσκετ, έχει μετά μακρινό rebound.
2: Έχει μετά μακρινό
0: rebound. Θα σας τα πούνε όλα. Τάσο Κούκ έχει ομάδα. Άμα τον λέγανε Αντρέα, θα ήμασταν πιο ευχαριστημένοι. Δεν μα παραλάνε το όνομα. Ακούγεται ότι δεν θα πέσει κανένα. Άρα
2: πάμε για αναδιάρθρωση. Δηλαδή μου λες
0: 0%.
2: Από 14 ομάδες θα γίνουν 16.
0: 0%.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω 0%.
0: Ο Ζουνίγκα ασχολείται ακόμα με το ποδόσφαιρο, έχει μπει φυλακή.
2: Ο Ζουνίγκα ήταν αυτός που είχε πατήσει μια γονατιά στο Νεϊμάρ στο παγκόσμιο κύπελο το 2014 και είχε πάει να του στερεί στην καριέρα που και καλά για 2 χιλιοστά. Τρομερό.
0: Εντάξει, μπορεί να καταφέρει μόνο στον Νέιμαρ.
2: Αυτή η Κολομβιανοχυλή, η Ουρουγουανή, δεν ξέρω τι είναι, φίλε, τρομερή.
0: Φίλε, η Ουρουγουάη έχει 4 εκατομμύρια πληθυσμό, ναι. Και δες τι ομάδες βγάζει, έτσι.
2: Τι ομάδες βγάζει.
0: Τρομερές, φίλε, εθνικές.
2: Εντάξει, οκ.
0: Τι εντάξει, μα δεν έχει.
2: Φίλε,
0: χάσει...
2: είχε.
0: Δεν έχει χάσει διοργάνωση.
2: Εντάξει, τι σημαίνει αυτό.
0: Από τη Λατινική Αμερική, ρε μαλάκα. Είναι συνεχώ εκεί. Τετράδες, οχτάδες.
2: Πόσες χώρες είναι στη Λατινική Αμερική που μπορέσουν να περάσουν την Ουρουγουάη? Έχει απλά 5 top παίκτες σε πρωταθλήματα. Δηλαδή τώρα έχει το Βαλβέρδε. Ποιον άλλον έχει? Τον Ντάργουιν Νούνιες.
0: Φίλε, πάντα είναι εκεί. Πάντα είναι εκεί όμως. Και πάντα είναι ανταγωνιστική. Και με οχτάδες και με τετράδες και τέτοια.
2: Εντάξει, okay, είναι. Είχε φτάσει και μη τελικά από το 2010. Με Φορλάν και με Καβάνι Σέντερφορ.
0: Λουίς Σουάρες, φίλε.
2: Εντάξει, okay. Και Λουίς
0: Σουάρες, χέρι. Που το χάνει. Το χάνει το πέναλτι ο Ασαμού Αγκιάν.
2: Να σου πω κάτι, ναι. Δεν το έκανε πολύ πιστικό εκείνο το χέρι σου, Άρης. Σε κανονική ροή, άμα κάτσεις και το δεις κανονική ροή, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι τόσο πασιφανές το χέρι.
0: Εντάξει, ψιλοπρολογιάζεις.
2: Απλά οι άλλοι μετά ξεκινήσαν και κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Έρι, έρι, δάσκαλο, έρι, έρι. Και τέτοια και τόσο. Τότε δεν είχε και βάρ. Γεια σου Γιώργο. Φίλε, τότε με Παλόμπο, Κασάνο, Πατσίνι, τριάδα αυτή τρομερή στη Σαμπτόρια.
2: Εκτός από Αργεντινή και Βραζιλία, δεν έχει τίποτα άλλο. Βασικά η Ουρουγουάη, για να καταλάβει πόσο κακή ομάδα είναι στη Λατινική Αμερική.
0: Διαφωνώ πάρα πολύ.
2: Η Χιλή παίρνει Κόπα Αμέρικα και δεν παίρνει Ουρουγουάη.
0: Η Χιλή πήρε 2 συνεχόμενα Κόπα Αμέρικα με μια τρομερή περιστροφή τότε που είχε. Με Βιδάλ, με Βέλ. Έτσι. Τρομερή περιστροφή. Το πήρε
2: Βάργκας, αριστερό
0: εξτρέμ. Πήρε το επαιτειακό των 50 χρόνων. Πήρε το επαιτειακό των 50 χρόνων και έγινε την επόμενη χρονιά άλλο ένα και τα πήρε και τα δύο.
2: Και ο Μέση έκλεινε.
0: Τα έχω δει και τα δύο στην Κομωτινή στο μπαλκόνι μου και στα δύο έχει χάσει τρομερά τερατές στο τελικό Ιγκουάιν. Και στα δύο. 15 και 16. Τότε με τερματοφύλακα είχε Νίκλα Ούντιο Μπράβο και τέτοια. Τερματοφύλακα. Έτσι από άλλη διάσταση. Όχι, ρε. Ο Μπράβο.
2: Ουρουγανός είναι. Ουρουγανός είναι. Χιλιανός είναι.
0: Και ο Κωνσταντινός μας τα πιάσε εμάς τα πάνω του Γιάννη Πούτσου.
2: Μίτσος Νάβας.
0: Μίτσο Σύρα από τη Χιλή.
3: Η Ουρουγουάη είναι η μόνη εθνική που έχει μουντιάλ.
0: Δύο. Το 30 και το 34.
3: Η μόνη εθνική που έχει μουντιάλ.
2: Εντάξει, ρε Μίτσο, πριν 100 χρόνια. 2026 έχουμε, δηλαδή κατάλαβες. Δεν του ακύρωσε κανείς. Και η Ελλάδα έχει Euro. Αυτή τη στιγμή όμως έχει να πάει σε διασυλλογική διοργάνωση πάνω από 10 χρόνια.
0: Η Ουρουγουάη παρουσιάζει μια σταθερότητα, ρε φίλε. Δηλαδή είναι πάντα τρίτη ομάδα εκεί. Δηλαδή βλέπεις Παραγουάη, ιστορίες αυτά όλες κόβονται. Άλλες αποκλείονται, ξέρω εγώ, πάνε προγραμματικά με Αυστραλίες.
2: Ρε φίλε, εγώ.
0: Άλλες με τριντά τον
2: μπάκα. Εγώ είμαι 25 χρονών. 25 χρονών δεν έχω δει την Ουρουγουάη να παίρνει τρόπο εκτός και άμα ήταν το 2005.
0: Μα δεν
2: μιλάμε. Έχω δει τη Χιλή να παίρνει 2 Κόπα Αμέρικα.
0: Μα δεν λέω ότι είναι κακή ομάδα η Χιλή.
2: Δεν κάνω disrespect στους Ουρουγουάνους.
0: Έχει πάντα σταθερότητα. Η Χιλή τα πήρε και τώρα
2: ναι,
0: δύο κάνω... διοργανώσει για τελευταία.
2: Ναι, okay. Σου λέω, δεν κάνω disrespect στους Χιλιανούς, στους Ουρουγουάνους. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είναι από τους αγαπημένους μου ποδοσφαιριστές. Αλλά και πάλι, τι να κάνουμε. Δεν το 1930 και το 1950. Ναι. 50 χρόνια πριν γεννηθώ, δηλαδή. 51.
0: Λοιπόν, σφίγγω στο μπάσκετ. Γιατί ρε φίλε.
2: Γιατί
0: πήραμε τον...
2: έκανε την πρώτη σου μεταγραφή. Ανανέωσε τον προπονητή σου. Άμα σφίγγω επειδή έφυγε
0: πήραμε τον Αντιτσιαχμά, έναν παίχτη που έχει 38% στο τρίποντο, καλύτερα ποσοστά στο δίποντο, στις βολές είναι εξαιρετικός, είναι πολύ καλός αμυντικός, πολύ παίχτης προπονητή και δεν βγάζει όμως assist. Αυτό είναι το αρνητικό. 1,86. Αθλητικός πολύ.
2: Sorry που σας έδειξα την Ουρουγουάη, ρε παιδιά. Μαβάρα είναι. Τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Κουρασάω!
2: Να, σε 27 μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ. Α δούμε τι θα κάνει φέτος.
0: Να σου πω
2: εδώ θα είμαστε, τα λέμε.
0: Θα σας πω κάτι.
2: Αν δεν περάσει τον όμιλο, μην έρθει να μου πείτε όμως ότι πήρε το 1950 Μουντιάλ.
0: Θα σας πω κάτι για το Μουντιάλ. Δεν έχει σχέση με Ηρακλής Αίγινα, να το πω.
2: Πες το, ναι. Γιατί αυτό που λέμε τώρα έχει σχέση.
0: Βέβαια. Σκέφτομαι πολλοί παίχτες του Μουντιάλ. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω.
2: Ναι.
0: Σκέφτομαι να κάνω λαϊβάκια που να μιλάω για Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Εκτός Ηρακλής Αίγινα, άσχετο.
2: Την ώρα των μάτς εννοείς?
0: Όχι την ώρα των μάτς, δεν γίνεται.
2: Απλά...
0: παίζει 4-5 το πρωί. Πριν τα μάτς. Μια-δυο φορές τη εβδομάδα. Έτσι, ναι. Μόνος μου, ρε παιδί μου.
2: Και το τελικό να τον κάνουμε εδώ πέρα, Watch Along.
0: Ναι, και εδώ θα κάνουμε σίγουρα την κλήρωση του Αλφα Εθνική Ποδόσφαιρο. Έτσι. Εδώ θα γίνει όλοι μαζί.
2: Λέω, αυτό θα είναι epic.
0: Έχουμε να το ζήσουμε.
2: Απλά με 1 η ώρα το μεσημέρι, δεν ξέρω πώς θα την κάνουμε. Πρέπει back
0: θα
2: to back μέση.
0: Θα ορίσουν σίγουρα 2 εβδομάδες πριν.
2: Πρέπει back to back Messi. Ναι, άμα, του το, άμα, τον, άμα τον σμπρώξουν να το πάρει ξανά, μπορεί και να το πάρει. Άμα τον σμπρώξουν την Αργεντινή να το σηκώσει ξανά. Μπορεί και να το σηκώσει ξανά.
0: Εγώ θα μελετήσω και μετά θα μιλήσω. Κουρασάο, 797.000 κάτοικοι. Κουρασάν επίσης. Μια χαρά ο Τάσος από τη Δράμα είναι ο Κουκ.
2: Ο Κουκ φαίνεται πολύ καλός. Εγώ
0: εγώ θα σας πω ότι 5 Αμερικάνοι που θα πάρουμε σαν ονόματα και σαν παίχτες θα είναι επίπεδου BCL. Και ένας με 2 Έλληνες που θα πάρουμε θα είναι επίσης επίπεδου BCL. Δεν μπορείς να πάρεις 12 παίχτες ακριβώς. Στο story κάναμε Ρακλής Παστίλα με τώρα αφήστε τον Παύλο να μας πάρει παραμάζωμα μέχρι 9. Αυτό θα γίνει. Έτσι. Θέλετε δεν θέλετε. Θέτε δεν θέτε. Λοιπόν, στο Βόλεϊ εξαιρετικές κινήσεις. Στο γυναικείο παίρνουμε παίχτες από Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στον Βαγγέλη τον Πεπέγλου και στο Γάμα Σίγμα για όλη την κίνηση αυτή που κάνουν κλπ. Και η Στόκοβιτς και η κοπέλα που ανακοινώθηκε σήμερα επανέρχεται στον Ηρακλή. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα έχουμε πολύ χρόνο μες το καλοκαίρι να συζητάμε για όλα αυτά. Και όπως και εμείς και όπως και όλες οι εκπομπές. Το Handball πολύ έτσι, καλά έχει ανανεώσει τον προπονητή του. Είναι ένα project του Ηρακλής που το αγαπάει πολύ όμως ομοσπονδία Handball. Και επιλέγει ο Ηρακλής αντρικά και παλικαρίσια να μην κυνηγήσει την άνοδο στα χαρτιά. Τελείωσε το θέμα. Θα ανέβουμε του χρόνου αγωνιστικά με μια ομάδα πρότυπο, με μια ομάδα η οποία θα πάει να κυνηγήσει την άνοδο να του τελειώσει από νωρίς. Με παίχτες Α1 να παρακαλάνε και να γουστάρουν να έρθουν σε project που λέγεται Ηρακλής λόγω κόσμου, υποδομών, διαχείρισης. Θα γίνουν σιγά σιγά και ακαδημίες. Έτσι. Να ξέρετε, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ραφαέλα Πανούση λέγεται αθλητή που είναι σήμερα, βέβαια.
2: Καλώς ήρθε.
0: Θα σπρώξει, λέει, την Πορτογαλία στο Μουντιάλ. Λόγω 40διάχρονου
2: Χριστιανού. Δεν θέλω να σπρώξει την Πορτογαλία στο Μουντιάλ.
0: Γιατί... Εδώ βάζει ο Μπέντο αυτογκόλ για να μην το πάρει γρήγορα το πρωτάθλημα.
2: Γιατί. Γιατί δεν του συμφέρει να πάρει και ο Ρονάλντο Μουντιάλ στο debate.
0: Οπότε
2: ένα αντιθέσιμο αυτή την άποψη.
0: Βάλε Πολ Μέση
2: Ρονάλντο. Μπορώ να σου πω εγώ ότι μπορεί να σβρώξει την Αργεντινή για να πάρει δεύτερο Μουντιάλ ο Μέση.
0: Αποκλείεται
2: να το πάρει. Πείτε, με, πείτε τώρα ό,τι θέλετε. Δεν έχω να πω.
0: Εγώ
2: δεν
0: έχω μια ψιλοπρόβλεψη. Θα κάνω πριν διαβάσω οτιδήποτε. Πρώτα θα διαβάσω πολύ, μετά θα κάνω μια πρόβλεψη. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ανταγωνιστική Βραζιλία αυτή τη φορά, η οποία δεν θα μας απογοητεύσει.
2: Δεν θα στηρίξω
0: έτσι,
2: καθόλου.
0: Με Αντσελότη.
2: Δεν θα στηρίξω καθόλου την προσπάθεια της Βραζιλίας αν δεν δώσει την αποστολή του Νεϊμάρ. Έναν από τους αγαπημένους μου παίκτες στη γενιά μου. Το Μωρέτη θα τον πάρουμε. Ο Μωρέτης, άμα μείνει στο Παναθηναϊκό. Καλώς.
0: Άμα πάει κάπου δανεικός,
2: αν πάει κάπου δανεικός, πάντως θα έρθει στον Ηρακλή. Τελεία. Πώς ψήφιζα από εδώ, Ρονάλντο?
0: Εγώ ψήφισα. Την έκανα την ψήφα μου. Όταν φτάσουμε 220 like, θα πω και την ψήφισα.
2: Άμα κερδίσει ο Ρονάλντο, άμα κερδίσει ο Ρονάλντο, γιατί εγώ Ρονάλντο θα ψηφίσω.
0: Ναι.
2: Την άλλη Παρασκευή θα σκάσω με μπλούζα που έχω Al Nassr Cristiano Ronaldo στην εκπομπή.
0: Μάλιστα. Έχω κασκόλ Al Nassr.
1: Μέση.
0: Με καρφώνει όμως θα
1: πατήσει.
0: Λοιπόν, προχωράμε. 23/5 Σάββατο, Κατσάνιο, Ηρακλής Radio, 7 η ώρα, με τα παιδιά σας. 3/6 Τετάρτη, 3 Ιουνίου Τετάρτη, 8 η ώρα, Soul, δωρεάν πάρκινγκ, καντίνα Πέτρος απ' έξω.
1: Soul.
0: Live εκπομπή γνωριμία. Πάμε story, θέλω να στηρίξετε με όλες τις δυνάμεις όσοι πιστεύετε ότι έχει λόγο ύπαρξη στο Ηρακλής Radio, όσοι πιστεύετε στο φως, όσοι πιστεύετε ότι ο χώρος εδώ πρέπει να βγάζει εξωστρέφεια και ότι εδώ είναι η έδρα του Ηρακλή, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλή. Όσοι θέλετε να μας δώσετε όθηση αγάπη, να μας αφήσετε να συμμεταλαμπαδεύσουμε και εμάς την αγάπη μας, την καλτ προσωπικότητά μας, θα έχει πολύ ωραία πράγματα. 3/6 Καλεσμένος που δεν πιστεύετε, που δεν περιμένετε. Διαδραστικά παιχνίδια. Θα έχει τύπου μπάσκετ ποδόσφαιρο. Θα έχει διάφορα. Θα έχει σίγουρα πολλά ποτά, πολύ γέλιο και πολύ χαρά. Και πάρα πολλά merch, πώς λέγονται, τα προϊόντα έτσι, του Ηρακλής Radio.
2: Ποιος μέση βρε άμπαλ. Ορίστε. Ποιος μέση βρε άμπαλ.
1: Ρευρό.
0: Λοιπόν, εγώ πρέπει να κάνω ένα τηλέφωνο για 2 λεπτά.
2: Εννοείται.
0: Και συνέχισε εσύ. Τι να μιλήσει για 2 λεπτά.
1: Να μην θα πάρει. Το τρέφω πότε το πάρει έξω.
0: Ναι. Ωραία. Δεν μπορώ να το πάρω μέσα.
1: Έχω μάτι. Άμα ακούει κάποιος και ξέρει να ξεματιάζει, να ξεματιάσει. Γιώργος το ξέρει.
2: Ρονάλντο ακόμα κλαίει 22 χρόνια μετά. Μπονασέρα, Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα.
3: Πονασέρα, Λιαμίτσι.
2: Κάθε φορά που βλέπω τον Παύλο, νομίζω παίζω video game όλα αυτά τα side quest.
3: Τι όλο πήρα, μωρέ, τι πίτσα.
2: Ναι, το θέμα είναι τι side quest, τι side quest σου έρχονται όταν βλέπεις την εκπομπή του Παύλου. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις. Πού θα ψηφίσει κανείς από τους δύο. Μπορείς απλά να γράψεις τη λέξη κούστα ή να στείλεις τη λέξη Ηρακλής Pass στο Messenger και το Instagram του Ηρακλής Radio. Παιδιά, όποιος μπήκε τώρα, να ξέρετε ότι κληρώνουμε ένα Ηρακλής Pass στο τέλος της εκπομπής, το οποίο θα διαλέξει ένα αριθμό GM.
3: Έχω βάλει πάνω να περνάει και.
2: Οπότε στείλτε την εκπομπή. Στείλτε τη λέξη Ηρακλής Pass στο Instagram και στο Messenger. Οπότε. Να μπορέσετε να πάρετε συμμετοχή. GM γίνεται συμπαρουσιαστής. Εγώ δεν θέλω πάρα πολύ, όχι απλά να γίνει συμπαρουσιαστής στο GM, θα ήθελα πάρα πολύ να πάρει τη δικιά του εκπομπή. Απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν θα ήταν αυτή μια πολύ τυχαία εκπομπή. Δηλαδή, αν ο GM είχε μια δικιά του, θα έπρεπε να βρούμε την κατάλληλη θεματολογία, την οποία μία φορά τη βδομάδα θα μπορούσαμε όλοι εμείς να τον απολαμβάνουμε. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι θα ήταν. Εγώ, ας πούμε, θα του πρότεινα κάτι σχετικό με μαγειρικές συνταγές, ας πούμε, στο Ηρακλής Radio. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δεδομένου το ότι είναι πεσκετέρια και του αρέσει αυτή η κουζίνα.
3: Μάλιστα.
2: GM, πολύ μάτι έχεις, παιδί μου.
3: Άστο, δεν μπορείς να βαλαστείς κανένα. Με έχει γαρφώσει μάτι, το μάτι.
2: Ομονέγκρισε πολλά στόματα με την επιλογή ματσάρι. Εντάξει, ρε φίλε, απ' τη μία εμένα μου είχε κακοφανεί κιόλας πάρα πολύ να ξέρεις που είχε έρθει την προηγούμενη φορά στο αεροδρόμιο, λουλούδια, ιστορίες κτλ.
3: Τι λουλούδια ήρθανε.
2: Να πάει καφτατζόγλιο.
3: Τι λουλούδια του δώσανε.
2: Κίτρινα.
3: Ψεύτικα.
2: Κίτρινα.
3: Ποιος τον υποδέχτηκε.
2: Αντί να.
3: Πάρ' τον εκεί στο Βενέτη. Δηλαδή,
2: ναι, μου είχε κακοφανεί. Μου είχε κακοφανεί λίγο τότε που είχε γίνει αυτό, οπότε τώρα εντάξει.
3: Μοντέρο, Ρωμάνο, λέω Ζήμιο. Μοντέρο τη Βαλένθια.
2: Ρωμάνο, ρε φίλε, τώρα υπάρχει debate γι' αυτό. Ρωμάνο,
3: κοίτα, ο Λεωζίνο έχει βάλει ένα γκολ, μας έχει χαρίσει πολύ χαρά.
2: Ναι, Μοντέρο έβαλε το 2-2 με την Άκη και δεν έκανε τίποτα άλλο στην καριέρα του. Έτσι, θυμάσαι που έκανε έτσι. Είχε βάλει γκολ και έκανε έτσι.
3: Γνώμη για Σιμιόλα, ποιο είναι αυτό, δε πούστη.
2: Μακριά, ένα
3: πίτι είναι πολύ άσχημο και ντρέπεται. Εγώ είμαι πολύ άσχημο. Τι λέτε τώρα, τι έχασα. Ποιο είμαι.
2: Λοιπόν, θα την ήθελαν πάρα πολύ την εκπομπή του GM. Ναι, ρε, εγώ σου λέω. Δηλαδή του χρόνου στο rotation των εκπομπών για μένα. Θα ήθελα πάρα πολύ να του κάνω μία μέρα μία επίσημη πρόταση να κάνει για αυτό μία εκπομπή.
3: Με ξέρει ένα θέμα. Θα κάνει εκπομπή ο GM του χρόνου.
2: Εγώ θα ήθελα μόνο του, ρε φίλε.
3: Θα κάνει με τον επόμενο καλεσμένο που έχουν σήμερα τα παιδιά στο στούντιο.
2: Αχ.
3: Αυτό είναι το δίδυμο.
2: Το έχω ξεχάσει αυτό το τρομερό event.
3: Αυτό είναι. Καλά. Event, καλά το είπες. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το δίδυμο δεν σπάει σαν εκπομπή, να ξέρεις.
2: Ναι, εγώ
3: είναι
2: πιστεύω.
3: Άλλη εκπομπή.
2: Ναι.
3: Όσο εμείς μιλάμε, στέλνετε Ηρακλής Pass. Πάμε, κάνουμε like, 179 like. Έχουμε, πάμε να φτάσουμε 400 σήμερα.
2: Ο καλεσμένος άνοιγε διάλογο με τον καθένα που θα του έγραφε στο τέτοιο, θα τον έβριζε μετά.
3: Τέλειο.
2: Ναι.
3: Πώς έκλεισε το Ηρακλής Radio, είχαμε ένα και μια εκπομπή και πήγαινε στα σπίτια του.
2: Το debate έπρεπε να είναι Μέση, Ρονάλντο, το Βεντάν. Το Βεντάν 600.
3: Το Βεντάν δεν μπαίνει, φίλε, είναι παραπάνω.
2: Φέλτο, έχει μόνο σε εκπομπή. Εντάξει, εγώ. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να αποχωρήσω τώρα τον Παύλο.
3: Τι να κάνω.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Να δούμε και την ομάδα του. Assistants, fitness, goalkeeper, coach κτλ. Ναι, αν και φημολογείται γενικά ότι για όλο το staff του ματσάρι, όλους τους συνεργάτες που θα επιλέξει.
3: Ένα χαρτί.
2: Φημολογείται ότι θα πλησιάσουν όλα μαζί, ας πούμε, στο ένα χαρτί.
3: Με το ΦΠΑ. Ξέρεις τι πρόβλημα υπάρχει, ρε φίλε.
2: Τι πρόβλημα υπάρχει.
3: Το εργοδίσιο το έχεις να βαράει στην πλάτη σου. Εσύ κρυώνεις και εμείς θα πεθάνουμε. Αυτό με χέρι λειτουργεί.
2: Και δεν κρυώνει καν γιατί έχει αφήσει και τα μαλλιά του να καπελώνουν.
3: Θα φριζάρουμε, Δήμο!
2: Ντούσαν Περνής, Κάχρημαν ή Μαρκετζιάννη.
3: Και την άλλη φορά το ίδιο έκανες.
2: Γρηγοριάδης. Λεωζίνιο, ντροπή να μπαίνει.
3: Με έχει στείλει στο διάολο, Γρηγοριάδης, ένα μάτσο Ηρακλής.
2: Ηρακλής Απόλλων Καλαμαριάς, 0-3. Εγώ γι' αυτό το είπα.
3: Με έχει στείλει στο
2: διάολο. Καλά, κάνει τη μαλακιά Ναπολιτάνο στο 0-1, το θυμάσαι. Αντώνιο Ναπολιτάνο. Εμένα μου άρεσε κιόλας. Λέω, ξεκίνησε Ναπολιτάνο όταν πρώτη φορά που τον ξεκινούσε.
3: Έκανε καλή χρονιά.
2: Κάνει μαλακία, αλλά μετά και άλλος τραγικός. Ναι, έκανε καλή χρονιά, στο τέλος επαθιαστό.
3: Και σταμάτησε την μπάλα.
2: Αυτά τα πουλιά.
3: Ναι, έκανε πλασιαστό.
2: Όχι, ρε μαλακά, τι λες.
3: Επαθιαστό, μηνίσκο, έσω μέσα έξω, πίσω μέσα όξω.
2: Άκου. Ο Αντώνη Ναπολιτάνο έχει τον τζέκαρα στο τράσιμο και έχει ανέβει πάρα πολύ. Όταν ήταν στον Ηρακλή.
3: Έμεινε ένα χρόνο και έξω.
2: Ναι, μωρέ. Όταν ήταν στον Ηρακλή, η αξία του ήταν στα 125 χιλιάρικα στο τράσιμο.
3: Είσαι θεός, GM, είσαι θεός. Είσαι ο θεός Ποσειδώνας. Ο θεός του έρωτα και της κάρτας.
2: Και τώρα. Δεν είναι αυτός. Και τώρα η αξία του έχει ανέβει. Α, έχει πέσει. Είχε ανέβει όμως, το θυμάμαι.
3: Κάτσε, δεν είσαι και το γράφημα.
2: Ναι, εκεί
3: παίζεις στην Αλγερία.
2: Φίλε, τρομερό πρωτάθλημα το τέτοιο.
3: Ναι, είπαμε. Με μασέρια είναι στα χέρια.
2: Δες, είχε ανέβει 200 χιλιάρικα μετά τον Ηρακλή.
3: Ναι.
2: Είχε κάνει το τέτοιο, αλλά μετά βλέπω ξανά έπεσε. Τέλος πάντων, ό,τι είναι. Αναλυτή αγώνα, διατροφολόγο και προπονητή αποκατάσταση θα έχουμε.
3: Ναι.
2: Σίγουρα. Εντάξει, τώρα παιδιά, άμα η ομάδα είναι στην ΑΕθνική και δεν έχει και τα βασικά, δεν ξέρω.
3: Πάντως. Ποιους βλέπετε να μένουν από φέτος. Με το Ματζάρι δεν έχουμε καμία πληροφορία, καμία αίσθηση.
2: Θέλω να φαντάζομαι ότι η ΠΑΕ, αφού έχει ανέβει ομάδα στην Α, θέσεις που δεν υπήρχαν στη Β, αλλά είναι αναγκαίες στην Α, θα υπάρχουν και με το παραπάνω. Σε staff, υποδομές εκεί πέρα, στα κτίρια κτλ. Ποιος βλέπετε να μένουν από φέτος, θα κάνει ο Ματζάρι την αξιολόγηση. Να σου πω την αλήθεια, άμα ερχόταν ένας αρκετά light προπονητής, θα σου έλεγα ότι θα μείνουν καμιά 10-12 παίκτες. Με την έλευση του Ματζάρι δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Θα δούμε.
1: Συγγνώμη.
3: Ναι.
1: Έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί στην πόλη, έτσι, ότι έφυγε η μαμά Τερέζα η Καντίνα από τη θέση της μετά από 25 χρόνια.
2: Το είδα αυτό, ρε φίλε. Γιατί?
1: Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχω δει. Δεν έχω δει, φίλε, τι τον προτάς.
3: Ανπόπιο αεροπίνιο.
1: Το ρεπορτάζ.
3: Δεν τρελανόμουν.
2: Μπουλούτ Μελούνο με τους Γκερμούς. Γκερμούς έχει βάλει 6 γκολ και 3 ασίστ στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη κατηγορία. Και έχει φτάσει η αξία του στο 400 χιλιάρικα. Παρ' όλα αυτά για μένα, Κέρεμ Μπουλούτ και εντάξει με τα χίλια.
1: Να πω κάτι για τις Καντίνες. Εμένα μία ήταν η Καντίνα.
2: Τι staff έχουν

0: έχουμε ξαναπεί.
1: Το Σιδέρο, ναι.
0: Ναι, που ήταν κάτω στην Νίκηση και στο γερμανικό προξενείο.
1: Είναι το γερμανικό.
0: Άστο, άστο.
2: Εγώ θέλω να κάνω ένα shout-out στην καντίνα Τούλα. Ήταν στην προγούμενη εταιρεία που δούλευα κοντά αρκετά και πήγαινα πάρα πολύ συχνά.
1: Η Τούλα είναι εκεί στο δρόμο για Χαλκιδική.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί μιλάμε τώρα Τούλα, για έκτροπα.
2: Τούλα.
1: Έκτροπα.
2: Πανσέτα σε ψωμάκι, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Στουρνάρα Γιαννούτο Σιδερά. Τσάκλα κράζει μαχαίρα, κούστα μάναλε.
2: Ωραία. Πες ότι έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ωραία.
1: Δεν
2: θα κάτσω να αναλύσω τον κάθε παίκτη που έχεις βάλει, αλλά αν πάρουμε για παράδειγμα ότι μένει ο Κούστα και ο Μάναλης, έχεις ήδη δύο σεντερφόρ, θα πάρεις άλλο ένα. Δηλαδή θα έχεις ένα σεντερφόρ καλό. Λέμε τώρα ότι θα έρθει και από πίσω μετά θα έχεις τον Κούστα και τον Μάναλη. Εγώ θα κρατήσω έναν από αυτούς και αυτός είναι ο Κούστα. Για ξεκάθαρα για το ότι έχει κερδίσει.
0: Του φίλου του Σάκη, του G-Shucks. Καλησπέρα από την εξορία της Νότητας Συμφωνίας. Σκασιά το Σάββατο 23 μαζί με ο Κουκούλα.
2: Γεια σου ρε DJ Sax.
0: Αν το κάνεις
1: μεγάλε
0: αυτό.
1: Μεγάλε Sax, εύχομαι φίλε να πας τρένο και το τριήμερο το επόμενο μετά από 23 που είναι του Αγίου Πνεύματου να γίνουν έκτροπα.
2: Τα 1500 περάσαμε. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση, αλλά αν περάσαμε τα 1500 φίλε.
1: Πάει Ρακλής, ακούς.
2: Πάει Ρακλής.
0: Πάρε τηλέφωνο, πάει Ρακλής. Πάρε τηλέφωνο. Χαμός γίνεται, φίλε. Χαμός γίνεται.
2: Τσανούλας. Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Καντίνα Τσανούλας είναι πολύ καλή. Ήταν ειδικά πολύ καλή όταν ήταν καντίνα απέναντι στο στρατόπεδο. Μιλάμε τώρα για πραγματική αποθέωση.
0: Τι διδακτορικό έχει κάνει καντίνε, δεν
2: και ρεμπολίτ με μονοβασιώτη. Και ρεμπολίτ με μονοβασιώτη. Καλά θα πάει αυτό. Εγώ πιστεύω θα τα βρίσκανε.
1: Ω, δύσκολα. Δεν είναι ο άλλο, είναι μουσουλμάνο κλειό.
2: Εντάξει, τι σημαίνει αυτή η με δεδομένο το 3-5-2 ή το 3-4-3.
1: Εγώ πιστεύω θα παίξει με 4 πίσω. Να δούμε. Πού λες να κάνει προετοιμασία η ομάδα?
2: Καρπενής.
1: Εντός ή εκτός?
2: Καρπενής.
1: Θέλω να κάνει εκτός Ελλάδας.
2: Εκτός που, ας πούμε, Βουλγαρία ή καμιά Ολλανδία?
1: Κλαρίνο κάναμε.
2: Τούλα πάνω από το πράκτικο. Την έργια Νάρα. Την Τούλα, φίλε, κάναμε. Τούλα δεν υπάρχει. Ε?
1: Κλαρίνο κάναμε.
2: Πού?
1: Ρονάλντο 36, Μέση 64. Φιλαράκι μου, δυστυχώς. Δύσκολη. Κυνηγόπουλο, θέλω πρωταγωνιστική μεγάλη να βγάζει μπλούζα στο πέταλο.
2: Ένα
1: σαν
2: χρόνο,
1: οπαδός.
2: Σας αποδείξαμε ένα χρόνο πόση μπάλα ξέρουμε. Και εσείς βγάζετε. Τέλος πάντων.
1: Πω, έχω πάει ένα φούσκωμα αδιανόητο.
2: Δεν θέλω να το συζητήσω.
0: Τι έφαγες?
1: Πανσέτα.
2: Κυνηγόπουλο, θέλω πρωταγωνιστική μεγάλη να βγάζει μπλούζα στο πέταλο.
1: Οπαδικά! Λοιπόν.
2: Ο Κυνηγόπουλο πρωταγωνιστική με τον Γάβρο. Πιστεύω θα έβγαζε μπλούζα μόνο αν ήταν στο πέταλο.
1: Ναι.
2: Όπως λέει και ο Παύλος, τελευταία έπαιζε 4-3-3. Θα δούμε. Και εγώ πιστεύω με 4 θα παίξει πίσω.
1: Κάτι γίνεται. Κάτι κινείται στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα γύρω-γύρω από τα αγωνιστικά. Πάντως, αύριο είναι και η τελευταία αγωνιστική. Ο Μέση είναι γριά, έχει δει Αιγινιακός Ηράκλης. Τα έχουμε πει αυτά, δεν τα έχουν πει. Τα έχουν πει άνθρωπος που είναι αριανός, είναι στο Άρης Media Factory. Και ήταν βοηθός του Όγιος, έτσι.
2: Ναι.
1: Και στην Εθνική Αιγύπτου. Ήταν με τον Κούπερ.
0: Γράφτε στο YouTube, ο Μέση είναι Ηρακλής. Κρατάτε το YouTube.
2: Και του στείλε μήνυμα Μίστερ και τέτοια μετά ο άλλος.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Αύριο είναι τελευταία αγωνιστική του Super League. Να κάνουμε μια πρόβλεψη.
2: Ναι. Πέφτει η Λάρισα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Και οι Σέρες από αύριο.
2: Και οι Σέρες, ναι, από αύριο πιστεύω. Με ποιον παίζει Τρίπολη?
1: Με την Κηφισά.
2: Και οι Σέρες.
0: Από μια φυλά στην Κηφισά.
2: Με τον Ατρόμητο.
1: Με τον Πανετολικό.
0: Είναι η προτελευταία. Η τελευταία.
1: Είναι η προτελευταία, καληνύχτα. Αλλά δεν το βλέπω. Βλέπω.
2: Αν θα μπορούσα να αλλάξω κάτι χωρίς να με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, θα ήταν ο Αστέρας με τον Πανσεραϊκό. Μόνο και μόνο γιατί ξέρω ότι θα ερχόταν περισσότερος κόσμος στη ΣΕΡΕ στην εκδρομή. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Ούτε που πέφτει η Λάρισα με ενδιαφέρει πολύ. Και ποιος να πέσει, ρε φίλε, η Κηφισιά που μέχρι το Φεβρουάριο έπαιζε μπαλάρα, μέχρι να φύγει ο Τετέκη Παντελή.
1: Και μετά πήρε πόμπο στην πλάτη του την ομάδα.
2: Που ήταν ούτως ή άλλως και αυτός καλός. Ποιος να πέσει, ο Ατρόμητος που έφερε Τσούμπερ, Μίτογλου κτλ. Γιουμπιτάνα Μπάκου μπροστά πετάνε, κάνουν όργια. Ποιος να πέσει, ο
1: Πανετολικός. Παναγία είναι του Χιού!
2: Εντάξει. Ρε Μάκης, ξέρετε για τον Εσίνη τίποτα? Όχι, δεν ξέρουμε κάτι.
1: Ότι είναι κοντός. Και πες χάρα.
2: Ότι είναι κοντός, έπαιζε 10 χρόνια στην Νάπολη, μετά πήγε στην Τορόντο.

0: αυτή τη στιγμή παίζει στην Πεσκάρα. Σε 15 μάτς. Σε 15 μάτς είχε
1: 6
0: γκολ 3 ασίστ.
1: Και έχει 7,5
0: βαθμολογία και αξίζει 1,5 εκατομμύριο στο Τράσμαρκ στα 34 του χρόνια.
1: Άστον Βίλα Λίβερπουλ 10 η ώρα σήμερα.
0: Πολύ ωραίο μάτς.
1: Γκολ, γκολ και over.
0: Του χρόνου από ψιλοκαντίνες, εκδρομές θα έχουμε μόνο Βόλο δηλαδή. Αν για την κάβλα μας όλα κοντινά θα μας φαίνονται, ας παίζουμε και στην Καλαμάτα. Να τη δούμε τη μαγιά του χρόνου.
1: Μην παίξουμε το χαριλάω με την Καλαμάτα.
0: Ναι, να τη δούμε τη μαγιά του χρόνου. Και οι τρεις χαμένοι είναι φέτος τυρί για το παράρτημα και του χρόνου ρίχνουμε το χωριό. Σερ Άλεξ, δεν με απασχολεί εμένα και πολύ. Δεν με απασχολεί εμένα και πολύ το ποιοι θα πέσουν.
2: Εμείς να μην είμαστε.
0: Ναι, ειδικά του χρόνου εμείς να μην είμαστε. Μετά τον Ηρακλή είμαι και Ρεάλ, αλλά ψήφισα Μέση. Γεια σου, ρε Δημήτρη.
1: Είμαι Ολυμπιακός οδός, ο Παναθηναϊκός τον μπάσκετ.
0: Από Ελ και Πανσεραϊκό, ποιους παίκτες θα βλέπατε?
1: Μπάρι Σουντιρόλ, άσο.
0: Κανέναν μάλλον, ίσως τον Ντούπτα από την ΑΕΛ. Μόνο αυτόν εγώ θα έβλεπα. Μαλάκες, γιατί τα ξέρετε όλα αυτά? Γιατί έχουμε κάνει πολύ...
1: Εσένα σε πειράζει!
0: Έχουμε κάνει πολύ εκτεταμένο σκάουτινγκ όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ήμασταν έτοιμοι για αυτή τη στιγμή που θα βγει αυτό το δημοσίευμα.
1: Έβγαλα τριάδα.
0: Δεν το είδαμε σήμερα. Είναι δουλειά χρόνων αυτό.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Σου μιλάει εμπειρία χρόνων τώρα.
0: Τι μισθό λοιπόν έπαινε στην Πεσκάρα. 562 χιλιάρικα μεικτά το χρόνο. Ψάξε και βρέστε.
1: Είναι και Πεσκάρα όμως ο άνθρωπος, έτσι.
0: Γι' αυτό πήγε. Over... Αλλά είναι και Ηρακλής.
1: Έτσι. Over και goal goal Aston Villa Liverpool.
0: Ναι.
1: Σε τέτοια ροντέ, άσο και over 1,5.
0: Ναι.
1: Και μπάρι σου τη ρολ, άσο για τους φοβιτσιάριδες. Άσο drone bet ή άσο.
0: Έχει κανένα μπασκετάκι μήπως σήμερα?
1: Το μπασκετάκι σου, το μπασκετάκι. Μπασκετάκι παίζει τώρα Παναθηναϊκός Μύκονος στο
0: 56-31 στο ημίχρονο. 13 πόντους ο Τελειόπουλος, 12 ο Μήτογλου, ο οποίος νομίζω δεν πήρε ούτε ένα λεπτό στο προηγούμενο μάτς. 6 πόντους ο Καλατζάκης, ο οποίος επίσης δεν πήρε ούτε ένα λεπτό στο προηγούμενο μάτς. 4 πόντους, 1 rebound και 5 assist ο TJ Shorts, ο οποίος τα άκουσε από τον Αταμάν στο.
1: Και τώρα τον βάζει.
0: Και τώρα τον βάζει. Ματσάν από Πανετολικό μας αρέσει, μου αρέσει με ένα πάρα πολύ σαν παίκτη ο Ματσάν.
1: Η Ματσάν είναι τούπτα όμως, δεν πάω για τους δύο.
0: Όχι φίλο, Ματσάν είναι δεκάρι, ο τούπτα είναι αριστερό εξτρέμ. Mm. Εκεί πέρα στο δεκάρι τώρα με Ματσάν και με Σένση ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σένση στην ανόρθωση δεν παίζει.
0: Στην ανόρθωση παίζει.
1: Η οποία παίζει τώρα.
0: Η οποία παίζει τώρα για να
1: με το
0: παίζει.
1: Χλώρακα.
0: Α, που στον Ακρίτα Χλώρακα.
1: Με Λευκοσία, συγγνώμη.
0: Α, οκ. Okay.
1: Άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός Λευκοσίας, σώνεται. Πέφτει ο Χλώρακας.
0: Χλώρακα παίζει ο Περντρέου, ο τραματοφύλακας της ΑΕΛ που είχε πέρυσι.
1: Ναι. Μας έκανε χειρονομία στη γυναίκα του.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να το συζητήσω. Με έχει μπλοκάρει στο TikTok η γυναίκα του. Με αυτά που έγραφα.
2: Έχει μπλοκάρει στο TikTok.
0: Ολυμπιακός Λευκοσίας ανόρθωση 0-0 στο ημίχρονο και ο Σένση αυτή τη στιγμή είναι στις αλλαγές. Οποίος... Στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Συγγνώμη για αυτό που έκανα.
0: Σε 25 μάτς έχει 9 γκολ και νομίζω 3 ή 6 assist. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Ωραία.
2: Ορίστε τι πήρα και διοργάνωσα.
1: Τι διοργάνωσε?
2: 23 Μαΐου. 3 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: 23 Μαΐου. Κατσάνιο. Κατσάνιο. Θα γίνει πανικός. 3 Ιουνίου. Σολ.
1: Ποια είναι αυτή?
2: Ποια?
1: Αλέξανδρε! Σ' αγαπάω, μ' ακούς? Στέλνει φίλη Αποστολία.
0: Γεια σου, ρε Αποστολία.
1: Έχει στείλει και η Ηρακλή Πάσου, οπότε είναι εδώ μαζί μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ποιος
1: είναι ο Αλέξανδρος? Καλησπέρα από Κιανόλε, βγάζε στο χώρι, μας λέει ο φίλος.
0: Καλησπέρα στο Κιανόλευκο Ασβεστοχώρι.
1: Θα δώσω.
0: Αυτός που διαβάζεται.
1: Applebee.
0: Applebee ή Περάντες.
1: Άλλο στυλ, ο ένας άλλο άλλος. Applebee είναι παίρνω την μπάλα και την βάζω στο παντού και την φανίζω στο καλάθι. Ο Περάντες είναι, ο Περάντες είναι πιο σεταρισμένος παίχτης. Αλητία μεγάλη, Βενεζουέλα. Παίζανε όλοι οι μαχαιριές η μπάλα και αυτός έπαιζε μπάσκετ. Από κάτι τέτοιο είναι.
0: Ποιες ομάδες φέτος?
1: Βολιβία, κάτι τέτοιο.
0: Ποιες ομάδες φέτος στην Basket League παίζανε Champions League?
1: ΑΕΚ. Προμηθέας.
0: Καλά, είδε σε το μεταξύ τελικό ΑΕΚ.
1: Στεριπέρι. Όχι, το Στεριπέρι έπαιζε με ΠΑΟΚ. Χάλασε ο GM, σωστά. ΑΕΚ. Προμηθέας, Κολοσσός, Ρόδεος.
0: Παίζαν όλες αυτές τις Champions League.
1: Και άλλη μία.
0: Είπες όλες τις ομάδες της.
1: Όχι, όχι, είπα. Α, έχει Προμηθέας, Κολοσσός και άλλη μία πρέπει.
0: Ο Προμηθέας έπαιζε την ίδια με τον ΠΑΟΚ αφού παίξαν αντίπαλο.
1: Όχι, ρε. Ναι, το Περιστέρι έπαιξαν με τον ΠΑΟΚ.
0: Σίγουρος.
1: Κόβω χέρι.
0: Εντάξει, κόψτε. Η πιο ενδιαφέρον ομάδα για να αγοράσουν καλές τιμές.
1: Διαφέρουσα αγράμματι!
0: Είναι ο Ατρόμητος, υπάρχουν 6-7 πολύ καλές περιπτώσεις. Εγώ, αν μπορούσα να πάρω παίκτη από τον Ατρόμητο, θα έπαιρνα καμιά δεκαριά, να σου πω την αλήθεια.
1: 4,5 παίκτη θέλω.
0: Ποιου?
1: Μπάκου.
0: Ένα.
1: Τάνα.
0: Τάνα.
1: Γιούμπι.
0: Α, δύο.
1: Τσούμπερ.
0: Τρεις.
1: Μητόγλου.
0: Τέσσερις. Και ο μισός.
1: Τσακμάκης.
0: Ποιο τσακμάκης είναι, μαλάκα?
1: Πολύ εξελίξιμο σέντερ μπακ.
0: Α, πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Όχι.
2: Φίλε, εσύ πολύ δυναμικό.
0: Πάνε πάρε και το Μουντέ για δεξί μπακ, μαλάκα.
1: Ποιο να είσαι, ποιο να είσαι.
0: Από τον Ατρόμητο, ναι. Μίχορλ.
1: Δεν μπορεί να έρθει.
0: Γιατί δεν μπορεί να έρθει? Ε, καλά, εντάξει. Εγώ θα τον ήθελα πάντως.
2: Δεν βλέπω τα μήνυματα σου με τις
0: δελφίνες. Και τον Ματουσαμί θα ήθελα από τον Ατρόμητο.
1: Έλυσα από Καρδίτσα.
0: Αυτό ήταν με το μακρύ το μαλλί.
1: Δεν μ' άρεσε, μα.
0: Με το μακρύ το μαλλί. Ωραίο ήταν, γιατί. Σ' αγαπάω, Αποστολή, να το ξέρεις. Πρώτα εσένα, μετά τον Ηρακλή.
1: Love story στο Ηρακλή, δεν είναι το, κυρίες και κύριοι.
2: Τα-τα-ταν.
1: Τα-ρα-τα-ταν, τα-ρα-τα-ταν. Και Καρδίτσα BCL. Τέσσερις ομάδες.
0: Αν μπορούμε να ενώσουμε δύο ανθρώπους μέσα από το Ηρακλής Radio, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, φίλε. Αποστολία και Wishmasters.
2: Θέλω να στείλω φιλιά
0: στην Ξανθοπλασματέκη.
1: Θέλω να πέφτει χιόνι να ξανάρθεις.
2: Ένα ξανθοπλασματέκι.
1: Κάτι ξανθοπλασματέκι. Μην αφήσει τον μπουγάτσο μαζί.
2: Να σε δω κομμία.
1: Μπακού σκέτο θέλεις, Παύλε, ή με καημενάκι? Καημενάκι σκέτο θέλω. Να έρθει να κάνει το γήπεδο. Θες σαν καράβι. Η Μόμπιλε θα έρθει. Θέλω να έρθετε λίγο σαν συγκαλά σας. Έτσι. Μας φωνόταν ο Τζίμας Πολυτέλεια.
0: Ποιος Τζίμας, ρε?
1: Πού ήρθε το καλό?
0: Η Πολυτέλεια για τη Β'.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Η ηρεμία όμως. Όχι η Χαβάνη, όχι η Μόμπιλε. Όχι, θα πάρουμε.
0: Εγώ αυτό το έχω πει εξ αρχής. Δηλαδή, λίγο. Με το τι ακούγεται, με το budget κλπ.
1: Έστε, τρίτη φτερνίτσα.
0: Θα φτάσουμε σε σημείο να προσγειωθούμε απότομα. Όχι γιατί θα πάει κάτι στραβά με βάση αυτό που ακούγεται. Γιατί αυτή θα είναι η φυσιολογική ροή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς ξαφνικά από εκεί που είχες τον. Τον Μάναλ και τον Κυνηγόπουλο να πας να πάρεις τον Ινσίνη και τον Καβάνη. Δηλαδή, λίγο. Για μένα τα μυαλά στα κεφάλια. Μην απογοητευτείτε μετά.
1: Φάμπιο Μοντεκάλβο.
0: Ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Τα φιλιά μου στην όμορφη Χριστίνα από την Καλαμαριά που βλέπει την εκπομπή. Ξέρει λοιπόν, αυτή.
0: Είμαι σε θέση να σας πω ότι καμία Χριστίνα από καμία Καλαμαριά δεν βλέπει τη στιγμή.
2: Οπα.
0: Την εκπομπή.
1: Ήρα, σεξ και μπύρα. Σου στέλνει μηνύματα τώρα Χριστίνα από Καλαμαριά. Και το ξέρει. Αλλιώ πού το ξέρει.
0: Καλησπέρα στην παρέα. Φέρετε Βιτίνιο Ρενόπανα.
1: Ο Βιτίνιο, παιδιά, είναι πλέον γυναίκα στην Ταϊλάνδη, στον δρόμο εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάνει πανηγάνι.
0: Δεν ξέρω, όχι αν παίζει μπάλα, αν είναι πλέον Βιτίνιο. Είναι Βιτίνια.
1: Ντελό! Αφού ξέρεις μωρέ τώρα, βρε τώρα. Αφού κόκκινη περούκα καρέ φοράει, με τον Αθερίδη με κίτρινο φως του διοξενούς.
0: Γιατί ρε Μίτσε, δεν είχαμε τενέ και πήραμε ματσάρι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ήρα σεξ και μπύρα.
0: Δεν σου πω ότι δεν μπορεί να φέρεις ένα τέτοιο παίκτη, αλλά και πάλι είναι δύσκολο.
1: Ο ματσάρι πρέπει να μας βρει έναν Αλβανοϊταλό τύπου Μουράτη. Έντβιν Μουράτη. Μπορεί να μας βρει να πάρουμε ο Μουράτη Αλβανοϊταλό που είναι μάνατζερ πλέον.
0: Σημαντικό είναι να πάρουμε παίκτες από το Super League που κάναν καλή χρονιά φέτος. Εκεί θα φανεί, ναι, απλά και θα πρέπει να τους πληρώσει και λίγο παραπάνω άμα κάναν καλή χρονιά φέτος και έχει λήξει το συμβόλαιό τους.
1: Έτσι, όπως ο Γιουπιτάνα. Πες λίγο την τριάδα ξανά. Over και κολκολά στον Villa Liverpool. Άσο και over 1,5 σε Ντετιέν. Άσο. Ντρόνο Μπέτι, άσο. Χιμπάρι. Τριάδα. Με φιλιά. Λοιπόν, λέει η αλήθεια, είμαι Χριστίνα, λέει ο φίλος, η Σολ. Το Σολ.
0: Ο φίλος μου ο Άγγελος.
1: Όπως είπε και ο Φερτό, ο Ακύλας.
0: Ο Ακύλας.
1: Είμαι από μια μικρή πόλη της Βορείου Ελλάδος, γεννήθηκα queer και έχω φάει πολύ bullying.
0: Queer τι σημαίνει?
1: Queer. Γεννήθηκα queer.
0: Okay. Εγώ πάντως, φίλε...
1: Εγώ γεννήθηκα Δευτέρα, ας πούμε.
0: Α.
1: Κατάλαβες?
0: Εγώ Σάββατο.
1: Συγχαρητήρια. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Τα φιλιά μου στο σεξ τέλο που βλέπει αυτή την ώρα την εκπομπή, ξέρει αυτό.
1: Μήπως είναι με τη σεξ Χριστίνα? Ξέρω. Εντάξει, αυτή που λέμε 33 και χρονών. Εδώ πήγε 4 Πασαρεκό που έχει πάρει 50 εκατομμύρια μεταγραφή.
0: Ρε φίλε, ο 4 ήταν 38 χρονών ξεχασμένος από το Θεό και έπαιξε σε Χτάρε Ντόνετς. Δεν έπαιξε 10 χρόνια στην Νάπολη.
1: Εντάξει,
0: okay.
1: Χρόνια σε Χτάρε το Μαθάρα.
0: Δηλαδή, μια... εμένα μου άρεσε από παλιά αυτό ο παίκτη, τον έβλεπα, τον ήξερα, αλλά δεν είναι ρε φίλε.
1: Τον κόλπο έχει βάλει με στον Ατρόμητο, το έχει βάλει με πολλή ποιότητα όμως.
0: Ναι, εντάξει, αφού είναι παιχταρά, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Βοηθήσει. Είναι παιχταρά.
1: Okay. Εδώ ο Μαλάκα ξύπνησε. Συγγνώμη για το Μαλάκα. Άδεια θα πάρουμε, ακούστε κάτι. Δεν τίθεται θέμα διοδότηση. Είναι δεδομένη. Λέω εγώ, Παύλο Ζαφόπουλο, γίνω εδώ, 2003.
0: Εντάξει, αν φτάσαμε τώρα να συζητάμε και για την άδεια του χρόνου.
3: 2-3-17-0-38-58.
0: Σωστά. Να έχουμε αμφιβολίες.
1: 2-3-17-0-0. Έπεσε ο άνθρωπο, κόπηκε μόνο του. Κόπηκε μόνο του το GM. 2-3-17-0-0-38-58. Όποιο γουστάρει, α πούμε, α κάνει μια κλίση. Πόσα like έχουμε, 211 μόνο. 8-4-300. Είμαστε 301 μέσα. Έχουν κάνει 100 λάκα από αυτού που δεν είναι μέσα. Δηλαδή δεν είμαστε με τα καλά μα, παιδιά.
0: Ο Ιταλός θα φέρει του παίκτες που θέλει αυτό, ό,τι και αν λέμε εμείς, ό,τι προτιμήσει και αν έχουμε. Steve, 1000%.
1: Ουρουγουάη έχει δύο μουντιάλ. Από Internet Explorer βλέπει, φίλε.
0: Γεια σου, Άρη. Όταν
3: θα
0: σου
3: πει σε μια ώρα.
0: Γεια σου, Άρη. Steve, εννοείται εσύ ότι θα φέρει ο Ματσάρη παίκτες που θέλει αυτό. Απλά εμείς μιλάμε τώρα για φιλικά προσκύμενου παίκτες στην κουλτούρα του, α πούμε, που έχουν ακουστούν. Που έχουν ακουστεί και τα λοιπά. Μιτσάρα πολύ μπαλάρα τη σέρα, ναι ρε, εννοείται.
1: Ο Παπαθανασάκης ζει. Μάλλον.
0: Μιτσάρα πολύ μπαλάρα τη σέρα. Ίσως.
1: Για πείτε, λέγε, θα πάρουμε Ινσίνιε. Δεν ξέρω. Τάσο έχουμε σήμερα.
0: Θα πηγαίναμε πόσα άτομα πόσα άτομα θα πηγαίναμε αεροδρόμιο για Ινσίνιε. Είναι παίκτη για να πα αεροδρόμιο, εντάξει.
1: 2000.
0: 2000, εγώ λέω 3.
1: Εντάξει. Και μπλούζα. Σαν γνώμη για live sex σε όλη την Ελλάδα. Τι γράφει, μαλάκα. Λάθηκε.
3: Τι
1: Αλέξ.
3: Τι λέει ρε.
1: Sorry.
3: Λέξ, μη βάλεις αντί για λάμδα στο
1: όνομα. Στα αρχή, τι μας γιάζει μάνα ο Λέξ.
3: Στο όνομά σου.
0: Τι είναι αυτό που
1: γράψε για το Γουάν.
3: Ανακοίνωσε ο Λέξ σε όλη την Ελλάδα live εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και θέλω να δω αν το chat.
1: Μη social.
0: Ο Σουλούκος πρόκειται να είναι στο roster της Super League διότι δεν έχει παίξει καθόλου ακόμα στον Ηρακλή. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είναι. Δεν ξέρω αν θα είναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και πολύ. Πολύ αισιόδοξο γι' αυτό, δεδομένου ότι δεν έπαιξε κιόλας.
1: Εγώ λέω δεν αξίζει αεροδρόμιο για κανένα παίχτη.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Εντάξει.
1: Όχι, το λέω, εγώ τέο το λέω.
0: Ναι, το είδα τώρα.
1: Κάντε Πολ Μέση Ρονάλντο.
0: Θα φέρει καλά.
1: Έλα, καλά, καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Δεν τρεπόσαστε λίγο.
1: Θα φέρει Καλάμπρια από Ζελοβά. Τόσα λεφτά που παίρνει δεν τον κάνει.
0: Πολύ καλό παίκτη, αλλά τώρα, άμα είναι να δώσουμε τόσα λεφτά και για δεξί μπακ, σημαίνει ότι το center forward που θα φέρουμε θα είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Ξέρω εγώ. Καλάμπρια παίζει να παίρνει και κάνα 2 εκατομμύρια μόνο του.
1: Κάνα 700 θα παίρνει πάτωμα.
0: Ναι.
1: Άμα παίρνει 700. Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχ πασάρα. Για Καβάνη θα πήγαινα. Όχι ότι θα έρθει. Είναι καντεμιά να πα σε αεροδρόμιο. Όχι.
0: Όχι, ρε, την καντεμιά.
1: Δεν είναι καντεμιά.
0: Επειδή ήταν καντεμιά τότε όταν πήγατε εσείς. Εμείς δεν έχουμε πάει αεροδρόμιο. Κάτσε να πάμε κι εμείς να δούμε.
1: Πήγαν οι Αριάννη να μην υποδεχόταν όποιον έρχονταν. Με τα μπέλα loser. Τα έχει πει ο Ασλάμα.
0: Υποδεχτήκανε και τη Σολτάνη και τον Γιάκομπι.
1: Υποδεχτήκανε και τον τέτοιο να πει. Υποδεχτήκανε. Θα μιλά καλά. Στον Άρεμα, ξέρουμε που λύσει για όποιο έχει πάει, έχει βγει τη Ρέμα Παρτάλι.
0: Ναι.
1: Έχει πει το ιστορικό
0: Νεμπεγλέας. Ο Παστεριανός.
1: Επιτέλους πήγα σε μεγάλη ομάδα. Γιάκομπι,
0: Σολτάνη.
1: Νεμπεγλέας. Ο άλλος ξαπλωμένος κάνει χοληψία.
0: Ποιος έχει δώσει το δικαίωμα να πλωθεί σε.
3: Τι θέλετε, ρε, τι θέλετε. Απλά έχω απλώς τα πόδια μου λίγο.
1: Γιατί είναι μουγκός ο Παύλος. Θέλει 15 στόρες.
3: Τι έχει συμβεί τώρα. Γιατί είναι πίσω τόσοι όλοι.
1: Πίσω όλοι ετώθη. Πίσω όλοι. Αλβανοϊταλός.
0: Μπορείτε να με ενημερώσετε λίγο για το αν έχουμε νέα για το Καφτατζόγλιο ή είναι καμία συνάντηση με την ΠΑΕ. Τα μόνα νέα που έχουμε σπυρακλάρα για το Καφτατζόγλιο. Γεια σου Σπυρακλάρα αδερφέ. Ναι, δεν ξεχνιέσαι κιόλας από εδώ και πέρα. Τα μόνα νέα έχουμε είναι ότι στην εκπομπή της Κατερίνας Αγοραστού μεσοβδόμαδα βγήκε η αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, η κυρία Ελ Περάκη, και διαβεβαίωσε τον κόσμο ότι δεν υπάρχει κανένα λογίπεδο πέρα του Καφτατζόγλιου για τον Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Τώρα, άμα θέλεις την προσωπική μου άποψη, είναι από τα μείζοντα θέματα αυτή τη στιγμή. το να λυθεί το θέμα του Καφτατζόγλου, γιατί εγώ δεν προτίθομαι να ταξιδεύω κάθε εβδομάδα Σέρες, Λάρισα, Βόλο, δεν ξέρω πού θα παίξει Ηρακλής, για να παίξουμε εντός έδρας. Εντάξει. Δεν ξέρω
1: Αλβάρο
0: τι θα κάνουν εκεί πέρα.
1: Καλή επιτυχία, το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι.
1: Που πήγε άλλος, υποδέχτηκαν άλλον στον Εργοτέλη. Λεβαντός η Βάρο, φίλος ο Μάριος. Η Αυστρία σου έχει κάνει κακό, Μάρι. Μόχα και η Τα, να το θυμάσαι αυτό το όνομα. Μόχα η Μπέλα δηλαδή. Μούφα. Τι ώρα αρχίζει η εκπομπή? Γεια σου Τάου, 7 η ώρα, φίλε, ώρα Ολλανδίας. Πότε θα έχουμε, λέτε, τις πρώτες μεταγραφές? Μετά τη 1 Ιουνίου, λέω εγώ. Ευκαιρία φέτος να περάσουμε τον Άρη και τον Όφη. Δεν έχουμε αντίπαλο, φόβητρο και εξάδα. Χαμηλά την μπάλα.
0: Χαμηλά την μπάλα,
1: παιδιά. Θα παίξει κόμφερες.
0: Όφη θα πάρει 5 μοίρες, θα παίξει κόμφερες.
1: Και μαγειρευτά. 3-2, βγήκε ο Κώτης εν εξάλλου. Λες και έπαιζε μόνος ο Λεβαδιακός.
0: Και να σου πω και κάτι, αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι και μια πολύ ρεαλιστική ομάδα για να πάει ένας ποδοσφαιριστής. Θα παίξει σίγουρα ο Μίλος και θα μπορεί να αναδειχθεί.
1: Να μπει και η ΤΑ, ούτε ξέρω τι παίζει. Να μπει και η ΤΑ, πήγε στη Λίβερπουλ με 70 εκατομμύρια και σε ανάμεσα τον έφυγε με 3 εκατομμύρια. Πήγε στην Άουγσμπουργκ και ήταν χειρότερος και από οπαδό σε παμπ. Λέω εγώ. Να μπει και η ΤΑ, να μην μπει και η ΤΑ. Στέλνετε όσο εγώ μιλάω, εσείς στέλνετε.
0: Παίζει ακόμα μπάλα.
1: Παύλο, άσε τη χωρίστρα έσχη. Δεν έχω χωρίστρα, απλά βλέπω ότι.
0: Συγγνώμη, έχει... είναι 31 χρονών ακόμα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Φερετσβάρο, φέρτον.
1: Α, ναι, ρε, ναι, ρε. Φερτό μου. Δεν κάνει αυτό, ρε. Δεν κάνει. Έπαιξε η Φερετσβάρο με ποιον έπαιξε τον Παναθηναϊκό, πάλι τραυματίστηκε. Ήταν. Και με τον Μπάουκ, με του έπαιξε.
0: MVP Super League 1, 26-27.
1: Δεν υπάρχει παραγωγή. Αυτό μια φορά είδε μια ταινία δράση. Και έμεινε ένα μήνα έξω από άγχος.
0: Θα του μιλήσω μία φορά.
1: Δεν κάνει, ρε, δεν μπορεί, ρε.
0: Θα του μιλήσω μία φορά και δεν θα χρειάζεται να του ξαναμιλήσω.
1: Δεν μπορεί.
0: MVP. Πω πω μαλάκα. Πώς κατέληξε έτσι αυτός?
1: Δεν μπορεί, ρε μαλάκα. Αυτός τραυματίζεται και τι να σε πω. Πάει το αλέτα, ζορίζεται και πάει, μένει 10 μέρες έξω.
0: Έχω πάθει σοκ τώρα γιατί τον έχω ξεχάσει για 2-3 χρόνια.
1: Ξέχασε όχι τον εαυτό του. Ξυπνάει το πρωί και λέει τι δουλειά κάνω. Πρέπει να ψάξω νοέδα. Παίζω μπάλα ακόμα. Να μην μπει και η ΤΑ. Βάλτε με συγκλήρωση για το μήνυμα διαρκείας. Σωστά.
0: Να περιμένουμε ωραία πράγματα. Ο πρόεδρος είναι ζεστός για μεγάλες μεταγραφές και ήδη υπονόμψυχοι άρχισαν να υδρώνουν. Χαμηλά την μπάλα, παιδιά, βήμα-βήμα για μένα. Το θέμα είναι η πρώτη μας χρονιά. Να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα εξ αρχής και καταλήξουμε στο τέλος να φάμε καμιά σφαλιάρα και τρέχουμε.
1: Μα θα βγούμε τίποτα να... ένατη ναι. Και θα γκρινιάζει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: ναι, αυτό. Δηλαδή λίγο χρονιά σταθεροποίηση, να δούμε τι και πώς. Ήρεμα.
1: Είδατε τι γίνεται. Όσες ομάδες ανεβαίνουν, φεύγουν καρφί.
0: Βλέπετε ότι ο Λεβαδιακός όλη τη χρονιά ήταν τέταρτος. Ο Άρης τα πήγε χάλια. Ο Όφη που βγήκε έβδομος πήρε κύπελο. Δηλαδή και ομάδες από το 5 έως 8 είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Και για να φτάσουμε εμείς σε αυτό το επίπεδο, θεωρώ, η δικιά μου γνώμη είναι ότι πρέπει κάπως να σταθεροποιηθούμε. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ούτε να έρθει ένα τρόπαιο, ούτε να διεκδικήσει η ομάδα κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο για προκριματικά κτλ. Ούτε να φέρει παιχταράδες. Θέλει λίγο για μένα. Λίγο σταθερότητα πρώτα και μετά.
1: 2-3-17-0-0-38-58. Τα social του Ηρακλή δεν έχουν βγάλει ακόμα βίντεο με τον Χατζηπαναγιά να ζητάει διαρκεία.
0: Γιατί δεν υπάρχει βίντεο του Χατζηπαναγιά να ζητάει διαρκεία.
1: Δεν υπάρχει βίντεο του Χατζηπαναγιά να μιλάει για Ηρακλή τα τελευταία 20 χρόνια. Καλησπέρα, παιδιά. Η αντιπρόεδρος είπε μόνο ότι στο κάτω θα παίξουμε. Σωστά. Είπε, είμαι συνεχώς εκεί για αθλητικούς λόγους. Δεν έγινε απολύτως τίποτα από εργασίες. Έχετε καμία ενημέρωση γι' αυτό? Δεν πρόκειται να γίνει καμία εργασία. Θα πιέσει ο Μονεβασίλης ότι παραπάνω μπορεί να πάρει το κράτος, να μην βάλει όλο το ένα-ένα.
0: Εγώ γι' αυτό λέω Γιάννη, και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρατε 2-3 για το γήπεδο, ότι παιδιά για μένα το γήπεδο είναι νούμερο ένα προτεραιότητα. Θα με πειράξει πάρα πολύ αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν παίζουμε στο Καφτατζόγλιο. Θα με πειράξει πάρα πολύ.
1: Για γήπεδο και εγώ σου ψάχνω.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ακόμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Γιατί πρέπει να βάλει λεφτά ο Μονοβασιώτης. Δεν βάζει τίποτα το κράτος. Προφανώς προσπαθεί ο Μονοβασιώτης να κερδίσει το καλύτερο δυνατό κλπ.
0: Ωραία, ρε φίλε, και τι θα γίνει?
1: Θα τα βάλει τα λεφτά.
0: Ωραία, και γιατί δεν τα βάζει από τώρα?
1: Γιατί άμα μπορεί να περιμένει, μήπως δεν βάλει όλα αυτά τα λεφτά που κανονικά πρέπει να βάλει το κράτος. Δεν πρέπει να προσπαθήσει να μην ξυλωθεί και να βάλει όλα τα λεφτά. Δηλαδή, βρήκαμε την κότα με τα χρυσά αυγά και την ξεζουμίζουμε.
0: Γιάννη,
1: γι' αυτό είναι πλούσιοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν τα δίνουν αλόγιστα.
0: Γιάννη, γι' αυτό που ρωτάς, 3 Ιουνίου στο event μας.
1: Περίπου. Βάλτε με συγκλήρωση για το μηχανάκι. Βρείτε ανέψια, ξαδέρφια.
0: Από τη σημερινή εκπομπή κρατάω τη δέσμευσή σας πως θα πάρουμε τρόπο.
1: Χωρίς χρονικό προσδιορισμό. Βάλτε με συγκλήρωση για τη φανέλα του Βιτίνιο. Αδερφέ, είναι ένα κόκκινο ντεκολτέ φόρεμα πια. Αν ενδιαφέρεσαι. Και είναι, είναι το Βιτίνιο.
0: Μέχρι και η Καλυθέα θα κάνει γήπεδο. Παιδιά, εντάξει, εγώ τώρα και Καλυθέα και Πανσεραϊκός και αυτά, δεν είναι ότι είμαι για πολύ αισιόδοξο ότι θα κάνουν όλες αυτές οι ομάδες γήπεδο. Άμα είναι να κάνουν όλες αυτές, θα κάνει ο Ηρακλής.
1: Συγγνώμη, φίλε Χρήστο. Εκλήρωση για το μηχανάκι έληξε. Ο λαχνός έπεσε στα αμπούδιτα. Αμπούδιτα.
0: Ο Γιουμπιτάνα είχε συμβόλαιο της τάξης των 80.000 ευρώ στον Περιστέρι και οι απαιτήσεις του πλέον είναι για υπερδιπλάσεις αποδοχές. Από γκαζέτα τώρα αυτό. Εντάξει, ρε, εσύ, okay. Να σου πω κάτι. Ο Γιουμπιτάνα τρία χρόνια που είναι στον Ατρόμητο έχει κάνει τρεις καλές χρονιές. Λογικό αυτή τη στιγμή.
1: Τέταρτη δεν κάνεις καλή.
0: Λογικό αυτή τη στιγμή στα 27, 28, 29, δεν ξέρω πόσο είναι, να αναζητήσει ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο. Και εγώ αν ήμουν ο Γιουμπιτάνα, το ίδιο θα έκανα.
1: Άμα το πάρεις καλός. Πού παίζει ο Βιτίνιο.
0: Ο Βιτίνιο.
1: Ή κονσόμα, όντως. Παιδιά, δεν νομίζω άλλο να δώσει ένα χαρτί για να παίξει ο Κατατζόγλιο. Συμφωνώ. Δεξι... Παίζω μάνατζερ
0: με Βιτίνιο, Κοέλιο, Ντοσάντο.
1: Παίζω μάνατζερ με
0: Ρακλή.
1: Όσο πιο ρεαλιστικά μπορώ. Δεξιά, Κότσερα.
0: Σίγουρα
1: αριστερά, Λεωνάρντο, Κούρτη, αξιόπιστο, Κουφαλίδη στο κέντρο και ο Άρτα Φούντα στι πλευρέ. Ο Φούντα θα μείνει όφη ή θα πάει Άρη.
0: Εγώ πιστεύω θα μείνει όφη. Θα μείνει όφη. 200.000 αξία και παίζει στην Αξάρ Lions.
1: Τι παίζει?
0: Στην Αξάρ Lions.
1: Στο νομίζω... Αξά.
0: Ναξάρ. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
1: Είναι δεύτερη κατηγορία, τελευταία. Στο
0: όχι. Πρώτη κατηγορία Μάλτας. Και έχει πυροβολήσει 15,
1: πρώτη
0: 17.
1: Πρώτη κατηγορία Μάλτας. Ο Ρόβας πρώτος χώρος.
0: 7, 8, 15,
1: Ρόβας.
0: 17 γκολ, 8 assist.
1: Σε πόσα χρόνια?
0: Σε ένα χρόνο.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι ρε. Αυτά όλα είναι ένας χρόνος. 17 γκολ, 8 assist.
1: 15 συμμετοχές, 16, πάνε λίγο πάνω σε όλες τις συμμετοχές.
0: 15 συμμετοχές 19, και 4, 19 και 15.
1: 34.
0: Μάλλον και τόπι.
1: Και μία 35.
0: 35.
1: Στη Μάλτα.
0: 35 συμμετοχές, 17 γκολ, 8 assist. Φέρτον. Φέρτε για δοκιμαστικά για την ΚΑΠΑ 19. Φέρτονα.
1: Με Μασούρα παίζει κάτι. Δεν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Έχουμε προπονητή τον Ματζάρι. Δεν έχουμε προπονητή τον Νίκο τον Περιτερά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχουμε ακόμα άποψη. Ειδικά όταν δεν έχουμε επισέλθει ακόμα στα άδυτα τη δημοσιογραφία. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα στην καριέρα του Βιτίνη ήταν ότι κέρδισε το challenge με Εμίλιο. Ή έχει βαρέσει υπόγειο πέναλτι σε Ηρακλή Καλαμαριά.
0: Ναι, αλλά για την, κολάρα, για την κολάρα που έβαλε ο Βιτίνιο μέσα στην καρτίσα στο 0-3 στο τέλος της χρονιάς, δεν λέτε όμως που είχε περάσει τη μισή ομάδα. Και ο Κίλερ Μελούνοβιτς είχε πάει Μάλτα, νομίζω μετά από εμάς, ναι, και μετά σταμάτησε την καριέρα του. Παρόλα
4: αυτά. Πατίνι είχε πάει.
0: Παρόλα αυτά σε μάτς, το μόνο που έχω να θυμάμαι από αυτό είναι το 0-2 μέσα στην ΑΕΛ. Που ήμουν εκεί πέρα στο γήπεδο και εκείνη την ώρα ήθελα τόσο πολύ να πανηγυρίσω και σηκώθηκα. Όταν ήρθε ο Μελούνοβιτς και τον έβριζα, απλά για να μου βγει ένταση. Ήθελα να πανηγυρίσω.
1: Για Δελιζής ξέρουμε τίποτα, όχι.
0: Όχι.
1: Γεια σου, Κωστάρα.
0: Την αγάπη μου.
1: Να σου ζήσει το παιδί σου, αγόρι μου γλυκό. Που είναι μικρό, αλλά σίγουρα έχει πάρει την τρέλα σου.
0: Το μόνο που θέλω να πω για τις μεταγραφές είναι πως με αυτόν τον προπονητή πρέπει να έχουμε 5 παίκτες στην δεκάδα κάτω των 25 ετών. Όλοι οι άλλοι να είναι κουβαλτές. Ακριβή. Εγώ θα σου έλεγα, Σπυρακλάρα, ότι θα ήθελα. 3 με 4 παίκτες και αυτοί να είναι στον άξονα σε αυτό το.
1: Οι δυνάμεις του άξονα δεν λέγανε παλιά. Ναι. Αυτό.
0: Πώς ανέβηκε στο 14 που έφερε τον Μπαρτολίν 32 χρονών, τον Ρωμάνο 35 και τον Περόν 31. Κάπως έτσι. Και είχες δεξιά τον Κάσο και τον Μπουκουβάλα που ήταν 25 χρονών αριστερά.
1: Κάσο!
0: Αριστερά Τσιλιανίδη, δεν ξέρω και εγώ τι. Φέρνεις Βάρντι 1 εκατομμύριο, αγοραστική αξία και πέφτουν τα τσιμέντα.
1: Αριστερά,
0: θα ήθελα πολύ. Αγαπημένος παίκτης, θα του πήγαινα εγώ, θα του παίρνω εγώ κάθε μέρα όσα Red Bull ήθελε του Βάρντι. Αλλά νομίζω ότι πηγαίνει να κλείσει την καριέρα του στη Λέστερ.
1: Δεν θα πάει στη Λέστερ, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πάει. Θα σώσει την Κρεμονέζε.
0: Είπε ότι
1: θα πάει, μείνει εκεί.
0: Είπε ότι θέλει να πάει στη Λέστερ για να κλείσει την καριέρα
1: εγώ
0: του.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Έχει φτάσει 39 χρονών και ο Βάρντι 38.
1: Θα σώσει την Κρεμονέζε και θα μείνει εκεί.
0: Ο άλλος άφηνε τον Άλεξιτς έξω και έβαζε τον Μελούνοβιτς που περπατούσε. Το έκανε, παρόλα αυτά, ο Άλεξιτς είχε έρθει τότε στον Ηρακλή.
1: Ως εξτρέμ.
0: Ως αριστερό εξτρέμ και πίσω από το φορ. Δηλαδή, ο Άλεξιτς εκείνη τη χρονιά έγινε center four, έβαλε 19 γκολ στον Ηρακλή και μετά ακολούθησε την καριέρα που έχει μέχρι σήμερα.
1: Παυλάρα λέει: Βλέπω το έχεις με το σχέδιο, ψάχνω αρχιτέκτονα.
0: Κυριακίδης έβγαζε μάτια τότε, ναι, γι' αυτό και την επόμενη χρονιά έμεινε στο ρόστερ στην Α και έπαιξε και πάρα πολύ. Και ο Κυριακής φέτος έπαιζε στη Μαρκό και ήταν και πάρα πολύ καλός.
1: Πάρα πολύ καλός. Κυριακίδη! Ου!
0: Τι ζωγραφίσαι εδώ.
1: Ξέρω. Πού θεωρείτε να είμαστε, δηλαδή, ανάλογα με τη σκηνή Σόφια Τρομήτου, μας λέω για 5-6 ο Άρης δεδομένα πάει με Γρηγορίου. Εγώ θα πω ότι δεν θέλω ο Ηρακλής να κινδυνεύσει.
0: Και εγώ δεν θέλω ο Ηρακλής να κινδυνεύσει.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Μπορεί να βγει και ένατος.
0: Δηλαδή εγώ.
1: Εγώ αυτός είναι ο στόχος για την πρώτη χρονιά.
0: Αν ο Ηρακλής δεν κινδυνεύσει, θα είμαι υπερευχαριστημένος. Υπερευχαριστημένος.
1: Ο Άρης, φίλε, όμως έχει χτίσει ένα στάτους εθνικής τόσα χρόνια που δεν μπορεί να κινδυνεύσει. Πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα. Θα έχει ένα μπάτζετ το οποίο, αν το χαμηλώσει πολύ, θα είναι όσο θα κάνει ο Ηρακλής φέτος. Μην τρελαίνεστε ξαφνικά. 9 χρόνια λείπουμε. Είσαι ο πρώτος κυκλωμένος από όλους. Η Καλαμάτα και μετά εσύ.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μην πάρουν τα μυαλά μας.
1: Ξεκολλάτε
0: λίγο.
1: Χαμηλά ελάτε, όπως στο μπάσκετ.
0: Ηρακλής Εθνικός Γαζόρ, γκολάρα Κυριακή στο κύπελο. Ναι, και Ηρακλής Πας Γιάννενα Super League, γκολάρα Κυριακή επίσης από τα 35 μέτρα.
1: Μέσα στα Γιάννενα.
0: Μέσα στα Γιάννενα. Λογικά, παιδιά, ο στόχος με αυτόν τον προπονητή είναι το μεσαίο group στα playoff. Εγώ δεν ακούω τίποτα με τον προπονητή. Εγώ άκουσα μόνο τον πρόεδρο που είπε ότι ο στόχος είναι η ομάδα να παραμείνει. Εύκολα και το 9-14. Εγώ εκεί πέρα είμαι. Άμα το είπε ο πρόεδρος.
1: Το Ματίας Τόμας.
0: Όχι, ρε, τι να τον κάνουμε τον Ματίας Τόμας. Καλά είναι και στον Αποέλ, τον είδα λίγο κυλίτσα, λίγο χοντρούλι κτλ. Όπως ήταν δηλαδή και εδώ πέρα. Δεν θα τον ήθελα. Για Κυριακή δεν θα ξεχάσω το 2-2 στα Γιάννα την κολάριδα με λάδι. Ναι, ναι, Σφυρα Κλάρα, 2-2. Βέλιος Κυριακίδης.
1: Λοιπόν, πώς πάμε από likes? Έχουμε 227. Γιατί βάλτε τόσαν έτσι τα likes, παιδιά? Τι γίνεται? Να δύο λες υπακούτε, δεν κάνετε like. Ψυχή δεν έχετε πατήσει ένα like. Να φτάσουμε 300. Δώστε
0: πάνω
1: μας,
0: που λέω, αγχώθηκα ότι διαβάζω σελίδες λάθος ομάδας. Είδα σήμερα σχόλιο που έλεγε άλλος ότι είναι λάθος ο Ματσάρη και είναι τραγικό να έχουμε διαθέσιμο Παντελίδη και να μην τον πήραμε. Άιντε ρε Κλάρα.
1: Ευχαριστώ, Νίκο. Γι' αυτό το λέω. Να ξέρεις.
0: Φίλε, εντάξει τώρα.
1: 10 Ιουνίου ξεκινάει το Μουντιάλ. Τι ωραία. Και θα έχει ο Ηρακλής αρχίσει προετοιμασία σιγά-σιγά, 1 Ιουλίου, ε.
0: Εκεί πέρα τέλη Ιουνίου θα έχουμε πάρει αρκετούς παίκτες με τα γραφολογία full.
1: Μας αρέσει αυτό λίγο.
0: Πάρα πολύ εμένα, φίλε, πάρα πολύ. Απλά εκεί τώρα η περίοδος που θα κάνει προετοιμασία η ομάδα μέχρι να ξεκινήσει να παίζει λίγο τα φιλικά, εγώ θα είμαι έτσι να δω λίγο πώς θα είναι, ξέρεις, Super League.
1: Καλησπέρα Αλάνια, δώσες αυτό έμφαση στο μήνυμα.
0: Χαμηλά την μπάλα με αισιοδοξία, καλές επιλογές παικτών και φωνή. Γεια σου Ριγκάζ.
1: Στα το Κιανόλευκο Άρχους.
0: Άρχους.
1: Στέφθηκε πρωταθλήτρια η ομάδα μετά από 50 και πλέον χρόνια. Στο Κιάνλευκο Άρχους, Όρχους, πώς λέγεται. Θέλω Κασκόλ, σε παρακαλώ. Πεθαίνω για Κασκόλ της Άρχους. Μαζεύω Κασκόλ, να ξέρετε, και πάει στο εξωτερικό. Να ευχαριστώ τον φίλο τον Αλέξανδρο που, θα μου φέρει, που έχει ένα Κασκόλ Βαλένθια ήδη. Δεν θα πάω πολύ στην προετοιμασία, αλλά γιατί θα έχει παίχτες στο Μουντιάλογο. Μακάρι Μίτσο.
0: Μακάρι,
1: Ντολοφαίου,
0: φίλε.
1: Σε παρακαλώ. Παντελίδης υπερεκτιμένος, Παντελίδης τίμιος, καθαρός απονητής. Δεν έχει ανάγκη να είναι πιανόλα. Μια χαρά. Έχω Ματζάρι, δεν ξανασυζητάμε για
0: μένα. Άμα κάνουμε τόσο ντόρο για διαρκές Ματζάρι και λοιπά, απλά για να σωθούμε, βράστε και άστο. Το φετινό ενθουσιασμό θα τον έχει του χρόνου. Διαφωνώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ διαφωνώ.
0: Μαζί.
1: Μετά από 9 χρόνια, ποιο το γράφει είναι εδώ?
0: Μαξ. Ο Μαξ.
1: Μαξ, 9 χρόνια, φίλε, λείπουμε. Ήμασταν 2 χρόνια, φίλε, και παλεύαμε να σωθούμε. Μην είχε με εδώ
0: άμα
1: δύο
0: περιμένετε,
1: χρόνια.
0: Άμα περιμένετε ότι επειδή ανέβει και η ομάδα θα πάμε κατευθείαν να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκές θέσεις, να πάρουμε κύπελα, πρωταθλήματα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν είναι
0: έτσι,
1: μπάσκετ. Ούτε βόλεϊ.
0: Ένα τίποτα. Βήμα τη φορά πρέπει, λίγο-λίγο, η ομάδα να φτάσει να καθιερωθεί για αρχή και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Διώχνεις Ματσάρη στον έναν αγώνα, φέρνεις Παντελίδη και στο τέλος της σεζόν παίρνεις πρωτάθλημα με Στολτίδη.
1: Ορίστε. Εσύ ο φίλος από τα Λιώσια. Προκυπωμαστούνιδες για τέτοια. Ωραία, τηλέφωνο. Και του Ιτοτρόπο, σωστά. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από Γιαννόλευκες Σικές.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
4: Τώρα ακούω εγώ δύο φορές ή απλά λέτε τα ίδια? Τι έγινε?
0: Λέμε τα ίδια. Λέμε τα ίδια.
4: Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, καταρχάς νιώθω ότι είναι πάρα πολλές ημέρες να ξεκινήσει οποιοδήποτε άθλημα.
1: Άστα.
4: Έχω αρχίσει να στεναχωριέμαι και βάζω επανάληψη τις εκπομπές του Ηρακλής Radio στο YouTube από όταν είχαμε αγώνες. Περνάνε τηλέφωνα, στέλναν μηνύματα κόσμος. Τώρα καθόμαστε και κάνετε εκεί πέρα to know us better. Όχι για την εκδήλωση, για τους κύριους και τις κυρίες εκεί που ανταλλάζουν γνωριμίες.
0: Ναι.
4: Καλά κάνουν.
1: Καλά, to know us better, είπαμε και γίνανε δυο γκολ, ναι, ήδη.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι αν μπορέσουμε μέσα στο Ηρακλής Radio να παντρέψουμε κόσμο.
1: Ναι, ναι, θέλουμε να οδηγηθούν σε γάμο. Δεν είμαστε για την ξεπέτα.
4: Μακάρι. Μόνο αν έχουν σκοπό να αυξάνονται και να πυθύνονται. Για να αυξηθούν και οι οπαδοί.
0: Ναι, έτσι.
4: Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Ο περισσότερος κόσμος συμμερίζεται τις απόψεις σας. Το να βγούμε και να πούμε πάμε για τετράδα, για τριάδα, για εξάδα, για ξέρω εγώ, είναι μεγάλες δηλώσεις. Και επειδή το είδαμε το έργο στο μπάσκετ, ακόμα και να ξεκινήσει καλά η ομάδα, δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει καλά η ομάδα.
0: Έτσι.
4: Γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο ύπουλο να φας δυο ανάποδα σφυρίγματα και από εκεί που αξίζεις 4-6 βαθμούς να μην πάρεις κανέναν, να δώσουν κανένα πέναλτι βαβά και βρήκε δεν βγήκε. Και όχι, εδώ είναι κάρτα και δεν είναι και ξέρω εγώ. Γιατί στο μπάσκετ 99% καλύτερος κερδίζει.
1: Και εκεί γίνεται, αλλά θέλει προσπάθεια.
0: Δεν πιστεύω ότι πρέπει να λέμε πολλά. Όχι μόνο για να μην εκτεθούμε στο τέλος σαν λαός, σαν κόσμος κλπ. Αλλά γιατί όντως πραγματικά πιστεύω ότι βήμα-βήμα πρέπει να ανεβούμε. Δηλαδή να σταθεροποιηθούμε, να δούμε κάθε χρόνο τι πάει λάθος την προηγούμενη χρονιά, να βελτιωνόμαστε και στις μεταγραφές και διοικητικά και όλα αυτά. Και να φτάσουμε κι εμείς σε ένα σημείο μετά από κάποια χρόνια να μπορούμε να πούμε ότι πλέον κοιτάμε πολύ μπροστά, είμαστε δυνατοί, αυτόνομοι μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Τώρα το να λέμε, sorry που σε διακόπτω, να λέμε πάμε να βγούμε έκτη και πάμε Ευρώπη και όχι θα έρθει ο Καβάνη και όχι θα έρθει η Σίνη κλπ. Αυτή τη στιγμή νομίζω μου φαίνεται λίγο ουτοπικό.
4: Ανέβασε όφη στο προφίλ του μια φωτογραφία που έδειξε, ξέρω εγώ, πριν 6 χρόνια ότι ανέβηκαν από τη Γάμα στη Β' τι κάναν, πριν 4-5 χρόνια ανέβηκαν στην Α, πριν από 3 χρόνια, ξέρω εγώ, τερματίσαν στην Οχτάδα, κάνανε και πέρσι τελικώς και φέτος στο κύπελο. Αυτό πρέπει να είναι το πλάνο μας. Βήμα-βήμα, σταθερά βήμα-βήμα,
1: έτσι.
4: Γιατί σταθεροποιείς το brand name σου, ανεβάζεις τους χορηγούς σου, ανεβάζεις τα τηλεοπτικά σου.
0: Μπράβο.
4: Και μετά θα ανεβάσεις και τα budget. Θα αρχίσει ο κόσμος να έρχεται, θα αρχίσει στη συνείδηση του κόσμου να ξαναγυρνάει το ότι ο Ηρακλής είναι μια υπολογίσιμη ομάδα. Θα πάμε στο Καρτατζόγλιο και θα φτύσουμε αίμα. Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, τώρα όλοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, θα κυκλώσουμε τον Ηρακλή. Στην έδρα μας είναι δικό μας μάτσμο, ρε, τώρα. Ναι, ο Φώτης τους και μαλακίες. Ναι, ναι, έτσι είναι. Παρόλο που στα μυαλά μας η ομάδα μας είναι η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, από τη στιγμή που οι άλλοι θα στοχεύσουν σίγουρα σε εμάς, θα πρέπει να είμαστε 10 φορές προσεκτικοί, 100 φορές προσεκτικοί.
1: Μπράβο.
0: Και όλα αυτά που λέμε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα μάτς που θα παίξουμε.
1: Άλλο αυτό.
4: Εννοείται. Μα και στο μπάσκετ φέτος ζητούσαμε από παντού να είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Μπράβο.
4: Σε κάθε μάτς μέσα έξω.
0: Και καταφέραμε και κερδίσαμε και τον Παναθηναϊκό,
1: Έτσι.
0: Επειδή ήμασταν ανταγωνιστικοί.
4: Που ξαναλέω, το μπάσκετ είναι πιο δύσκολο άθλημα να κερδίσεις ένα μπάντζετ 10πλάσιο και 20πλάσιο.
1: Και διπλάσιο. Και τριπλάσιο είναι πιο δύσκολο.
4: Και τριπλάσιο. Ισχύει. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει να βασιστεί σε νεαρά παιδιά, 2, 5, 30, ό,τι θεωρεί ο τεχνικός διευθυντής όταν πάρουμε και ο προπονητής που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα μείνει μια εβδομάδα ή 3 μήνες ή 7 χρόνια.
0: Σωστά.
4: Με το πλάνο που θα ξεκινήσει αυτός και θα χτίσει την ομάδα. Για όσο είναι, η ομάδα πρέπει να κάνει ένα πλάνο, όχι το ας είμαστε με μικρό budget και να προσπαθήσουμε να μην σωθούμε, να κάνουμε μια ομάδα σταθερή.
0: Μπράβο.
4: Δηλαδή, παίκτες σαν το παλικαράκι που πήραμε από το Βόλο, Προύντζος νομίζω.
0: Προύντζος και Κάτσικας ήρθαν τώρα, δεν ξέρω
4: ναι,
0: πώς να τους δίνει.
4: Για τον Προύντζο σκέφτηκα, που ήταν αυτός που πήραμε τελευταία στιγμή. Ο Κάτσικας δεν ξέρω τώρα κιόλας άμα μείνει, γιατί είναι δανεικός,
0: ναι,
4: δεν ξέρω
0: ναι.
4: Αν τελειώνει το συμβόλαιο του. Μακάρι να μείνει, εγώ το θέλω, είναι πολύ ταλαντούχο παιδί και φάνηκε το ότι τολμάει να βάλει τα πόδια του στη φωτιά.
1: Okay.
4: Θα μου πεις άλλο η Α, άλλο η Β, εννοείται.
1: Θες κάποιους παίκτες να μείνουν όμως.
0: Έτσι.
4: Αυτό. Και κάποιους παίκτες να μείνουν και κάποιους παίκτες που ξέρουν τι είναι μέσα στην ομάδα ο Ηρακλής και τι τράβηξε τόσα χρόνια και τι ταλαιπωρία. Και ότι έχεις ένα κόσμο δίπλα ότι στα δύσκολα και στα εύκολα θα είναι εκεί. Γιατί έτυχε να δω κάτι βιντεάκια σαν πέρσι, σαν πρόπερσι, σαν πριν 3 χρόνια από κάποιες σελίδες στο Facebook. Και βλέπω βίντεο το ότι έχεις τη 13 κόσμο. Ωραία, έχεις τα κεντρικά, έχεις τα επίσημα, ξέρω εγώ. Και το πέταλο. Σε αγώνα τώρα Α' Εθνικής με μεγάλο αντίπαλο, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει πιο. Το πέταλο ήταν το μισό σε κόσμο από τα πέταλα που είχαμε φέτος στα play-off, στα τουλάχιστον στα τελευταία 2-3 παιχνίδια.
0: Ναι.
4: Ο κόσμος έχει στραφεί στο πιο φθηνό εισιτήριο, θέλετε, στην ανάγκη του οπαδισμού. Έχει ατσαλωθεί λόγω οπαδισμού και
1: κοίτα,
4: λόγω των όσων έχει περάσει.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος αγάπησε το πέταλο από την προηγούμενη φορά που μας ανέβη εθνική, που είχε ας πούμε το γήπεδο 8.000 και πέδεται στο πέταλο και τα εισιτήρια δεν ήταν ακριβά. Απλά ξέρει ο κόσμος πλέον ποιο είναι το υγιές κομμάτι. Θα ξανααπλωθεί ο κόσμος, γιατί πλέον σιγά σιγά το υγιές κομμάτι έχει επισκιάσει και έχει διώξει αυτούς που ήταν η βαριά σκιά στον Ηρακλή.
4: Μακάρι να είναι έτσι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά, αρκεί να προσέξουμε δύο πράγματα. Το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε φέτος είναι αυτό που μας έκαναν πέρσι. Επειδή μπορεί να αργήσει λίγο το γήπεδο, μπορεί να πούνε, ξέρετε τι, ας παίξει ο Ηρακλής τα πρώτα τρία μάτς κολλητά εκτός. Και να φτιάξουν ωραίο γλυκό την κλήρωση στα πρώτα τρία μάτς, τρία σφιχτά εκτός, να ξεκινήσει τις πρώτες
1: τρεις αγωνιστικές. Τρία δεν γίνεται, μέχρι δύο γίνεται.
4: Τα δύο ας είναι, ρε παιδί μου, να ξεκινήσει σφιχτά, να κάνει ήττες, να σε σφάξει και λίγο πολύ η διαιτησία ή τέλος πάντων να δώσει τα κουκούτσια στον αντίπαλο, όποιος και να είναι, και μετά άντε να ξυπνήσεις ξανά τον Γκρινιάρη, τον έλα μωρέ και τι θα κάνουμε και μια χρονιά στη μιζέρια και φύγε Μονεβασιώτη και φύγε Ματσάρη και φύγε οποιοδήποτε. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί και πέρσι με τη Λάρισα τα μάτς έκατσαν ακριβώς έτσι ώστε να έχουμε τα πιο δύσκολα μάτς και εκτός έδρας να ανοίξει διαφορά και να πρέπει από την πρώτη αγωνιστική να κυνηγάμε. Φυσικά άλλο το να κυνηγάς την πρώτη θέση, άλλο να κυνηγάς το να απομακρυνθείς τέσσερις θέσεις από τον πάτο ή δύο ή πέντε ή όσες. Εννοείται, αλλά δεν είναι καλό να είσαι με την πλάτη στον τοίχο.
1: Σωστά. Όχι, ωραία. Είσαι, αυτά, άρα αφού είσαι αποσυχές, 23 και 3 θα σε δούμε.
4: Εννοείται ότι θα με δει την Παλάρα. Λοιπόν, να περνάτε όλοι καλά. Καλό
1: φιλιά πολλά.
4: Εντάξει, έχουμε πολύ κόσμο ακόμα, έχουμε πολύ χρόνο
1: ακόμα. Θα τα πούμε ξανά.
4: Χίλια χρόνια Ηρακλής, γήπεδο στο Χορτατζίδες αποκλειστικά.
0: Έτσι. Φιλιά πολλά.
1: Είσαι καλά, για χαρά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, ωραίο τηλεφώνημα. Μάλιστα, χάρηκα πολύ. Μια η ώρα θα είναι μαζί μας ο φίλος ο Ανδρέας.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας, ναι, και να πω ότι εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τη λέξη Ηρακλής Pass στο Messenger και στο Instagram του Ηρακλής Radio.
1: Ναι!
0: Θα κληρώσουμε ένα Ηρακλής Pass στο τέλος της εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα από Κιανόλευκο Ατλαντικό. Όλες τις εκδηλώσεις του Ραδίου.
1: Ο Σπύρος. Γεια σου, Σπύρο.
0: Γεια σου, Σπύρο. Αλάνη. Φέρενς είναι Καβάνη, Χάμση, Κοσίμεν, Λαβέτσι, πρόεδρε. Ναι. Και θα προσθέσω εγώ και Μέρτενς.
1: Φερτό μου.
0: Φέρτε Σινιόρ Νταλαμπόν. Ωραίος. Ισχύει τίποτα από αυτά που λένε, ε?
1: Θα βγω να φωνάζω το ξενοδοχείο, λέει ο Τάσος.
0: Μπορούμε να πούμε, μπορούμε σαν κόσμο να ελπίζουμε για το 8, αλλά καλός ή κακός στόχος είναι η παραμονή. Ναι. Παιδιά, αν η ομάδα πάει τόσο καλά και είναι 5η-6η, στη μέση της χρονιάς μπορούμε να βάλουμε εκ νέου ένα καινούριο στόχο. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο στόχος είναι η εύκολη παραμονή. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι, όσο εμείς μιλάμε, στέλνετε Ηρακλής Pass, έτσι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Γεια σας.
5: Προσυπογράφω αυτά που λέτε για τους στόχους.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Μου φαίνεται ο Μπουκόφσκι το έχει πει, ότι λέει όταν κάτσεις σε ένα καρέ να παίξεις χαρτιά και δεν σου φαίνεται κανείς για κορόιδο, τότε το κορόιδο είσαι εσύ.
1: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Λοιπόν, τι έγινε.
5: Αυτά παιδιά που ξέραμε ότι πηγαίνουμε με γάλα και πανιόνιους και λαβαδιακούς και πω άμα θα βάλουμε δύο στο πρώτο εμίχρονο ή θα βάλουμε τρία στο δεύτερο, δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Μπράβο.
5: Δείτε και τι μεγαλομετόχους έχουν οι άλλες ομάδες, παιδιά παίζουν μπάλα οι μεγαλομέτωχοι. Έτσι, ο Όφη έχει ισχυρό, ο άλλος, ο Κομποντιακός, βλέπουμε τι κάνει. Λοιπόν, μπάλα χαμηλά, παιδιά, αυτό που είπατε, σταθεροποίηση, να δούμε τι και πώς. Εγώ θα βάλω και μια παράμετρο, θα ήθελα, εντάξει, δεν μπορώ να θέλω. Ελπίζω και ο Ιταλός να οργανώσει και τις ακαδημίες μας εκεί να βάλουν τεχνογνωσία στους άνθρωποι και
1: οι συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει το εξής καλό. Έχει ανανεώσει την εμπιστοσύνη ο Μονεβασιώτης στο υπάρχον υλικό προεξεχόντος του Πορτουλίδη, έτσι.
5: Ναι.
1: Που ας πούμε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γιατί γίνεται όντως καλή δουλειά.
5: Ναι, βγαίνει πολύ καλή παιδιά σε ακαδημίες από ό,τι ξέρω εγώ από γονείς παιδιών. Και παιδιά τώρα σκεφτείτε, ήμασταν τέτοιες μέρες, εδώ και 10 χρόνια, με τι ασχολούμαστε τώρα τέτοιες μέρες, αν θα πάρουμε αδειοδότηση, άμα θα βγει καμιά επιταγή
1: πόσα από κανένα Ρουμάνο.
5: Ναι, από κανένα Ρουμάνο, παιδιά δεν θέλω Ρουμάνο παίκτη, το λέω.
1: Ο Ρουμάνος αρχικά.
0: Δηλαδή, άμα πληρώσει ο Μονεβασιώτης 5 εκατομμύρια και πάρει το Ράζον Μαρίν από την ΑΕΚ, θα μας χαλούσε.
5: Εντάξει, λέμε τώρα, χαβαλέκαμε.
1: Θέλω ένα Ρουμάνο, το Μούτου, να βγαίνω Παρασκευή και να γυρνάω Κυριακή στο σπίτι.
5: Αυτό θα ήθελα. Και αυτό που λέγαμε και στους μεγάλους, εντάξει, γιατί θέλει και, και μικρούς, αλλά θέλει και έμπειρους, έτσι.
1: Θέλει.
5: Αν θυμίσω το Χωσέμι, παιδιά, τι παιχτούρα ήταν.
0: Χωσέμι και Champions League έχει πάρει.
1: Δεν υπάρχει.
5: Έτσι, Χωσέμι και κανένα έτσι στυλ Γκόγκιτς, όπως όταν τον είχε πέρα ο Ολυμπιακός και κοροϊδεύανε και λέγανε θα πάμε στα Γκόγκιτς. Ναι. Και έτσι και ο άνθρωπος 3 χρόνια έβγαζε, πετούσε φωτιές τα πούμε. Λοιπόν, δικά συγχαρητήρια και τα λέμε στο πάρτι.
1: Για χαρά, τα λέμε. Για χαρά.
0: Χαίρομαι πολύ που παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο και λέει ότι τα λέμε στο πάρτι, ας πούμε. Τα λέμε 23 του μήνα, θα τα πούμε 3. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Υπάρχει μυστήριο όμως τώρα.
1: Δεν είναι μυστήριο, φίλε, αυτό είναι.
0: Δεν είναι μυστήριο.
3: Παιδιά είναι όντως.
1: Ναι, ρε, σου λέω. Ρε. Ναι,
3: γεια
1: ρε, σου λέω.
3: Μάκου, γεια σου, να σε
1: καλά. Τώρα σιγά σιγά θα γίνει η φάση.
3: Χαίρομαι πολύ,
1: θα γίνει η φάση.
3: Γιατί χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρει μπάλα.
3: Γιατί, ναι, πέραν αυτού και, το, και σε εκπομπές τότε που μιλούσε, μιλούσε όντως για μπάλα κάποιες φορές. Όσο τον άφηναν και τα ματαρεμάλια. Και ξέρω ότι ο Μακούλας, παιδί μου, είχε αποσιοποιηθεί λίγο.
1: Σε τρομερή φυσική κατάσταση βρίσκεται πάνω, έτσι.
3: Και είναι χαρά μου που τον ακούω. Γιατί είχαμε μιλήσει κάποιες δύο φορές στο Messenger. Είναι τρομερό, τρομερό.
1: Σε ο Μακούλας, ξέρετε τι είναι. Center for ήταν στην Μπενφίκα, μαύρος. Παιχταράς. Ο Μακουκούλα.
3: Απίστευτο. Γεια σου φίλε Μακουκούλα, να είσαι
0: καλά. Οι γκρινιάριδες είναι λίγοι αλλά κάνουν περισσότερο θόρυβο. Θωρακιζόμαστε και είμαστε κοντά στα εύκολα και δίπλα στα δύσκολα. Καλή επιτυχία, Κύλα.
1: Αν μέχρι να γράψεις αυτό, νόμιζα γράφει άλλος. Γιατί ήταν ωραίο το μήνυμα και σοβαρό και νόμιζα ότι γράφει κάποιος άλλος.
0: Στεκόμαστε δίπλα στα Ανακύλα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές σαν Ηρακλής Radio. Πόσο μάλλον τη θυλάσσει την πλάτη που έπαθε και κάνει ακόμα δρόμου. Αν και έχουμε, διαβεβαιώσει από την Eurovision θα είναι έτοιμος να διαγωνιστεί.
1: Αναδόμησης! Τράβα, πού γίνεται η Eurovision, ρε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις, ρε.
0: Ξέρω που θα γίνει του χρόνου όμως, φίλε.
1: Πού?
0: Θα γίνει στην Ελλάδα.
3: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Να ντυθούμε όλοι queer.
0: Στο πάρτι θα έσκυψεις. Θα δούμε. Ηρακλής, πάμε να βγούμε Ευρώπη.
1: Σε ποιο άθλημα?
0: Σε όλα. Από τη στιγμή που δίνεις 1 εκατομμύριο για coach, θα δώσεις πάνω από 10 για ομάδα και με 10 συνμήρια budget λες παραμονή και okay, μεταβάνει 5η θέση. Μακάρι να φύγει το άγχος από την αρχή και να πάμε για ό,τι καλύτερο. Δεν με νοιάζει πόσα budget θα δώσουμε ή τι
1: παιδιά,
0: ομάδα θα έχουμε.
1: Να σας πω
0: και
1: κάτι.
0: Την ομάδα του Ολυμπιακού να έχουμε αυτή την τωρινή. Ο στόχος για μένα είναι η παραμονή.
1: Να σας πω τέλος. Κάτι. Σηκώ το τηλέφωνο.
0: Σηκώνω το τηλέφωνο και λέω Παύλος κάτι.
1: Εγώ θέλω να τα ζήσω όλα ξανά. Ας τα έχω ζήσει. Θέλω να πάω στην κλήρωση και να είμαι χαρούμενος. Αυτό σκέφτομαι τώρα.
0: Καλησπέρα.
1: Να χαρώ την κλήρωση. Για χαρά. Καλησπέρα, φίλε.
6: Καλησπέρα, τερακλάκια μου.
1: Τι έγινε.
6: Ντιμιντάλ.
1: Ντιμιντάλ.
6: Τι κάνετε.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ.
6: Ωραία, καλά.
1: Πώς πάμε, είδα κάτι εργοτάξιο, το πρώτο κάτι τέτοια.
6: Να, εντάξει. Εμείς τη δουλειά μας, εσείς τη δουλειά σας, είστε εκεί πέρα μας, έτσι, μοιράζεστε την πληροφορία που έχετε για την Ερακλάρα μας. Πολύ καλά κάνετε. Έχουμε μία σταθερότητα στο μπάσκετ από άποψη λαού. Σχεδόν σε κάθε αγώνα sold out.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Ναι.
6: Έτσι, οι συμπολίτες που το παίζουν δεν ξέρω και εγώ τι, με μυστακίδιδες και εντάξει δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ, έχουν στον ένα αγώνα που είναι στην Ευρώπη και χαίρονται για να δείξουν ότι κάτι γίνεται της πουτάνας και μετά στον επόμενο αγώνα έχουν 300 άτομα. Καλή μεταγραφή του Κουκ, δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, έτσι, αλλά το να έχεις Αμερικανό με ελληνική ταυτότητα είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό, ναι. Δεν πηγαίνει καμία θέση ξένου για όποιον δεν το γνώριζε αυτό.
6: Μπράβο, ναι, δεν το ξέρουμε, εντάξει, τώρα από αυτά που είδαμε λίγο, ναι, κάτι καλό φαίνεται να είναι. Τώρα, μακάρι να συνεχίσουν έτσι, πρώτη μεταγραφή έγινε στο μπασκετάκι, μια χαρά.
1: Μια χαρά! Αθλητικός, ωραίος, έχει και το σουτάκι του, έχει και τη βολή του. Πάσα δεν δίνει, μια χαρά.
6: Καλώς φαίνεται στην άμυνα. Εντάξει, καλά.
1: Είναι και από τη Δράμα.
0: Από τη Δράμα είναι.
1: Ναι, η μαμά του από τη Δράμα.
6: Καλό είναι αυτό ή κακό τώρα, δεν ξέρω.
0: Ξέρω εγώ. Δόξα είναι.
1: Παιδιά, θέλω να σου πω, έβλεπα να πούμε κάτι και μου στείλανε ένα στιγμιότυπο. Βασικά δεν το βλέπα. Υπάρχει μια εκπομπή και βγαίνει ο Παρθενάκης να μιλήσει για Ηρακλή. Και του λέει ο παρουσιαστής, εγώ πες μας και δύο λόγια για τον Κουκ, και λέει τα ίδια. Δεν είπε καν ύψος, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Η έλλειψη ενημέρωσης ακόμα. Η έλλειψη ανθρώπων που μιλάνε για Ηρακλή και ξέρουν και γουστάρουν και βγάζουν εξωστρέφεια είναι τεράστια. Καλά, ο Παρθενάκης δεν έκανε Ηρακλής. Αλλά δηλαδή στο Αθλέτικο μιλάει αριανός για τον Ηρακλή. Σε όλα μιλάνε άλλοι για τον Ηρακλή, κανείς δεν είναι Ηρακλητής. Εμείς είμαστε εδώ και για να. Τι.
0: Εδώ ο GM βγάζει την κοιλιά του απ' έξω, σηκώνεται πάνω.
1: Μιλάμε, φίλε, χίλια συγγνώμη. Πρέπει να έχει πάθει κάτι ο GM.
0: Δεν ξέρω. Σήμερα είναι πολύ ύποπτος εδώ πέρα να πούμε.
1: Ένας φίλος παίρνει, στέλνει λεφτά και λέει έτσι επειδή πήρε τηλέφωνο Ντίμι Ντάλ να μην χαλάσω την παράδοση.
6: Ξανά.
1: Πω, τώρα ξέρεις αναγκαστικά.
6: Αναγκαστικά τώρα. Αναγκαστικά τώρα. Σε κάθε κουβί τηλέφωνο.
1: Έτσι.
6: Παιδιά, το όνομα του Ηρακλή είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι.
6: Και
1: είναι.
6: Όλοι προσπαθούν να τσιμπήσουν τώρα τα likes και τα clicks βάσει αυτού του ονόματος, έτσι. Είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα. Το είχαμε ξεχάσει λίγο. Έτσι, πολλοί κόσμος το είχε ξεχάσει με όλα αυτά που έχουμε περάσει.
1: Το πολύ μεγάλη ομάδα όμως γεννάει και δυσκολία στην κατάσταση που είμαστε. Και να απαντήσω εδώ μαζί με τον Ντίμι Ντάλ σε ένα μήνυμα που στέλνει ο Κρις και λέει στην μπάλα λέει ο πρόεδρος έχει πιο μεγάλο όνειρο από εμάς και εμείς δεν σκεφτόμαστε έτσι, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, πάμε για ψηλά, ναι, αλλά αν δεν ο Ντίμι Ντάλ ξέρει καλύτερα γιατί είναι και η δουλειά του. Άμα κάνεις το ισόγειο μετά δεν κάνεις τον τρίτο όροφο, κάνεις τον πρώτο, έτσι δεν είναι?
6: Μπράβο,
1: άμα κάνεις τον τρίτο κατευθείαν
6: άνθρωπος...
1: δεν πας για ένα τσάι.
6: Ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς τώρα, κακά τα ψέματα, είναι επιχειρηματίας, έτσι. Έχει πάρει επιχειρήσεις και τις έχει κάνει από το μείον να πηγαίνουν καλά και να ρολάρουν. Κάτι ξέρει σε αυτό το κομμάτι. Είναι ιδιότροπος, είναι ιδιαίτερος ο χαρακτήρας, το χάνει στην επικοινωνία. Αλλά βλέπουμε όλοι ότι εκεί πέρα που λίγο μας ξυνίζει με αυτά που λέει Τσουκ, κάτι κάνει και πάλι μας αλλάζει. Πώς το λένε,
1: το χάνει στην επικοινωνία ή με τον τρόπο του το κερδίζει? Δεν μας αρέσει αυτό, θέλουμε να αλλάξει. Έχει δίπλα του ανθρώπους που το παν καλά.
6: Ναι,
1: λέω εγώ αυτό, για φέτος.
6: Αυτό μπορεί να αλλάξει άμα πει ένα-δύο ανθρώπους όπως λες Παυλάρα, να πει ξέρετε μάγκε, δεν γουστάρω να μιλάω με κανέναν. Εγώ θέλω μόνο πράξεις. Ό,τι είναι να πω, θα το λέω σε εσάς, να το λέτε με τον τρόπο σας, για να γκαβλώνετε και τον κόσμο παραπάνω. Εγώ θα κάνω αυτά που είναι να κάνω, που έτσι κι αλλιώς και τα κάνω. Εδώ πέρα με ψιλοκράζουν, ας πούμε, και τα κάνω. Άμα περάσετε κι εσείς με μια άλλη φιλοσοφία, αυτά που θέλω να πω, να αρέσει και στον κόσμο, με τον. Γιατί καμιά φορά πράγματα που θέλουμε να πούμε, άμα τα πούμε με έναν άλλο τρόπο, μπορεί να φανεί εντελώς διαφορετικό, έτσι.
1: Σωστά.
6: Και η αλήθεια πολλές φορές είναι σκληρή. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος βάζει λεφτουδάκια. Έχουμε να το δούμε αυτό.
1: Λεφτουδάκια χρόνια. Δεν βάζει. Βάζει
6: χρόνια και χρόνια.
1: Λεφτουδάκια.
6: Ναι, αυτό εννοώ. Βάζει τα λεφτουδάκια που για τον καθένα φαίνεται ότι εντάξει, έξω από το χώρο όλοι καλά τα λέμε.
1: Έτσι.
6: Ξέρω εγώ, πάρε εκείνον, πάρε τον άλλον.
1: Έτσι.
6: Αλλά αφού είσαι τόσο μάγκες και τα λες, μπες ρε φίλε, αφού μπορείς εσύ και βάλε τα λεφτά σου και κάνε αυτά που είναι να κάνεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι σωστός, είναι προσιλωμένος. Τώρα ναι, πάρτε και άλλοι παιδιά τηλέφωνα.
1: Έτσι ρε φίλε, έτσι
6: και ετοιμαζόμαστε και για άλλα μπυράκια και από κοντά.
1: Λοιπόν, αύριο 9 το πρωί με 6-5-6 θα είμαι μανουάρ. Όποιος θέλει να ξεκινήσει ένα έργο από νωρίς αύριο,
0: ένα έργιτς,
1: να μιλήσουμε για Play Out Super League και Eurovision, θα έρθει να πιούμε και να φάμε. Όποιος δεν έρθει τον αγαπώ παρόλα αυτά.
6: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τα φιλιά μου, παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά, καλό
1: βράδυ. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά το μήνυμα του Σπυραγλάρα για την Ταλιρούμπα που στέλνει για το καλό. Πρώτη χρονιά βγαίνω πέμπτο, σηκώνω κύπελο σε ένα χρόνο, λέει ο Τάσος. Πιέσαι ένα ντεπών.
0: Σε ποια ομάδα εσύ?
1: Πιέσαι ένα ντεπών και βάλε δύο παγάκια στα μάτια σου.
0: Τάσο, εσύ σε ποια ομάδα?
1: Επιτέλους υγεία σε όλα τα τμήματα. Και ασχολούμαστε με μεταγραφές κλπ. Και ανώλευκε δράμα. Ξέρετε πότε θα γίνει κλήρωση το περίπου 5 με 8 εβδομάδες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Άρα 22 Αυγούστου ξεκινάει. Άρα μιλάμε για 5 με 20 Ιουλίου. Πέρσι έγινε 9 Ιουλίου.
0: Πω.
1: Τα εξηγώ ωραία?
0: Πολύ ωραία.
1: Chris Haas, στον μπάσκετ είμαστε ευχαριστημένοι με την παραμονή. Χρωσήματα ή με λίγα χρήματα στην μπάλα. Δεν μιλάς για παραμονή με μονοβασίωτη. Δεν δεχόμαστε να αλλάξουμε τον μήνα ψηλά. Τάω άκουσε και στήριξε τον Ακύλα γι' αυτό. Η δίπλα είναι κλασική πανηγυρτζίδες. Ο GM δεν ακούει την εκπομπή. Έχει τα ακουστικά. Στο repeat το φέρτο.
0: Πεθαίνω με Ελλάνο που κοιτάει ξέρω τα μηνύματα και γελάει διακριτικά με τις μαλακές που γράφουμε.
1: Για κούκιδα ένα βιντεάκι στο YouTube τα εξηγεί ο ένας φίλος ωραία. Στείλ το μου. Είσαι ο Φελάνο που έχετε και θεσμό.
0: Μην ξεχνάτε το ρόλο που θα παίξει η διαιτησία. Εκεί πρέπει να θωρακιστεί πρώτα η ομάδα. Παίκτες καλούς θα έχουμε. Αν όμως οι διαιτητές. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα αυτό δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να το
1: σχολιάσω. Δεν κάνει χιόνια. Έχω φίλε με μπουκωμένο εγώ και φυσάω πάνω στο μικρόφωνο. Κάποιοι μετρούν τα χρόνια της απουσίας. Εμείς μετρήσαμε την πίστη μέχρι την επιστροφή. Κώστα, αδερφέ μου, τέλειο. Και στέλνει και 6 ευρώ.
0: Γιατί δεν ρωτάμε τον πρόεδρο και τη διοίκηση ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας για φέτος. Έχουν ναι, δηλώσει τίποτα. Μαξ, χίλια χρόνια Ηρακλής.
1: Η παραμονή δήλωσε και ότι.
0: Ο πρόεδρος βγήκε στο Ηρακλής Radio και η δήλωσή του ήταν ότι ο στόχος μας είναι να βγούμε άνετα, να παραμείνουμε στην κατηγορία. Αλλά
1: γιατί είπε ότι όλες οι ομάδες που έχουν ανέβει τα τελευταία 5-7 χρόνια
0: ναι,
1: όλες έχουν βγει στο 9-14. Όλες.
0: Οπότε και εμείς είμαστε εκεί πέρα να παραμείνουμε
1: εκεί. Ξέρεις, είναι η τελευταία ομάδα που ανέβηκε και δεν βγήκε σε από το 8 Radio. Και κάτω.
0: Η ΑΕΚ, ο Άρης. Ναι, εντάξει, λογικό. Θα σου λέγα, η ΑΕΚ τότε θα σου λέγα εγώ, φαντάσου.
1: Λοιπόν, χαμό σε μηνύματα αυτά, ιστορίες, Ηρακλής Πας. Like 260. Έχουμε να βγούμε παραπέντε περίπου. Να. Έτσι. Για να.
2: Σε κανένα πεντάλεπτο θα μετρήσω τα μηνύματα.
1: Να μέτρα τα.
2: Θα τα μετρήσω.
1: Μέτρα τα. Σήμερα.
2: Ναι.
1: Θα πάμε μετά σπίτι μου.
2: Τι.
1: Ναι. Ωραία. Το Φέλλα. Εσύ θα κάτσεις εδώ με τα παιδιά.
2: Δεν νομίζω, ρε φίλε. Πώς
1: θα
2: κάτσεις
1: σπίτι μου.
2: Όχι, θα πάω κέντρο. Θα βγω σήμερα.
1: Α, και σήμερα θα λες.
2: Και σήμερα. Να είναι οι σπάνιες εμφανίσεις μου
1: και
2: εγώ.
1: Να σε λεγνέσεις και τσουβέλας.
2: Μάλλον στο hardcore θα πάω. Δεν πάω συχνά.
1: Αυλώσαμε δηλαδή.
0: Να έρθουμε και εγώ.
1: Αυλώσαμε.
0: Να έρθουμε και εγώ με τον Παύλο.
2: Παίζουν δύο φίλοι μου DJ στο hardcore.
0: Με ποιον θα πας?
2: Με το φίλο μου το Φίβο.
0: Να έρθουμε και εγώ με τον Παύλο.
2: Αθηνά δεν είναι.
0: Ελένη, άμα θέλεις να μπεις στην κλήρωση, θα στείλεις Ηρακλής Pass είτε στο Messenger είτε στο Instagram του Ηρακλής Radio. Όχι εδώ πέρα, εδώ πέρα δυστυχώς δεν μετράει η συμμετοχή.
1: Εμένα παίζει ο φίλος ο Κονπαπ. Θα ξεδιπλωθείτε στο σπίτι.
0: Ναι. Θα ξεδιπλωθούμε αναλόγως και του τρόπου.
1: Και
0: θα πάρουμε δηλαδή.
1: Τρόπος.
0: Θα πάρουμε δηλαδή τίποτα. Θα φάμε και θα δούμε κανένα μάτσο.
2: Οπα.
1: Όχι, όχι τίποτα πονηρό, φίλε Σολομονίδη. Σολομών! Αυτό ζει.
0: Ο God.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε, ναι. Κάνει live στο
1: ποιος κάποιος έφυγε από τη ζωή.
0: Ο τέτοιος, ο Φίβος. Όχι ο Φίβος, μα τι λέω, ο Μανόλο. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή, στη φοβερή. Αν θέλετε πείτε μας μερικά πράγματα για την καριέρα του Ματσάρη και τον τρόπο παιχνιδιού που θα παίζει.
1: Θα τα λοιπόν, πούμε την Τρίτη. Θες να πεις?
0: Πολύ περιληπτικά να πω ότι ο Ματσάρη ήταν ο προπονητής ο οποίος αναμόρφωσε την Νάπολη και την
1: έκανε ομάδα.
0: Έκανε μια πολύ ελκυστική ομάδα την Νάπολη τότε με Καβάνι, Λαβέτσι, Ινσίνιε κτλ. Από εκεί και πέρα έχει φύγει, είχε πάει στην Ίντερ, έχει πάει στη Γότφορντ που είναι η μόνη ομάδα που έχει πάει στο εξωτερικό πέραν της Ιταλίας. Η δεύτερη που θα έρθει είναι ο Ηρακλής. Από εκεί και πέρα ήταν και πρόπερση στην Νάπολη για περίπου ένα χρόνο. Αυτό. Έπαιζε 3-5-2, τώρα παίζει 4-3-3. Περιμένουμε και εμείς να δούμε περισσότερα.
1: Ωραία ερώτηση αυτή. Τα διαρκείας που παίρνουμε εδώ, στα υπολογίζεις το μορ? Νομίζω υπάρχει δέσμευση.
2: Ναι, στο μορ, ναι. Στο μορ, ναι.
1: Μορ, ναι!
0: Μια χαρά ζει. Έχω φίλο που είναι γνωστό.
1: Φίλος του είναι.
0: Ναι, ρε. Ζει ο God. Ο God Solomon.
1: Γεια σου, Κανακούδη.
0: Άρκο να δίνουμε το G.
1: Τηλέφωνο παίρνουμε. 2-3-17-0-0-38-58.
0: Ναι, παιδιά, τηλέφωνο εννοείται. Σαββατοκύριακο χωρίς εκπομπή δεν παλεύεται πάντως να ξέρουμε.
2: Ισχύει ρε γάμο. Δουλεύουμε
0: σε αυτό.
2: Στο λέω κι εγώ που δεν
1: Έρχεται νέα χρονιά ρε παιδιά. Περιμένετε λίγο.
0: Περιμένετε λίγο.
1: Η Εκκλησία ήρθε.
0: Παύλο
1: κάνατε follow τη σελίδα τους.
0: Παύλο παρουσιαστή σε TV show στον Αλφα Φέρτο. GM παρουσιαστή σε εκπομπή στο Πελοπόννησο Στράβελ στο Sky Φέρτο. Δημήτρη σε φως στη Φυσούνα. Όπως φως στο τούνελ αλλά αθλητικά στο Μέγκα Φέρτο. Εντάξει, to the point όλα θα πω εγώ.
1: Παύλο, κάνε μας μετάδοση μια τυχαία μέρα του Τζίμι σαν να κάνεις μετάδοση προσωπικού αγώνα. Θα γίνει αυτό σίγουρα μέσα στη χρονιά, να ξέρεις.
2: Εγώ φοβάμαι γιατί 3 Ιουνίου δεν μου έχει πει τι θα κάνω.
1: Φερτό μου, φερτό.
2: Και μου έχει πει απλά ότι θα έχω μικρόφωνο.
0: Εγώ ξέρω ότι θα κάνεις αλλότερο, θα σου πω. Τι φάγατε την προηγούμενη φορά? Είχαμε πάρει
1: Club sandwich, είχαμε Club
0: sandwich με γύρο.
1: Ναι. Είχαμε φάει τα τρία τέταρτα.
0: Ναι, και το τέταρτο
1: το φάγε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια.
2: Μάλιστα.
1: 1500 διαρκές. Ο Αντρέας που θα έρθει μετά δεν ξέρει πως μπαίνει. Τρομερό.
2: Ξέρω από μουσικάρες. Τι μουσικάρες ξέρω, τι έχω βάλει, δεν ξέρω τι...
0: Πόσα είναι τα διαρκεία, φημολογείται ότι έχουν περάσει τα 1500. Εγώ δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση. Στα μεταγραφικά θα κινηθούμε στην αρχή κυρίως στα θέλω του coach με μεταγραφές από Ελλάδα.
1: Τα θέλω του coach είναι τελεία, δεν υπάρχει.
0: Νομίζω τα θέλω του coach δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Διαφορετικά πιστεύω θα είχαμε πάρει ήδη κάποιους παίκτες.
1: Τα διαρκεία που είναι με τρεις.
0: Ναι, αυτά δεν προσμετρώνται.
1: Με μετρητά δεν προσμετρώνται.
0: Μπράβο, αυτά δεν προσμετρώνται.
1: Club sandwich.

0: Σεζόν θα μπορούμε να βγαίνουμε live camera σε παράθυρο.
1: Σε αυτό το παράθυρο.
2: Πω πω, τι πες τώρα.
1: Έβγαινε το πρωί.
2: Για να δούμε, μπορεί.
1: Παύλο, να σε στείλουμε στον Dragons να τους κάνεις καμιά προσφορά. Αν πας και χτίσει από αυτό το γήπεδο κανείς.
0: Triple H μόνο, Ray Mysterio μόνο.
1: Ray Mysterio, πώς, αυτός δεν είναι που έλεγαν ότι πέθανε για μέσα τον τάφο?
0: Όχι ρε, αυτός ήταν ο αδερφός του Kane.
1: Στους 11 πικραμένους της Δευτέρας φέρτε. Τι είναι αυτό?
0: Ωραία, δεν είναι αυτός από δουλειά που έλεγες πως δεν πας.
1: Είναι ο τυπάς που δεν πας. Που παραπατάς.
0: Παύλος σε 11 πικραμένους της Δευτέρας φέρτο.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Οι 11.
1: Οι 12 μέχρι Μίτση ξέρω.
0: Όχι ρε.
1: Καλύτερο γυράδικο στην πόλη. Αυτό σε άλλη εκπομπή. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να το αναλύσουμε.
2: Είστε ένα τάλα Ηρακλή Πας.
0: Δεν τα έχουμε δοκιμάσει. Γιατί μια χαρά στείλτε.
1: Για πόσα άλλα 5
2: λεπτά. Τώρα τέταρτο στέλνε. Είπαμε, ρε φίλε.
0: Ωραία, ρε φίλε. Μετρά για άλλα 5 λεπτά.
1: Κάνε
0: μια πρόσθεση.
1: Κάνε την προσμέτρηση να σου.
0: Φωτπαπ, 5 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, μεγάλη Φώτη.
1: Μια φορά θέλω να πει και κάτι. Τηλέφωνο!
0: Δεν χρειάζεται να πει κάτι. Τα έχει πει όλα σε μένα. Προσωπικά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραίο ο Φώτης πολύ.
0: Ναι.
1: Ο James Bond παίρνει, ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια χαρά, Ντάν.
3: Χίλια χρόνια Ηρακλής από το κενό λευκό ρεθυμνό.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Πώς είμαστε, τι γίνεται,
3: Καθώς, πολύ καλά είμαστε.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Έχουμε εδώ πέρα, ακούμε εδώ πέρα τα ωραία, τα νέα από το Μονέ.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι καλά τα πράγματα. Έτσι
3: φίλοι. Πάρα πολύ καλά είναι. Από τον Δωρίδη εγώ ξέρω. Μέχρι τώρα δεν είχαμε πρόεδρος. Τώρα ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχεις μια δυναμική.
3: Ήρθε η ώρα μας. Ναι.
1: Και μπορείς να κάνεις πλέον πράγματα σαν ομάδα. Έχεις μια οντότητα. Είσαι μια υπολογίσιμη δύναμη. Όχι σαν ομάδα. Διοικητικά.
3: Ναι.
1: Αυτό μας έλειπε.
3: Στο ΒΕΔΕ εδώ και 45 χρόνια δεν υπήρξε.
1: Μπράβο.
3: Οπότε προς όλους τους Ηρακλειδείς, στο όλη τα μήκη τα πλάτη της Ιστιλίου, υπομονή, πίστη και να προσπαθούμε να μην είμαστε γκρινιάριδες. Θα κάτσουν τις στραβές, θα γίνουν και τα δύο, αλλά βλέπετε ότι βλέπετε ο πρόεδρος που όχι μόνο τώρα εμείς λέμε γιατί θέλουμε να έχουμε χαμηλά την μπάλα σαν οπαδί.
1: Άλλο τι θέλει η ψυχούλα μας,
3: Αλλά δεν σας το κρύβω με αυτά που βλέπω τώρα δηλαδή. Ο άνθρωπος θέλει να μας βάλει Ευρώπη από την πρώτη χρονιά.
0: Μακάρι.
3: Δηλαδή όταν σου φέρνει ένα προπονητή τόσο μεγάλου εκτοπίσματος όπως το λέει και του Μονιβασιώτη λέξη είναι αυτή. Και κάτι άλλο θέλει να φτιάξει το οποίο δεν θα μας το πει κιόλας.
1: Δεν χρειάζεται. Θα το δούμε.
3: Δεν πειράζει. Δεν αυτό. Εμείς θέλουμε απλώς να είμαστε, να κάνουμε υπομονή και να είμαστε γκρινιάριδες. Και όσοι είναι στην ηλικία μου, καταλαβαίνουν τους παιδιάδες που μου πάει από όλους τους πρόεδρους.
1: Έτσι ακριβώς είναι, φίλε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
3: Και όχι μόνο φέτος που πήραμε διαρκείας. Αυτό πρέπει να το κάνουμε, να μας γίνει συνήθεια.
1: Αυτό σιγά πρέπει να. Ναι, μπράβο.
3: Να γίνει συνήθεια. Όχι μόνο πήρα επειδή φέτος. Όχι. Αυτό είναι η αρχή πλέον. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Ο Ηρακλής είναι ανώνυμη εταιρεία.
1: Ναι.
3: Τι θέλει μια εταιρεία από έναν άνθρωπο να ενισχύσει. Πώς ενισχύει ο παδός, να αγοράσει ένα διαρκείας. Αυτή είναι η αγάπη μας. Αυτό πρέπει να δώσουμε εμείς τα Ηρακλή. Δεν πρέπει να κάνουμε
1: ό,τι
3: κάτι
1: μπορεί ο καθένας, παιδί μου, αλλά έχεις δίκιο. Αλλά ότι...
3: ναι. Ναι. Ούτε θα μπορέσω εγώ να κάνω μεταγραφές, ούτε εγώ θα πω ποιο παίκτη θα πάρει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ.
0: Ναι.
3: Εγώ τι πρέπει να κάνω σε Ηρακλήδες, να αγοράσω διαρκείας μου.
1: Έτσι.
3: Άρα εγώ σαν Ηρακλητής όταν ξαπλώ θα πω το καθήκον μου το έκανα και επίσης να πω και κάτι ακόμα τελευταίο.
1: Ναι.
3: Ότι όταν αγαπάμε κάτι θυσιαζόμαστε κιόλας. Εντάξει.
1: Ναι.
3: Πρέπει να θυσιάσουμε και κάτι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Κανένας ανθρώπου δεν του περισσεύουν τα χρήματα.
1: Ωραία.
3: Να προσπαθήσει λίγο να στηριχθεί. Τι να κάνουμε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχεις δίκιο, έτσι είναι.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αδερφέ, φιλιά στο κι άλλο χώρο.
3: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
1: Φιλιά
3: πολλά.
1: Να είσαι καλά, για χαρά. Ωραία. Πάντως ο φίλος ξεκίνησε με χαμηλά την μπάλα. Έτσι. πώς παίρνω μέρος.

0: Για τη μάζοξη σπίτι του Παύλου. Ραφό πα, γράφει ο φίλο.
1: Σχολάω 11, κάντε με παρέα μέχρι τότε μην κλείσετε.
0: Και στέλνει, μακρινό
1: rebound μετά την, μετά την εκπομπή.
0: Τελευταίο τηλέφωνο.
1: Τελευταίο τηλέφωνο.
0: Μια χαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, κύριε. Εσείς μας ακούτε?
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Έλα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
2: Χίλια χρόνια, Ρακλής.
1: Χίλια χρόνια.
2: Ήθελα να ρωτήσω λίγο κάτι. Τώρα που το έστειλε μια κοπέλα πριν, ήμουνα σήμερα και εγώ πήγα να βγάλω διαρκείας και είχε έτσι, ας πούμε, πήρα ένα νούμερο, τέλος πάντων, δεν θα πω ποιο. Στη σειρά 10. Το οποίο τώρα που μπαίνω μέσα δεν είναι καλυμμένο. Εγώ έδωσα την πρώτη μου δόση δηλαδή.
1: Να.
2: Άρα δεν είναι δεσμευμένο στη ΜΟΡ.
1: Έδωσε εννοείσαι με αυτό που γίνεται με τα μετρητά.
2: Εγώ πήγα τέλος πάντων, άφησα κάποια χρήματα και έχω κανονίσει για άλλες δύο δόσεις.
1: Α, ωραία. Ναι. Αυτά δεν μετράνε. Αυτά δεν μετράνε στη.
0: Πόσα έχει στη ΜΟΡ δηλαδή?
2: Δεν ξέρω πώς έχεις τη ΜΟΡ. Εγώ πήγα να πω τη δικιά μου τη θέση και δεν είναι δεσμευμένη. Αυτό θέλω να πω. Επειδή
1: ναι,
2: το είπε
1: ναι,
2: μια
1: ναι,
2: κοπέλα
1: ναι, ναι.
2: πριν.
0: Μήπως είναι εξουσιαστική σχέση, παράνομος και τέτοια, ας πούμε. Αυτό δεν είναι.
2: Χιλιά χρόνια να κλείσει, παιδιά, ήθελα απλά μόνο αυτό να πω.
0: Να σε καλά, αδερφέ, να το διελευκάνουμε αυτό, να μιλήσουμε με την ΠΑΕ και την Τρίτη θα έχουμε απάντηση. Επίσης την Τρίτη θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται, είναι γνωστός Ιταλολόγος. Έτσι. Έχει σελίδα και λοιπά και ξέρει από Ιταλία πάρα πολύ. Είναι η ζωή του, όπως εμείς ας πούμε, τι είναι η ζωή μας, είναι καντίνα. Έτσι, αυτό είναι η Ιταλία.
1: Καλησπέρα.
0: Και θα μας αναλύσει για το ματζάρι την Τρίτη, θα είναι εδώ μαζί μας.
2: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Κανένα σεβασμό από τους συνεργάτες μου, εκεί που μιλάω με κόβουνε.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος έχει πάρει άλλες δύο φορές. Εγώ τον έχω δει, ξέρω τον αριθμό του και παίρνει Τρίτη και δεν μπορώ να με το σηκώσω.
0: Γεια σας, κύριε.
2: Γεια σας, είμαι το παιδί από τις Συγκυρίες, Παυλάρα. Καλησπέρα, χίλια χρόνια Ηρακλής. Δύο πράγματα ήθελα να πω.
0: Ό,τι θες, πες,
1: ό,τι θέλεις.
2: Ασχολούμαι 25 χρόνια με τον Ηρακλή, είμαι 37 χρονών.
0: Περαστικά.
2: Ασχέτως προπονητή, προέδρου, οτιδήποτε παράγοντες, είμαι Ηρακλής.
0: Ωραία.
2: Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, είμαι Ηρακλής και θέλω να πω κάτι ακόμα. Σήμερα είχα μια συζήτηση για το κύπελο, παίζαμε το Πανετολικό. Που έβρεχε.
0: Τέλεια.
2: Ήμουν αμούσκεμα από πάνω
0: τέλεια.
2: Μέχρι κάτω. Ήθελα να φύγω, αλλά δεν μπορούσα.
0: Ήτανε
2: πολύ πορωμένος.
0: Ήμουν
2: τόσο πορωμένος.
0: Πολύ αλφαεθνική αυτό το μάτς.
2: Ήμουν τόσο πορωμένος που δεν μπορούσα να φύγω. Παιδιά, ήμουν με το μηχανάκι, γύρισα αμούσκεμα πάνω κάτω. Χίλια χρόνια, Ρακλής.
0: Χίλια χρόνια.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Δευτέρα θα έχουμε ύποπτη στάση οργανωμένων. Λογικά, ναι, παιδιά. Εντάξει, τρέχουν πολύ τα παιδιά μας συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, ΜΟΡ 1528 λέει ο φίλος. Είναι καμιά τριανταριά χορηγικά. Άχισε
1: πολύ πιθανόν.
0: Κοίτα χοντρικά 1500. Έκανε photo booming ο GM. Τι είναι photo booming?
3: Photo booming εννοεί. Όχι, δεν ήμουν εγώ φίλε.
0: Όχι, όχι. Αυτός είναι δεν ο Ανδρέας. Θα βγεις μετά στην εκπομπή με πρόσωπο.
1: Με κάμερα.
0: Ωραία.
1: Με κάμερα.
0: Γι' αυτό έβαλες κολόνια.
1: Ξέρω εγώ.
0: Αν μυρίζει κολόνια σπίτια, τόσο έχει βάλει ο Ανδρέας όλη. Όλη την έχει βάλει.
3: Έλα, Αντρέα.
1: Άνοιξε κάνα παράθυρο δηλαδή τώρα.
0: Αντρέα.
3: Ένα νούμερο από το 1 μέχρι.
0: Πότε θα μπούμε μέσα στου. Δεν ξέρω αν.
3: Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 190.
0: Ωoo!
1: 110.
4: Κάτσε μετά τώρα.
3: Θα μετρήσω εγώ.
4: Ναι, εγώ θα το μετρήσω.
0: Θα το μετρήσουμε μετά.
4: Το 3 θα
3: πούμε. Το 110.
0: 110.
1: Λοιπόν, ΜΟΡ 1528, έχω την εντύπωση ότι όσοι πάνε και πληρώνουν με δόση με την κάρτα τους, τους δεσμεύει το εισιτήριο.
0: Να.
1: Όσοι πάνε και κάνουν με τα μετρητά, δεν τα δεσμεύει.
0: Ωραία. Θα φτάσουμε 2.000 με τον Ιούνιο. 3 Ιουνίου 2.000 εγώ θέλω, στο event. Στο event θέλω 2.000. Λοιπόν, είναι και 53. Μετά από 1 ώρα και 45 περίπου λεπτά, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το γνωστό δρόμο.
1: Και να αφήσουμε
0: εδώ τα παιδιά να κάνουν εκπομπή.
1: Να μιλήσουν για μπάσκετ, να μιλήσουν για Τάσο Κουκ, να μιλήσουν για την.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Για την ΚΑΕ, ας πούμε, την οργάνωσή της και λοιπά για τη νέα σεζόν. Έχουμε φέρει και τους ειδικούς σήμερα εδώ πέρα, θα είναι να σας να συντροφεύσουν. Να τι θα πάμε να δούμε στο σπίτι. Δεν θέλω να δω σήμερα.
0: Πάρε σου τη ρόφα.
1: Άστον Βίλα με Λίβερπουλ. Θέλω να δω μακρινό rebound.
0: Αυτό θα παίζει, ρε φίλε, ούτως ή άλλως. Όχι, τι θα ακούμε. Πρέπει να βλέπουμε για τις τηλεόρασες ένα παιχνίδι.
1: Κωνσταντίνε, ναι, και εμείς αυτό είπαμε. Και εμείς αυτό είπαμε.
0: Μάστε. Ωραία.
1: Λοιπόν, τον βρήκες. Του έστειλες.
3: Φίλος ο Γιώργος, ναι.
1: Άρα είμαστε σε θέση να αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε.
0: Ωραίο επίθετο.
1: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Εσύ Παρασκευή, εγώ Τρίτη.
1: Οπότε έχουμε Τρίτη για τη Φουκαριέρα τη μάνα μας, Παρασκευή μαζί για τη Φουκαριέρα τη μάνα μας. Μέχρι τότε ελπίζουμε να έχουμε και άλλες θετικές εξελίξεις για την ομάδα.
0: Θα τα λέμε από τα social media.
1: Φιλιά πολλά, θα τα λέμε, ναι. Καλό Σαββατοκύριακο από εμάς. Παύλος Ραμφόπουλος.
3: Ναι.
1: Παύλος Ραμφόπουλος, Δημήτρης Φελάνος, GM και υποσημείωση του GM τώρα.
3: Τι, υποσημείωση, όχι, δεν είναι. Καλύτερα.
0: Άντε, γεια.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο παραλή και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαντίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα χείλη το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Κίσω για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μετά σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήθες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι πόπερες που τα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.
2: Κοίτα, νάνα, με κόκαλα.

0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μακρινό rebound με τον Νίκο και τον Χρήστο. Ο Σπύρος είναι στο γνωστό του ταξίδι. Μετά από δύο εβδομάδες είμαστε εδώ. Ο Κρις άργησε λίγο να έρθει, αλλά μόλις κατέφτασε. Είχε πάει και 10, ρε φίλε.
1: Εντάξει, την πρώτη φορά δεν πήγαμε και 10.
0: Μύρε.
2: Ο αρχηγός είπε να
0: ξεκινήσουμε. Ο GM πίεζε να ξεκινήσουμε.
1: Αυτό
0: φταίει.
1: Θα πούμε 3 έκτου.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, θα πάτε ένα κόλλο και δύο δίπλα.
0: Ωραία. Τώρα δε τι μα κάνει, ρε φίλε.
2: Τώρα για να τα χαλάσουμε όλα.
1: Τι μου δείχνει κάτι στα μαύρα, ρε και τα δύο.
3: Εγώ τα μαύρα.
2: Για να κόβει,
1: ρε. Ναι, δεν τα ξέρει.
0: Λοιπόν, άρα εσύ εδώ. Αλλαγή μικροφόνου στο γνωστό μου.
2: Πάει σε μουσικά.
3: Εννοείται, θέλω. Θέλω να μας ακούω, ρε. Όχι, θέλω να μας ακούω. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Καταρχάς, και μόνο που έχουμε δίπλα μας τον κύριο από εδώ. Έχει πολύ μπάσκετ ημέρα σήμερα.
2: Εντάξει. Υπερβάλλεις.
1: Και πολύ ψωμί πιστεύω ότι έχει.
2: Ψωμί έχει, ναι.
3: Ψωμί σίγουρα έχει. Και πολύ μπάσκετ έχει όμως. Λοιπόν, θα χρειαστώ. Όχι, αυτό δεν βολεύει, το έχει κάνει ο Παύλος ήδη χάλια.
1: Έχει εκεί τετραδιάκι. Εκεί, ρε.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, θέλω να φύγει το νερό και να πάτε 15 εκατοστά πιο δίπλα.
2: Προς τα εκεί.
1: 15 εκατοστά.
2: 15 δεν ξέρω τώρα.
0: Όπα. 9 είναι ακόμα, ρε. Ξεκινήσαμε πολύ άγρια σήμερα. Είναι από το hype μάλλον της.
3: Έχουμε καιρό να τα πούμε, έχουμε καιρό να κάνουμε εκπομπή. Έχουν γίνει πάρα πολλά στο μεσοδιάστημα. Διότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Βγαίνει και η χορηγία του Only Blue. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Εσύ,
3: θέλω να μιλάω στο μικρόφωνο.
2: Θέλω να σκύβω.
3: Όχι απαραίτητα, μπορείς να το πάρεις και.
2: Εντάξει, κάτσε να έρθει μπροστά.
0: Λοιπόν,
4: η ώρα είναι 9 και 4.
2: Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
4: Επειδή έχουμε ξεκινήσει δυνατά γι' αυτό.
1: Τι είμαστε εδώ, λιάκα, εσύ μας ξέρετε.
3: Θέλει λίγο, θα το χρειαστείς.
2: Όχι, ρε.
0: Ωραία. Ξεκινήσουμε με Προμηθέα.
3: Γιατί?
0: Να κλείσουμε τη σεζόν.
3: Τι θα πεις για Προμηθέα?
0: Ξέρω εγώ. Να σχολιάσουμε λίγο τι έγινε.
3: Πήρε, παιδί, γι' αυτό σε ρωτάω. Είδες κάτι που θα σχολιάσουμε συγκεκριμένα για Προμηθέα?
0: Ναι.
3: Για πες.
0: Διαιτησία.
2: Εντάξει.
3: Α, θα πάμε τόσο πίσω. Οκ. Okay.
2: Ας πάμε.
3: Ναι, όχι, ας πάμε.
0: Ήταν τραγική. Ήταν το αναμενόμενο τσαρούχα τελευταία αγωνιστική Προμηθέα εντός. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ψηλό οκ. Okay. Στη δεύτερη περίοδο κάτι έγινε και λέει 400-0. Δηλαδή, εκεί στο Thunderbird είναι 3 φάουλ. Δεν είναι ένα που διαμαρτύρεται και παίρνει τεχνική. Είναι 3. Και ο άλλος, Day Grant, όσο έχω δει τον Προμηθέα, δεν έχω δει να βάζει καλά.
2: Ισχύει.
0: Αλλά δεν μου λες. Εγώ, αν είχα τόση βοήθεια, με τέτοια ψυχολογία θα παίζω.
3: Να κάνουμε το disclaimer βέβαια, ότι γιατί ο κόσμος σχολιάζει πάντα αυτό. Δεν λέμε ότι ο Ηρακλής ήταν καλός ή ότι ο Ηρακλής θα το έπαιρνε άμα η διαιτησία ήταν καλύτερη.
0: Όχι, όταν λέω ότι αν ήταν 50-50 θα κερδίσαμε 12 πόντους.
2: Λες,
0: ρε φίλε, σε μια φάση πηγαίναμε. Τους φέρνανε. Πηγαίναμε, τους φέρνανε.
3: Εντάξει, το οποίο σου ρίχνει και την ψυχολογία.
0: Και ανεβάζει και τον άλλον, δεν είναι μόνο. Δηλαδή, σου ρίχνει ένα τόσο, σου ανεβάζει αυτό όλο τόσο. Τελείωσε μετά. Αλλά πιστεύω ότι αν ήταν 50 ή 40 και έδωσε με 10-12 πόντους χαλαρά. Δηλαδή, μέχρι και ο Σμίθ άρεσε να νοιάζεται, ρε φίλε.
3: Δηλαδή, ναι, μέσα σε όλα, η αλήθεια είναι το είδαμε κι αυτό. Μέσα σε όλα το είδαμε κι αυτό.
0: Καταρχάς, στο ημίχρονο είχαμε ρωτά 4 παίκτες εκτός με φάουλ.
2: Ναι, εντάξει, τα φάουλ ήταν πολλά, ναι.
0: Ο Στρόγκ έφυγε τρίτη περίοδο. Μέσα τρίτη περίοδου. Μετά είχε ο Σίλας 4, ο Σμιθ 4. Δεν ξέρω, ο Τσιακμάς είχε 15 σε μια φάση. Κάναν κάτι βηματάκι εκεί, κάτι. Η μικρή του Προμηθέα, ο Μπαζίνας και ο Πλώτας. Κάτι βηματάκι εκεί κάτω από την μπασκέτα.
3: Θέλω να έχει λίγο τον πιο κάθετο το μικρόφωνο.
0: Ναι. Κάτι βηματάκι εκεί δεν ρώτησαν φαουλάκια. Κατάλαβες. Οπότε. Καλά, δεν θα μιλήσω για αυτό που στον Γουέρ που δόθηκε ότι κρεμάστηκε του μπασκέτα να τον έχει κάνει φάουλ. Αυτή την έκανε να πετάξει.
3: Φίλε, ωραία, κάτι έχω ξεχάσει το μάτς, να ξέρεις. Δεν σκόνω καν πλάκα.
5: Τα λέω τώρα, αρχίζω και θυμάμαι λίγο κάποια τα
2: λεπτά.
3: Σιγά σιγά. Ναι, σιγά σιγά.
5: Σε μια φάση είχαμε 4 παίχτες που ένα είχε 5 φάουλ και άλλοι 3 είχαν από 4. Λες και παίζαμε ξύλο.
3: Μπορεί να είναι χειρότερο κοντήσιο γιατί πεθαίνω.
5: Πίστεψε με, δεν κάνει τίποτα αυτό.
2: Ίσα ίσα, ό,τι κάνει.
3: Ό,τι είναι. Α, τι πέρασε στου 21, έτσι. Η γκλου το θέλω.
5: Πίστεψε με.
3: Το έχετε βάλει σίγουρα στο κρύο.
5: Στο 15 βάλω.
3: Μην τον ήλιο επάνω.
4: Δεν είναι στο κρύο. Είναι στο αναλυτήριο.
2: Α, γι' αυτό ρε.
3: Στα φύγρα έτσι έχετε βάλει.
5: Δεν ήθελε φρέον το τέτοιο. Ήθελε.
2: Ισχύει.
5: Τέτοιο.
3: Α, θα μου έρθει ένα αεράκι. Ωραία, λοιπόν.
5: Ναι, αυτό πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι με 50 διαιτησία θα κερδίσουμε 10 πόντους αυτό το μάτσο.
3: Θέλετε να πιάσουμε τα του Ηρακλή. Από τα πιο προφανή μέχρι τα. Λοιπόν.
2: Α, τα πιάσουμε.
3: Τσακμάς.
5: Μάλλον έξερε φίλε και να ανακοινώθηκε ότι και ο Τάσος.
3: Όχι, λοιπόν. Να το πάμε αναλογικά. Έπαιρνε 5 ευρώ. Ζήτησε 8 ακατέβατα. Πήγε στον Κολοσσό. Πήγε στον Κολοσσό με 7,5 αλλά με εγγυημένο χρόνο συμμετοχής.
5: Εντάξει, καλά έκανε.
2: Ναι, οκ, εντάξει.
5: Κοίτα, πάνω απ' όλα είναι επαγγελματίας.
3: Ναι. Τον ευχαριστούμε σίγουρα για αυτά τα 2 χρόνια.
5: Πήγε, έχει κλείσει, έχει ανακοινωθεί.
3: 99% είναι στον Κολοσσό αυτή τη στιγμή.
5: Ωραία. Μέχρι να ανακοινωθεί,
3: βλέπουμε. Έγραψε το όνομά του σε μία από τις σελίδες του Ηρακλή στην άνοδο από την Elite League στη GBL. Γύρισε το μάτσο από τα τρίποτα που έβαλε εκεί στο 14-15 που είχαμε φτάσει. Πολύ καλή χρονιά. Ναι, δεδομένων των αναλογιών και δεδομένου του χρόνου συμμετοχής που πήρε.
5: Σάκι.
3: Ωραία.
5: Σάκι.
3: Τον ευχαριστούμε, σίγουρα δεν κρατάμε κακία, σίγουρα θα ξανά στο Ιβανόφι ως φίλος. Από εκεί και πέρα.
5: Καλά, μου βάλει 5 τρίποντα στο Ιβανόφι, θα σου πω πώς φίλος. Εντάξει, ρε φίλε.
3: Δεν μπορώ να κρατήσω κακία και το λέω μόλι με πλήρη ειλικρίνη αυτό. Να σου πω κάτι. Μάγκας συσταγωγικά, γιατί και πήρε κοντά σε αυτά που ήθελε και πάει κάπου με πολύ λιγότερη πίεση από αυτή που είχε.
5: Έτσι, βέβαια. Δεν τον ψυχολόγησα ποτέ αν η πίεση του έκανε καλό ή κακό. Γιατί με τα μέγαρα, εκεί που πιέστηκε η ομάδα, πήγε μπροστά και στάσταξε. Στη GBL, όποτε υπήρχε πίεση, τάχανε.
2: Ναι, 2-3 που πήρε εκεί. Δηλαδή, τα...
5: Το μάτς με την Μύκονο. Στη γωνία, στη γωνία το χάνει. Στο μάτς με τον Άρη, 2 ελεύθερα στη γωνία τα χάνει. Στο μάτς με τον Κολοσσό, το πρώτο που κερδίσαμε εδώ 15 πόντους, ήταν πολύ καλός. Είχε 15 πόντους στο ημίχρονο. 12.
3: Ο Ηρακλής του έδινε όσο το έδωσε ο Κολοσσός. Επειδή ρωτάνε κάποιοι.
5: Απλά δεν το έδινε εγγυημένο χρόνο.
2: Μάλλον. Ναι, ίσως εκεί του δώσε πιο πολύ χρόνο.
3: Ναι. Εκεί νομίζω έχει πάρει ένα τετάρτο αδιαπραγμάτευτο.
5: Ένα δεκάλεπτο δηλαδή, σίγουρο.
3: 15 σίγουρο.
2: Okay.
5: 40 λεπτά είναι το μάτσο.
3: Εντάξει. 15 σίγουρα.
5: Κάτι παραπάνω από ένα τέταρτο. Α, εννοούσες. Εγώ κατάλαβα ένα τέταρτο.
3: Όχι ένα.
5: Εσύ εννοούσες 15 λεπτά.
3: 15 λεπτά την ένα τέταρτο τη ώρα, ρε Νίκο.
5: Εντάξει, φίλε, εννοώ ότι αν δώσουν στο τσέκμα 15 λεπτά. Ποιοι άλλου έχουν.
3: Δεν ξέρω ποιου θα κρατήσουν. Έχουν καράμπελα. Όχι καράμπελα, τι λέω. Τι έχουν από άσου. Έχουν καράμπελα. Κολοβέρο.
5: Αυτά.
3: Θα πάρουν ένα ξένο. Δεν ξέρω ποιο θα μείνει από Καράμπελε Κοροβέλα.
5: Θα
3: μείνει κάποιο.
5: Ένα ξένο, δύο ξένου θα πάρουν στο κοντά.
3: Ναι, και φαντάζομαι ότι από του άλλου Έλληνε δεν ξέρω αν θα μείνει κάποιο.
5: Καμπερίδη πήρα.
2: Καμπερίδη, νομίζω.
3: Πήραν Καμπερίδη, σωστά, ναι.
5: Καλή επιλογή.
2: Εντάξει, παίρνει ο Λυκογιάννης ότι έχει στο. Νομίζω είναι ρόλο στο ίδιο μάνατζερ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό του παίρνει.
5: Τυχαίο.
2: Τσεκμά, Καμπερίδη.
5: Τσεκμά πάει πολύ τον.
3: Έχουν ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν, οκ.
5: Τον Γούλφτζον.
3: Πώς?
5: Γούλφτζον.
3: Α, δεν άκουσα καλά. Ήλπιζα να μην έχω ακούσει καλά.
5: Μια χαρά άκουσες. Να πούμε περί Ηρακλή.
3: Ναι, λοιπόν. Πάμε από τους φετινούς. Ντάρκο Κέλλη, φυλάκια.
2: Εντάξει, δεν έπαιξε καθόλου.
3: Ναι, δεν θα ενεργοποιηθεί η οξιόν του συνένα.
5: Και όσο έπαιξε.
3: 18 στα 40. Όχι. 18 στα 49 ή 18 στα 58.
5: Λοιπόν.
2: Τρίποντα.
3: Ναι.
2: Καλώς.
5: Λοιπόν, δεν έχω ιδέα, αλλά μέχρι τον τραυματισμό ήταν οκ. Okay.
3: Ναι.
5: Μετά.
3: Γύρισε, έκανε το μάτσο κυπέλου.
2: Πολύ καλό.
3: Ναι.
5: Τον είδα στο κύπελο και λέω.
2: Σωθήκαμε.
3: Ναι.
5: Είναι... Δεν τον επηρέασε πολύ.
3: Επέστρεψε, ναι.
5: Και μετά τον πήρε κάτι φορά.
3: Μετά φυλάκια.
5: Τελείωσε. Τα τελευταία αυτά μάτια που έπαιξε 3 στα 22 ή 25.
3: Γιώργο πήγε στον Κολοσσό γιατί δεν έχει την πίεση του Ηρακλή. Άλλη φανέλα, άλλο βάρος. Εκεί ό,τι και να γίνει δεν θα ανοίξει ρουθούνη. Όσο κακός και να είναι. Εδώ η κριτική ήταν δρυμής. Μέχρι η κοπέλα του έμπαινε και σχολίαζε. Θα πω. Εντάξει, τρεφόν.
5: Σε εκείνο το μάτς δεν είχε δίκιο η κοπέλα του, ρε φίλε. Τώρα με 0-8, τρίποντα. 0 πόντους ενώ έπαιξε 20 λεπτά.
3: Εντάξει, να, οκ. Okay.
5: Πρέπει απλά να το δεχτείς και να πας στο επόμενο.
2: Εντάξει, ήταν τίμιος νομίζω όμως.
3: 100%. 100%.
2: Για τα λεφτά του, γιατί.
5: Του ζητήθηκαν να κάνει και παραπάνω.
2: Ναι, από ότι μπορούσε η.
3: Για τα λεφτά που έπαιρνε νέρβη, εντάξει, εννοείται.
2: Εντάξει, γενικά διασώθηκε στο τέλος, ρε παιδί μου, τουλάχιστον.
3: Απλά νομίζω ότι ήξερε ότι τη φετινή χρονιά, αν μείνει και μείνει και ο Μωραήτης, θα πούμε γι' αυτό σε λίγο. Με την έλευση ενός ξένου άσου, μάνι.
5: Δεν θα έπαιζε τρίτος, ναι. Δευτεροτρίτος.
2: Ναι, τώρα το βοήθησε ίσως και ότι ο Φόρμαν έφυγε, δεν είχε άλλον. Αναγκαστικά πήραν πολύ συμμετοχή και αυτός και ο Μωραήτης. Και ο Μωραήτης, ναι.
3: Οπότε θα μας πει εσύ για το Φόρμαν.
2: Όχι, δεν λέω τι μπορεί να
5: μην. Φτάνει με το Φόρμαν.
2: Πάει ο Φόρμαν.
5: Σεζόν και ακόμη μιλάμε.
2: Θα βρούμε καινούργια που λένε.
3: Τι έγινε, 4 πόντους και μία assist στη Σαραγώσα. Τον πήραν και εκεί χαμπάρι.
2: Όχι, ρε. Αυτός και αν έφυγε γυναίκα του.
5: Είχε. Σε 8 λεπτά. 9 λεπτά που έπαιξε.
3: 4 πόντους.
5: 2 στα 11 σουτ.
2: Ματιαγμένος.
3: Ματιαγμένος.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν είχε. Ναι, ναι, ναι.
5: Ένα μέρο μπορεί και να ήταν.
2: Πολύ γλυκοπατάτα που τρώει εκεί, ίσως. Τον επηρέασε.
5: Στο φούρνο.
2: Ναι, ναι,
5: ναι.
2: Όχι, όχι. Φούρνο, φούρνο.
3: Οπότε, Ντάρκο Κέλλη, φυλάκια. Έλτερ Ντέιβις. Εδώ το κεφάλαιο είναι λίγο θολό.
5: Μα έκλεισε αλλού, ρε φίλε. Ό,τι και να πούμε εμείς τώρα, να είχαμε να λέγαμε.
3: Περίμενε. Έκλεισε ένα μήνα στο Ισραήλ.
5: Ένα μήνα.
2: Και είπε και ο ίδιος ότι. Θα
5: ότι
2: δω.
5: Αν τον θέλει ο Ηρακλής θα γυρίσει.
3: Ναι. Ακόμα είναι παίκτης του Ηρακλή.
5: Ναι. Αυτό το άκουσα πριν το είπε στο βίντεο.
3: Ναι.
5: Και είπε ότι αν κάποια ομάδα αγοράσει το συμβολαιό του, θα τον πάρει ουσιαστικά.
3: Γενικά έχει ακόμα το δικαίωμα ο Ηρακλής να τον κάνει να τον κρατήσει, να τον φωνάξει πίσω. Mm-hmm. Ναι. Τίμιος γενικά. Μια καλή χρονιά. Έτσι. Θα μείνει και αυτό σίγουρα. Στο κεφάλαιο Ηρακλής με τον buzzer beater στο Παναθηναϊκό.
5: Θα σου πω. Απλά ο Έντλερ, εγώ από ό,τι είδα, ήταν ένας παίκτης ο οποίος όσο καλύτερα έπαιζε η ομάδα, τόσο καλύτερα έπαιζε και αυτός. Όταν η ομάδα άρχισε να μην βοηθάει τόσο και αυτός δεν μπορούσε να βγει τόσο μπροστά.
2: Και μετά τα γεννητούργια φαινόταν λίγο κουρασμένο. Δεν ξέρω αν μόνο εμένα μου φαινόταν.
3: Ναι.
5: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια φθηνή δικαιολογία.
3: Εντάξει, όχι, μαλάκα, εντάξει.
2: Σίγουρα, ούτε εμένα μου αρκεί.
3: Θα μπει τώρα Θεός Γιώργος.
2: Πολύ κουρασμένο.
3: Παιδιά, ναι, από όταν.
5: Ο Γιώργος είναι μπασκετμπολίστα κατά τα
3: ναι, αλλά μπορεί να σου πει το πόσο κουραστικό είναι να είσαι πατέρα νεογέννητο, ρε φίλε.
5: Αλλά δεν μπορούμε να δικαιολογούμε έναν επαγγελματία που τον έχουν φέρει εδώ, τον πληρώνουν για να παίξει μπάσκετ με τη δικαιολογία ότι γέννησε. Οκ, το καταλαβαίνω και το σέβομαι, είναι το παιδί του.
3: Σόπαρε.
5: Αλλά δεν θα δικαιολογούμε 10 κακά μάτσα επειδή γέννησε η γυναίκα του. Μπορούμε να δικαιολογήσουμε.
2: Ένα,
5: το δύο.
2: Πρώτο, δύο, ναι.
5: Άντε, τρία,
2: να προσαρμοστεί η
3: Σαϊκή. Πώς είναι παίκτη μας ενώ έπαιξε το Ισραήλ. Τον δανείσαμε για ένα μήνα. Τον είπαμε, πάρτε τον.
5: Απλό δελτίο. Ένα στο Αμβούργο, ένα στον Ηρακλή και ένα στην.
3: Όχι, είναι σαν τις υποσχετικές που κάνουν στα παιδιά εφηβικά. Κάπως έτσι σκεφτείτε το. Είναι για ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή παίκτη στην. Σχολών.
5: Ήρθαν 5 καινούριες μπάλες και όλες τις φανέλες της σεζόν για του χρόνου. Για να πάρουν τον Έντλερ Ντέιβις.
2: Και τις μπασκέτες και
5: έτσι γίνονται οι μεταγραφές.
2: Και το διστάκι.
3: Ένας Δημήτρης εδώ λέει: Εγώ για το Σίσκο λέει μπήκα.
2: Ποιος?
3: Ο Βουγιουκλής.
2: Όχι, ποιος? Είμαστε συμπαίκτες παλιά.
3: Αμάν. Οπότε, αστερίσκο Έντλερ Ντέιβις για του χρόνου. Φώστερ πήγα να πω. Άντε. Strong.
5: Φιλάκια.
2: Φιλάκια, σίγουρα. Αυτό θα ήθελε να μείνει σίγουρα όμως.
3: Αυτό ναι, σίγουρα ήθελε.
5: Και εγώ θα ήθελα. Δεν φτάνει μόνο η θέληση όμως. Τέσσερα καλά μάτς. Πέντε. Από τα 15.
2: Εντάξει, είναι πολύ μέτριος, ρε παιδί μου. Αθλητικός, οκ, okay, πάλευε στην άμυνα, αλλά. Δεν ξέρω τι γινόταν στην επίθεση. Ναι, μέτριος όμως.
3: Έλα λίγο πιο κοντά. Okay. Γιατί λένε ότι το μικρόφωνο είναι διακοσμητικό.
2: Okay.
5: Πασαρώ το δικό μου, σαν reporter.
6: Οπότε.
5: Strong φυλακιά.
6: Ναι. Ρουφ, δεν θα ενεργοποιηθεί το συνένα.
5: Κανονικά νομίζω.
6: Εντάξει. Μέτριο.
5: Ναι. Ορισμό νομίζω.
6: Μετριότητα.
5: Εντάξει, ναι.
6: Είναι.
5: Έβγαζε ενέργεια, αλλά. Αυτό, είχε αυτό το jump shot μετά από τρίπλα, ρε παιδί μου, μέχρι εκεί.
6: Ναι. Που, και δεν ήταν και πολύ αξιόπιστο, ναι.
5: Όχι,
6: ναι,
5: ναι. Ήταν αρκετά αξιόπιστο.
6: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, Lanswear.
2: Για να δούμε.
6: Οι φήμες λένε ότι μένει σαν δεύτερος ψηλός. Γιατί μένει σαν δεύτερος ψηλός? Γιατί παίρνει ψίχουλα.
2: Ναι, οκ.
6: Ένας παίκτης ο οποίος.
5: Ναι.
6: Ναι. Ένας παίκτης που έμαθα χθες από Σουσού, από τον Κωνσταντ, εντάξει, εμείς τα λέμε που τα μαθαίνουμε, από τον Κωνσταντ τον Κούση.
5: Α, εντάξει, το έπαιζες και είναι...
2: Έλα μιλαράκι του.
6: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, εμείς τα λέμε που τα μαθαίνουμε, ότι γενικά ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από οικογένεια με ένα σχετικά πολύ καλό οικονομικό υπόβαθρο και δεν παίζει μπάσκετ για να βιοποριστεί από αυτό.
5: Okay.
6: Παίζει γιατί του αρέσει.
5: Για την τάβλα του.
6: Ναι, για την τάβλα του. Οπότε συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να μείνει σαν δεύτερος ψηλός και να πάρει ένα ψηλό ξένο, την Μπουντε Σόουζα, θα έλεγα εγώ.
5: Όχι τον Ντε Σόουζα.
6: Όχι τον Ντε Σόουζα, τύπου Ντε
2: Σόουζα.
5: Ένα ταγλάρι.
6: Ναι, ένα πεντάρι. Πεντάρι, ρε παιδί μου.
5: Ένα πεντάρι που παίζει πώς.
6: Και μια στιγμή για πεντάρια, fun fact, η Μύκονος δίνει 260 χιλιάρικα στον Κακλαμανάκι.
2: 260.
6: 260 στο Κακλαμανάκι.
2: Εντάξει, μακάρι να πάρει το παιδί.
6: Ρε φίλε, ναι, αλλά.
2: Ανεβάζει την ταρήφα όλων όλων, είσαι.
6: Και αυτό, και πάνω κάτω. Και ο Λούτζης παίρνει λιγότερο.
5: Ναι, ψηλή είναι που βρίσκεται.
6: Ναι, αλλά 260 για το Κακλαμανάκι, δηλαδή ο Σκορδίλης πόσα θα ζητήσει.
2: Το λέω μεγάλο.
5: 500.
6: Το άκουσα και μου φύγαν και τα λίγα μαλλιά που μου έχουν μείνει.
5: Όχι, μια χαρά έτσι.
6: Εντάξει, όχι, είναι... χτινίζομαι πίτες έτσι.
5: Σαν αν... το wear, είσαι.
6: Ναι, κατάλαβες.
2: Αν είναι λίγα τα λεφτά για wear, ας μείνει.
5: Ας μείνει, αλλά πρέπει να είναι ο δεύτερος.
2: Ναι, να μην εξελιχθεί πάλι σε πρώτος.
5: Επίσης,
6: και να είναι ο wear του πρώτου γύρου.
5: Αυτό που λέγαμε και με τον Σπύρο και γενικά στις προηγούμενες εκπομπές είναι ότι αν μείνει ο wear, πρέπει πάσα θυσία ομάδα να προσπαθήσει να κρατήσει το Μωραΐτη για να μην δεσμευτεί με άλλον έναν ξένο στα γκάρντ.
2: Σωστό.
5: Γιατί ο wear. Ουσιαστικά, αν δεν μείνουμε έτσι, θα είναι σαν βαρύδιο ενός έξτρα Αμερικάνου. Ναι.
6: Παιδιά, ο Φάντερμπεργκ ήδη τρώει ντάμπλινγκ στην Κίνα, μην το ψάχνετε.
2: Έχει εξαφανιστεί ήδη.
6: Ήδη τρώει ντάμπλινγκ στην Κίνα.
5: Δεν έχει τάκο μαζάμα όμως η Κίνα, βέβαια.
6: Όχι. Εκεί θα φάει νούντλς, εκεί θα πριστεί από τα νούντλς.
5: Και εδώ τελευταία λίγο πρισμένος ήταν.
2: Λίγο βαριότανε.
6: Λίγο. Χορηγία του έχει κάνει τάκο μαζάμα.
2: Εντάξει.
5: Ποιο το έχει πει αυτό με τα χέρια του? Χρήστος το έχεις πει.
6: Ναι.
5: Αν έχεις χρειάσει χέρια, πόδια, τότε, άκρα, είναι ο Χρήστος. Από τότε που είπε αυτό με τα χέρια, πλέον πέφτει το μάτι μου συνέχεια εκεί, ο τύπος δεν πρέπει να σηκώνει ούτε σακούλα από σούπερ μάρκετ. Μαλάκα, είναι τρομερό. Αυτός φωνάζει τη μαμά του με τον βοηθό. Δεν τον φωνάζει η μαμά του. Εντάξει, εγώ τον αγαπώ το Φάντερμπεργκ, μου αρέσει πάρα πολύ.
6: Ναι, παιδιά, τσεκμάς είχε 18 λεπτά μέσω όρο συμμετοχής, τα οποία δεν θα τα είχε του χρόνου όμως. Σκεφτείτε το έτσι.
2: Ισχύει.
5: Το κάτρι, φίλε, που κολλάγε, δεν έχω φτάσει εκεί. Νιώθω ότι ο Κουκ είναι μια αναβάθμιση.
6: Αντιτιακμάς είναι.
5: Ναι. Ναι, είναι μια αναβάθμιση εκεί.
6: Κεφάλαιο Τάσος Κουκ. Καταρχάς, και μόνο από το όνομα.
5: Κόβεται. Είναι 10 στα 10.
6: Είναι 10 στα 10. Είναι ο Μπάμπης ο Φλου και ο Τάσος ο Κουκ.
5: Σίγουρα θα φοράει το 1. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό.
2: Το 1.
6: Το 1.
5: Το όνομά του μου βγάζει ή 0 ή 1.
2: Το 0 θα πάρει, πιστεύω.
6: Τύπου Westbrook.
2: Ναι. Έτσι Αμερικάνος.
5: South.
6: Ναι. Ένας παίκτης ο οποίος γενικά δεν είχε ακουστεί καθόλου, ομογενής. Μάθαμε ότι όντως αρχιτές ομάδες της GBL από το 5 και κάτω τον θέλανε. Γιατί
5: είναι το λογικό, ρε.
6: Είναι το ελληνικό διαβατήριο, που είναι πάρα πολύ ισχυρό χαρτί. Και είναι και αυτό που είπες εσύ, ότι ένας μέτριος ξένος είναι πολύ καλύτερος από ένα μέτριο Έλληνα.
5: Και σίγουρα θα ζητήσει λογικό ποσό.
6: Ναι.
2: Θα ζήτησε πάνω σου.
6: Ένας παίκτης.
5: Αν ο Μουράτος ζητάει 100 και 120.
6: 140.
5: Τώρα θα ζητήσει 90.
6: Ένας καθαρά. Ένα καθαρό διάρρη βασικά.
5: Είπε ότι είναι κόμπο αυτός.
6: Είναι κόμπο, γκάρντ, δεν είναι τόσο άσος όμως.
5: Ναι, αλλά είπε ότι είναι καλός και μπροστά και πίσω.
6: Παίζει άμυνα. Γενικά παίζει άμυνα.
2: Αλλιώ δεν τον έπαιρνε τον Λουκίτσα.
6: Μπράβο. Αλλιώ δεν υπήρχε περίπτωση να
2: θέλει. Δεν θα ήταν παίκτη του Λουκίτσα.
5: Αν δείτε καμιά ομάδα η οποία δεν θα βλέπετε κάποιον να εντυπωσιάζει, είναι γιατί ο Ηρακλής θα κερδίσει 55-53 τα μάτια.
6: Αρκετά αξιόπιστο σουτ. Σουτάρει καλά και μετά από τρίπλα.
5: Είναι και πολλές επιθέσεις όμως. Δηλαδή είναι λίγο μίνι φούστα η.
6: Η στατιστική του, ναι. Είναι πολύ. Είναι η κατηγορία παικτών low risk.
5: Low risk,
6: unknown reward. Ναι, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου βγει λαβράκι, να τον μοσχοπουλήσεις. Στη χειρότερη.
5: Και διαιτές.
6: Ναι, γενικά μου αρέσει αυτό που κάνουμε με τα διαιτή συμβόλαια.
5: Το τρακάρισμα με Σίλας όμως με ανησυχεί λίγο.
6: Για την Ευρώπη.
2: Ποιος θα παίζει, ε.
6: Δεν το έχω ψάξει. Κάποιος έγραψε ότι στο ΦΕΚ.
5: Στο ΦΕΚ ότι δεν έχει περιορισμούς.
6: Δεν έχει περιορισμούς.
5: Αν θυμάσαι, έπαιζε με δύο Ελληνοτέτοιους.
2: Οκ. Okay.
6: Έπαιζε με.
5: Φέτος. Ποιο
2: ήταν.
5: ΦΕΚ, δεν έπαιζε. Φέτος ποιον έχει. Έχει τον. Έλα, ρε, της Χάνθ. Η Τούνας.
6: Τον Ιτούνας. Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν έχει άλλον έναν.
2: Όχι του Καρδένας, είναι Ισπανός καθαρά.
5: Ο Καρδένας είναι καθαρός Ισπανός.
6: Τον ήθελα τον Καρδένας. Μ' αρέσει. Σαν...
5: Δεν θα παίξει Βαλένθια αντικειμενικά.
6: Ε, όχι, εντάξει.
5: Οπότε.
6: Οπότε αυτά για τον Τάσο τον Κουκ θα τον δούμε.
5: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα upgrade. Δηλαδή, όχι. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος παίκτης, αλλά σίγουρα μπορεί να κάνει πολλά από το Τσιακ Μάρεφ.
6: Ναι.
2: Θα μας βγει, πιστεύω, θα μας βγει.
6: Και εγώ το πιστεύω, εγώ θα μας βγει.
2: Θα βοηθήσει, εντάξει.
5: 15 Μαΐου και μιλάμε για το αν θα μας βγει παίκτη τον Οκτώβρη.
6: Εντάξει.
2: Καλά είναι.
5: Ενώ ότι είναι καλό.
6: Ναι, είναι καλό.
5: Ξεκινάμε από τώρα παίκτες.
6: Λοιπόν, το προσωπικό μου που λένε.
2: Ποιος?
6: Κωνσταντίνος Καμπουρίδης. Ερωτηματικό.
5: Αν υπάρξει ο άλλος, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει Καμπουρίδης.
6: Λοιπόν, να τα πούμε όλες τις φήμες. Τι έχει ακουστεί μέχρι τώρα για τεσσάρια Ελλήνων. Έχει παιχτεί το κεφάλαιο, έχει ακουστεί μάλλον η φήμη δανεισμού Κουζέλογλου. Που εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Γενικά θα μου κάνει εντύπωση. Γιατί ακόμα έχει να λαμβάνει από την προεδρά μας τον Δρακόπουλο.
2: Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Μπορεί να το ρίξουν ότι είναι άλλο πρόεδρο, τα πράγματα δεν είναι καλά και τέτοια.
5: Ναι. Καταλαβαίνει ελληνικά, ρε φίλε. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το δείξουν ότι δεν είναι πλέον αυτό.
2: Ναι, ότι έχει αλλάξει η κατάσταση.
6: Ναι.
5: Ρώτα, θα πάρει τηλέφωνο και ρώτα, πληρώθηκε.
2: Δρακόπουλο. Δεν μπορεί να απαντήσει.
5: Μα καταστρέψει, δεν έχει του χρόνου.
6: Τι άλλο ακούγεται, εννοείται, ενδιαφέρει την ομάδα Τσαλμπούρης.
5: Μ' αρέσει. Ναι. Ξέρω την άποψή σου.
6: Ναι, όχι.
2: Εμένα μ' αρέσει.
6: Για Έλληνα... Στα τελευταία δεν ήταν πολύ καλός του Πανιωνίου, αλλά δεν ήταν όλη η ομάδα καλή.
5: Όμως,
6: ναι, δεν ήταν όλη η ομάδα καλή, οπότε δεν μπορούσε να του προσάψει κάτι.
5: Πόντους μεσόωρο έχει.
6: Ναι.
5: 10 και 11 και στο Euro 15.
6: Με καλό τρίποντο. Δηλαδή 4 με σουτ.
5: Και παίζει και 5 ρεφλή. Είναι 2-17.
6: 2-12, κάτι.
5: 2-17.
6: Είναι 2-17.
2: 2-17. Μπράβο.
5: Λοιπόν, παίρνει πεντάρια και είναι 2.
6: Ναι. Ενδιαφέρουσα περίπτωση γενικά. Μακάρι να κάτσει.
5: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Είναι Έλληνα. Είναι
2: ψηλός. Ισχύει, ναι. Μόνο που είναι Έλληνα.
5: Μόνο που είναι Έλληνα ξεκινάει από το 50%
2: ρεφλή. Ισχύει, ισχύει, έχει ένα point.
6: Είναι το βασικό. Τώρα, τι άλλα τεσσάρια υπάρχουν ελεύθερα στην αγορά.
5: Εγώ, εσύ, ο Ντρέας.
6: Γενικά δύσκολο.
2: Τεσάρι.
6: Τεσάρι Έλληνα, παιδιά. Σφίγγουιτ, που λέει ο Παύλο. Είμαστε δύσκολο.
2: Δύσκολο, ρε. Εγώ πιστεύω ότι τον Καμπουρίδη θα τον κρατήσει.
6: Και εγώ πιστεύω ότι θα τον κρατήσει.
2: Γιατί θα συμφέρει και αυτό οικονομικά, νομίζω.
6: Παίρνει και αυτό που έχει πολύ χαμηλό συμβόλαιο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχει παραπάνω μέσο όρο σε rebound από ό,τι σε πόντου στο πρωτάθλημα ανά λεπτό συμμετοχή.
5: 40% τρίποντο είχε όμω.
6: 45. Κάπου τόσο.
5: 9 στα 20.
6: 9 στα 20. 48. Ναι, 48.
2: Και εγώ μαθαίνω ότι και στις προπονήσεις είναι πολύ καλός.
6: Τον αγαπάει πάρα πολύ ο Λούκιτς. Ναι.
2: Ότι προσπαθεί πολύ και είναι κατάξει.
5: Προσπαθεί να καλύψει το κενό Α2-Α1.
6: Ναι. Ναι, τον ναι. Έχει μεγάλη συμπάθεια ο Λούκιτς. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει και θέλω να μείνει κιόλας. Γιατί πραγματικά για το ρόλο του τύπου μπες μέσα, βάλει ένα shoot, πάρει ένα rebound, κάνει δύο φάουλ.
5: Κάνει και τρία φάουλ.
2: Ισχύει.
6: Το κάνει στο 100%. Δεν μπορεί να ζητήσει κάτι παραπάνω με τα λεφτά που παίρνει κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Πόσο μάλλον το ρόλο δεν μπορεί να ζητήσει κάτι παραπάνω. Δηλαδή αν έχει ένα παιχτή για 5 λεπτά.
2: Ισχύει, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
5: Ποιο είναι, ο Λεμπρόν.
2: Για αυτά που κάνει, τίμιο είναι να μπει, να κάνει 5 φάουλ, 4, να κάνει τα φάουλ του, να βοηθήσει. Λίγο άμυνα, rebound, ένα τρίποντο, 2.
5: Άμυνα, ενώ δεν το έχει τόσο, το rebound το έχει.
2: Βάζει τα χέρια του, κάνει block out. Το μάθανε.
6: Ναι. Όχι, όχι, βλέπω εδώ τα μηνύματα και κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό που λέμε για τον Καμπουρίδη να μείνει.
5: Έχω ένα τάμπλετ.
1: Το άλλο το παλικάρι που έπεσε στον Προμηθέα που έχει κλείσει τον Ολυμπιακό, πώς το λέμε.
6: Καραγιάννη. Καραγιάννηδης.
1: Μπράβο, αυτός δεν υπάρχει όπως κυκλοφορήσει γενικότερα στην Ελλάδα, ο δανεικός.
5: Υπάρχει στον Προμηθέα.
1: Δεν πιστεύω σε εμάς, αλλά γενικότερα πιθανά στην ελληνική αγορά.
6: Ξέρεις πόσα? 2,5.
2: Τι 2,5?
6: 250.
1: Εγώ δεν πιστεύω γενικότερα ότι θα παθητέ στον Ολυμπιακό.
6: Καλά, ναι, πέρα από αυτό.
1: Αλλά πρέπει να το αναφέρω, γιατί πιστεύω θα υπάρξει.
5: Κοίτα, άμα πάρει δανεικό. Άμα πάρει δανεικό από τον Παναθηναϊκό, δεν θα σου δώσει και ο Ολυμπιακό δανεικό.
6: Ναι, 100%.
1: Αν πάει καλά κολέγιο, ξέρω εγώ, υπάρχει περίπτωση.
5: Καραγιανίδη. Πώ είναι.
1: Υπάρχει και από όριο στα κολέγια.
5: Ναι, μέχρι 24.
1: Νομίζω πάνω μεγαλύτερο.
5: Ναι.
6: Λοιπόν.
5: Ο Σαμοντούροφ θα πάει κολέγιο.
6: Ο Σαμοντούροφ θα πάει draft. Δηλώσει συμμετοχή για draft.
5: Καρολάινα.
6: Α, ναι, δεν το είδα.
2: Σήμερα μαζί με. Ποιο είναι εκεί ο Ντάλλα?
5: North State.
6: Οκ.
5: Yeah. You get me?
6: Παιδιά, Χρυσικόπουλο δεν υπάρχει, δεν ξεχάσει το.
5: Ναι, καλύτερα.
6: Ναι.
2: Βαριέται το Λίνο.
5: Δεν μπορώ να χάρω τρύπο το Λίνο Χρυσικόπουλο, ρε φίλε.
2: Δεν θέλει και πίεση, δεν θέλει. Σα το λέω εγώ που τον ξέρω, δεν θέλει σίγουρα πίεση. Χρόνια τώρα. Και έκανε και κάτι μαγιέ πέρσι.
6: Ναι. Για να μείνουμε στον Πανιόνιο, λοιπόν. Λούτζης, δεν υπάρχει Λούτζης. 260.000 για παίκτη με 2.000 στο ίδιο γόνατο. Μη κανένα λόγο.
2: Ισχύει.
6: Και να πέσει το κασέτου.
5: 180 έπαιρνε, ρε. Ναι, ο τέτοιο το λέει, ο Πανιόνιος.
6: Εντάξει, και 180.
2: Πάλι, πολλά,
6: είναι πάρα πολλά.
5: Είναι πολλά.
6: Για να παίκτη που δεν ξέρει τι κατάσταση θα είναι.
5: Ναι, αν και ξεκίνησε πολύ πρόμηση την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή πιστεύω ότι.
2: Εντάξει, είναι καλό. Είναι καλό.
6: Αλλά είναι. Νομίζω ότι ο Χιαστό είναι πάρει στο ίδιο πόδι.
5: Εντάξει.
6: Πολύ πρόβλημα. Και κόψε τον μπάσκετ.
5: Εντάξει. Άρα έχει άλλο νέο περιθώριο, φίλε. 27 είναι.
6: Νομίζω στον τρίτο δεν έπαιζε.
5: Μετά πώς θα ξανασηκωθεί.
2: Ναι, ρε, μετά που να παίξει.
6: Από τον Πανιόνιο.
5: Και που κάθεται σε καρέκλα που του είναι.
2: Θέλουμε άλλον έναν παίχτη.
6: Υπάρχει περίπτωση Γκίκα.
2: Ισχύει.
5: Τέταρτος.
6: Όχι.
2: Αντιμοραϊδής.
6: Ναι.
5: Αλήθεια.
6: Είχε το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο Γκίκας και Νικολαίδης που υπάρχει αυτή τη στιγμή για, και για άλλους ομάδες και για τον Ηρακλή εξαρτάται πάρα πολύ από το Μωραίτη. Με το Μωραίτη τα δεδομένα είναι τα εξής. Αν ανανεωθεί ο δανεισμός από τον, Παναθηναϊκό, sorry, κατά 95% μένει στον Ηρακλή. Αν τον αφήσει ελεύθερο ο Παναθηναϊκός, το συμβόλαιό του είναι απλησίαστο για τον οποιοδήποτε κάτω από το 4.
5: Και εσύ, κύριε φίλε, δεν μπορεί να δώσει 300.000 στο Μωραίτη.
6: Μπορώ να του δώσω. Ρε φίλε, με 200. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να βρει ξένο άσο πολύ καλύτερο.
5: Αν θέλει 260 καλαμανάκι, τριφλό Μωράιτς δεν μπορεί να θέλει 200.
6: Ναι, ρε, δεν σου λέω. Απλά.
5: Ναι, αλλά Μωράιτς είναι 30 λεπτά.
6: Ποιοτικά.
5: Κομπλέ.
6: Ναι.
5: Είναι όλα ποιοτικά. Είναι.
2: Είναι κομπλέ. Είναι καλό.
5: Είναι όντω λίγο πολλά. Αλλά σκέψω ότι ο Λούτζης ζητάει τα ίδια ενώ έχει χιαστό.
2: Δεν θα τα δώσουν, εγώ πιστεύω, έτσι κι αλλιώς.
6: Να.
2: Τα 300.
5: Μωράιτς όντως έχει απλησιαστό, είναι 300 τώρα νομίζω. 400.
2: 300 τώρα παίρνει νομίζω.
5: 300 τώρα.
6: Γενικά μπορώ να δω τον Γκίκα μαζί με τον Μωράιτη πάντως.
2: Μακάρι.
5: Κουκ.
2: Ιδανικό
5: θα πάρει και Αμερικάνο. Πού θα τον δει, ρε φίλε.
2: Όλοι μέσα, ρε.
6: Σιγά ρε μαλάκι. Γιατί
5: μα,
2: θα έχουμε βάθος.
5: Θα έχει δύο ξένους. Ξένοι ναι. Δεν θα παίζουν κάτω από 25 λεπτά.
6: Ναι, ωραία.
5: Ωραία.
2: Ο Κουκ θα παίζει 25, λες.
5: Μα δεν είναι ξένος ο Κουκ.
2: Α, το ξέχασα, μάλλον.
5: Παίρνεις δύο ξένους. Ωραία, 25 και 25. Κουκ. Δεν θα παίζει ένα.
6: Το μπάστο 10. Μέσα έχει τον μπάστο 2, ρε Νίκο.
5: Το μπάστο 2, ωραία, έχεις και Μωράιτη. Δεν θα παίζει ο Μωράιτη 30 λεπτά. 25, 20.
2: Σίγουρα.
5: Ο Γκίκας τι θα παίζει.
2: Στην Ευρώπη.
5: Geometry Dash στον πάγκο, μάλλον.
6: Όχι, εντάξει. Από το να κουράζω το Μωραίτη 30 λεπτά.
5: Δεν θα έρθει Έλληνας παίκτης για να παίζει 5 λεπτά και να παίζει στην Ευρώπη και αν παίξει. Γιατί και εκεί θα έχει 4 πάλι.
6: Εντάξει,
5: δεν θα έχει τον Κουκ, θα έχει τον Μουκ.
6: Μπορεί να έρθει ο Νικολαίδης να κάνει το ίδιο που έκανε και στον Πανιόνιο φέτος. Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό.
2: Εμένα
6: σενάριο.
2: Δεν μου αρέσει, αλλά.
6: Εντάξει. Ούτε εμένα μου αρέσει. Αλλά εμένα με λένε κομπλεξικό γιατί τον έχω τον απλά δεν.
5: Εντάξει, νομίζω δεν είσαι μόνο που αντιπαθεί τον Νικολαίδη. Δηλαδή, εδώ είμαστε 30 και 3 αντιπαθεί.
6: Ωραία, εντάξει.
5: Απλά είμαστε
6: 4.
5: Ένα στούντιο ολόκληρο συμφωνεί.
2: Αυτό και το Λούκι του αρέσει τώρα.
5: Απλά. προφανώς και αρέσει ο Λούκιτς.
2: Ένα, γιατί παίζει άμυνα.
5: Γιατί από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το χρόνο του να γράφει 24 μέχρι να γράψει μείον 2, αυτό θα είναι στα χέρια σου και θα σε κάνει έτσι.
6: Τι άλλο ακούς και γεια σου, Κόνιαρης. Δεν υπάρχει Κόνιαρης, πάει στο Μαρούσι.
5: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι ο παίκτης που όταν ήταν στην άλλη ομάδα του εύχεσαι τα πάντα και όταν είσαι δικιά σου λες τι καβλιάρης είναι αυτός και τι έτσι και τι αλλιώς και πώς σου πιέζεις έτσι και μαμισέ τους μου σου
2: πιέζεις. Πεθαρά μου, τους
6: έφυξες. Γενικά εγώ θα πω παρακαλάτε να κρατήσουν τον Τολιόπουλο.
5: Σήμερα έβαλε 25, μια χαρά είμαστε.
2: Εντάξει, αν φύγει ο Αταμάν πιστεύω θα μείνει. Οπότε είμαστε καλά.
5: Εγώ πιστεύω
2: αλλά πρέπει να παρακαλάμε να φύγει ο Αταμάν.
6: Είδες βίντεο με DPG που μπαίνει μέσα και δεν τον δίνει κανείς σημασία.
2: Ναι.
6: Πω πω. Φίλε, έχει πάει να τους εμψυχώσει τώρα που τρώνε και δεν τον δίνει σημασία.
2: Το γράφουν, ναι.
6: Μόνο ο Μίτογλου και αυτός.
5: Και αυτός για να μείνει του χρόνου. Ούτε ο Μίτογλου μου αρέσει. Μ' αρέσει καθόλου.
2: Εντάξει, την Ερακλή έκανε παπάδες νομίζω. Όχι.
5: Δεν σου μιλάω για τον Ερακλή. Για τον ρόστερ που είχε ο Παναθηναϊκός.
6: Τριποντίνος.
2: Γι' αυτό δεν παίζει κιόλας φέτος.
5: Τριποντίνος.
6: Τι έχει με τα πηλεξιού και αντίστοιχε έτσι.
5: Έχει σάκι.
2: Τι μέρα είναι, α, Παρασκευή είναι μάλλον. Σάκη Ρουβά.
5: Τι είναι. Τι, ποιο δεν είναι. Ποιο κάθετα μάλλον θες να μου πεις. Οπότε εντάξει το έχουμε τώρα, έλα. Το βρήκαμε.
2: Επόμενος.
6: Εντάξει, άδικο να φύγει παιδιά, ανοίξει τον Παναθηναϊκό, δεν, δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας. Απλά στο χέρι μας είμαστε τυχεροί γιατί συγκεντρώνουμε πιθανότητες να μείνει. Ναι, και θέλει κιόλα ο ίδιος. Δηλαδή, αν ανανεωθεί ο δανεισμός, θα μείνει ο Μωραϊτής.
5: Όταν ξέρεις ότι θα έχεις τον ίδιο προπονητή.
6: Ναι.
5: Είναι ακόμη καλύτερο.
2: Είναι αλλιώς, ναι, εντάξει, μετράει σαν συν.
6: Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που προτίμησε ο Τσιαχμάς και τον Κολοσσό. Τι κάνεις, τρελέ.
2: Τα ανατείναξε.
5: Τα δεσιμπέλ μου πειράζει.
6: Παίζει να κούφανε οποιοδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή.
2: Όχι, όχι, όχι. Καλά πιστεύω είναι όλοι.
6: Όχι.
5: Αν για... στείλτε 50 ευρώ σούπερ τσατ για να καταλάβει.
6: Μόνο το gain πειράζει στον Νίκο. Δεν πειράζει τίποτα άλλο.
5: Μόνο το gain πειράζει.
6: Ναι.
5: Πώς
6: εξετύλεις έτσι. Απλά λέω.
5: Τα σκαμπούμε για...
6: Ο Μεγκού γιατί έχει αυτό το μικρόφωνο κάνει κλήρωση από τη λαχιοφόρο αγορά. Γιατί μέχρι να πάμε στο δίπλα το στούντιο που θα είμαστε πιο κυριλέ.
2: Θα είναι έτσι, θα είμαστε.
6: Δεν έχουμε χώρο να βάλουμε. Βασικά δεν έχουμε άλλη βάση για τέτοιο.
5: Το οποίο εννοείται ότι θα είναι φωτιά έτσι.
6: Άστο.
5: Άστο να καεί.
6: Άστο να καεί. Όπως είπαμε, Κόνιαρης πάει Μαρούσι. Που ακούγονταν
5: πριν. Ο Καμπερίδης πάει Κολοσσό. Μπαζίνας πάει Πάο.

0: Πρόταση σε Wilbekin. Θέλω να κάνω πρόταση, λέει, σε Mike James. Τώρα κάτι τρελά πράγματα.
1: Εντάξει, Mike James λεφτά να δει και πάει όπου να είναι. Χωρίς πράγματα, δεν νοιάζει μία.
2: Λεφτά, Θεσσαλονίκη.
1: Θα ήθελα να προσπαθήσει τα τελευταία του χρόνια να πάρει μια Ευρωλίγκα. Που είναι ο Chris Paul της Ευρώπης.
0: Καλό τέτοιο. Καλή...
1: Εντάξει, δεν είναι πρώτο τέτοιο. Δεν ακούγεται πρώτη φορά το Chris Paul της Ευρώπης. Ή ο Mike James του NBA, ας πούμε, αλλά... Δεν ξέρω, έχει παίξει κιόλας από την αλλιώς.
0: Ψηλασμένη, οκ. Okay.
1: Κάτι ακούγεται από Blossom Game, έτσι.
0: Ναι.
1: Blossom Game. Πολύ καλή επιλογή, εντάξει. Αν και είναι στα 32 του, είναι πολύ καλή επιλογή.
0: Είναι στο μπασκετικό του πικ αυτή τη στιγμή, ρε.
2: Το Νικολαίδη, από ό,τι βλέπω στο chat, κανένας δεν το συμπαθεί.
1: Ναι, λογικό είναι, φίλε. Ο Νικολαίδης, ο οποίος έφυγε από το Μαρούσι για να πάει να πέσει με τον Πανιόνιο, το προτίμησε μάλλον.
0: Ναι.
2: Καλά πήγε.
1: Ο Πάπας δικαιώθηκε, φίλε. Είδες το post με την ανακοίνωση ότι φεύγει ο Πάπας από το Πανιόνιο?
0: Όχι.
1: Μόνο Παναγίες είχε από κάτω.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Μόνο Παναγίες.
0: Και ο Πάπας μπούλο... έφυγε. Δηλαδή, από όλους.
1: Πιο πιθανό να φταίγει ο Πάπας, ο άλλος.
0: Ο άλλος ο Πάπας κάτω. Στο Βατικανό. Ο Ταϊρή ήταν. Ο φίλος λέει ότι δεν θα μείνει ο Ταϊρή. Ο Ταϊρή ήταν μέχρι χθες 50-50.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει.
2: Εγώ ξέρω ότι θα μείνει.
0: Και εγώ ξέρω ότι θα μείνει.
1: Εγώ ξέρω,
0: και ξέρω ότι έχει καλές πηγές ο κύριος εδώ.
2: Και από μέσα ξέρω θα δίνει τώρα.
0: Δεν ο Σπύρος. Από τη μέση του Ατλαντικού μας στέλνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει ο Βάζελος Μωρέιτ ελεύθερο. Σάμο πάει κολέγιο, οπότε έχει 6 Έλληνες. Αν μείνει τόλιο, θα δοθεί δανεικός. Δεν τον αφήνει ελεύθερο με τίποτα. Πέρσι ανανέωσε. Και εγώ πιστεύω.
1: Λογικό, ναι. Πέρσι ανανέωσε τετραετές. Κάτι τρελό.
2: Τριετές.
1: Χωρίς κανένα
0: ψηλό γκάρ θα έχουμε πρόβλημα όπως φέτος. Αν
1: βλέπεις τριετές και λες μια καθημερινή, ξέρω.
2: Εντάξει, θα πάρουν.
0: Θα πάρουν, παιδιά. Ακόμα είμαστε.
1: 15 Μαΐου.
0: 15 Μαΐου, ναι.
1: Το πρωτάθλημα αρχίζει αρχές Οκτώβρη.
2: Απλά κλείσαν τον κουμπί, πιστεύω, για να μην τον πάρει άλλο.
1: Ναι, ναι, και επειδή έχει ελληνικό διαβατήριο.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Αν βρεθούν και άλλα ελληνικά διαβατήρια, τώρα θα κλείσει οι Έλληνες.
0: Παιδιά, ο Σαράντης, εγώ πιστεύω θα μείνει στο Βίκο.
1: Τώρα ο Βίκο πιστεύει ότι είναι normal και να κατέβει με το γιαπλέ.
0: Μα δεν θα κατέβει με γιαπλέ.
1: Μα είπαν ότι μένει ο γιαπλέ.
0: Είπαν ότι μένει γιαπλέ. Ο Βόβορα νομίζω ότι θα πάει.
1: Ο Βόβορα θα πάει. Αλλού και άχι, θα πάει βοηθός ο Μιχελάκος.
0: Ναι, ο Βόβορας θα πάει στη Λευκάδα. Όχι, στον Προμηθέα. Στον Προμηθέα. Και ναι, και ο Μιχελάκος θα πάει βοηθός του.
1: Και θα πάρει κόουτς Μιχελάκο. Ο οποίος κόουτς Μιχελάκος πιστεύω κάνει.
0: Εντάξει, ο Βίκος κάνει ό,τι κάναμε εμείς με τον Σιγάλα.
2: Εντάξει, συνήθως σου κρατάς.
1: Ναι, αλλά.
2: Συνήθως.
1: Εντάξει.
0: Ρίσκο.
1: Ναι, ρίσκο.
2: Δεν πιστεύω να έχουν και τα μάντα.
1: Νο, ρίσκο, νο.
0: Ναι. Είναι λίγο περίεργο κεφάλαιο τώρα. Ξέρεις, ομάδες που ανεβαίνουμε από την Α2. Άλεξ, 5 ευρώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο μας, 1000 χρόνια Ηρακλής, Γριές Γερά. Να είσαι καλά, αδερφέ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το άλλο Σάββατο σας περιμένουμε εδώ στο Κατσάνιο να ψήσουμε πιο με τις μπυρίτσες μας. Να φέρετε τα παιδιά σας. Θα έχουμε εδώ δραστηριότητες. Θα είναι παιδιά από τις ακαδημίες. Θα γίνεται ένας πολύ ωραίος χαμός εδώ πέρα. Παρκάρετε τα παιδιά σας με τους υπεύθυνους εδώ πέρα και οι μεγάλοι μαζευόμαστε να πιούμε μπύρες.
2: Καλό.
1: Εγώ που ανήκω.
0: Εσύ που ανήκεις. Εσύ θα πίνεις μπύρα έχοντας κάνει face painting όμως.
2: Ενδιάμεσα.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Και τρισέκ του στο Soul. Εκεί και αν θα γίνει πανηγύρι. Καλησπέρα, όμορφοι rebounders. Διαρκεία στο μπάσκετ πότε βγαίνουν και ξέρουμε λεπτομέρειες για τιμές κτλ. Διαρκεία πιστεύω θα βγουν.
2: Σύντομα νομίζω.
0: Ναι.
2: Σε μια-δύο εβδομάδες.
1: Όπως είχαν βγει πέρσι.
0: Μπράβο.
1: Τέλη Μαΐου,
0: αρχές Ιουνίου. Πιστεύω ότι θα είναι πιο ακριβά, αλλά με Ευρώπη
1: για
0: και κύπελο μέσα.
1: Πρέπει να μπουν όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Ας είναι πιο ακριβό.
2: Έχουν πει ότι έχουν αφήσει να διαρρεύσει ότι θα είναι πιο ακριβά και θα τα έχει όλα μέσα. Mm. Αυτό σκέφτονται, ρε παιδί μου.
0: Το πενελογικό, εντάξει.
1: Φιλικά.
2: Όλα, ναι. Κύπελο, τι έχει και Ευρώπη. Γιατί αυτό με την Ευρώπη που το πήγαν, εντάξει, ήταν πρώτη χρονιά βέβαια. Το δοκίμασα λίγο που το πήγαν ξεχωριστά. Δεν βγήκε, ναι.
1: Δεν βγήκε, θα σου πω, αν ήταν γνωστή η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, θα πήγαινε.
2: Θα έβγαινε, ναι. Εντάξει, και απ' την άλλη ήταν το εισιτήριο στον πέταλο ήταν φτηνό, αλλά όταν έχει δηλαδή στη μικρή κερκίδα 30 ή πόσο είχε, 40. Ναι, σε κάποια μάτσα
1: ανάλογα. Είχε λίγα τέλο πάντων.
2: Ναι, δεν γίνεται έτσι. Καλύτερα να την αρχή όλα μέσα.
0: Και πιστεύω θα έχουμε και παραπάνω διαθέσιμα διαρκεία.
1: Πού πιστεύει θα παίξουμε?
0: Εγώ πιστεύω θα παίξουμε προκριματικά ΦΕΚ.
1: Προκριματικά
0: ΦΕΚ. Ομίλου ΦΕΚ, sorry.
1: Ναι, εγώ πιστεύω θα παίξουν προκριματικά BCL.
0: Για να παίξουν προκριματικά BCL.

0: πρέπει να μην παίξουν δύο ομάδες.
1: Έτσι λένε.
2: Πιστεύεις, πιστεύεις ότι ο Κολοσσός θα παίξει BCL?
1: Εγώ ξέρω, ότι η Μύκονος δεν θα παίξει.
2: Η Μύκονος και το γήπεδο που έχει, με τις θέσεις που έχει και πίσω από την μπασκέτα εκείνη τη σουιτούλα, μάξι να είναι 950 άτομα να χωράει.
1: Όχι, ξέρω ότι δεν μπορεί, δεν θα
0: δεν
1: παίξει.
0: Μπορεί.
1: Και δεν θέλει.
0: Και δεν θέλει, ναι.
1: Θα αυξήσει το budget βέβαια, αλλά δεν θα παίξει νομίζω.
0: Το θέμα είναι θα κάνει Κολοσσός.
2: Αν δίνουν 260 το Καγλαμανάκι, αυτοί να κατεβαίνουν Ευρωλίγκα. Όχι. Αν θα κατεβαίνουν BCL Effect.
0: Ο Σαράντης θα είναι κέντρο της προάλλης πάντως. Έλα, ρε, όντως. Οκ.
1: Μπορεί να άρχισε. Δεν είμαστε. Θεσσαλονίκη είναι, δεν είναι.
3: Θεσσαλονίκη ήρθε ο άλλος, δεν πήγε στην Αριδέα να πούμε.
1: Ισχύει.
2: Στο κάτω-κάτω εδώ έμενε και δύο χρόνια.
0: Τον παίρνατε.
3: Ποιον? Πώς μιλάς έτσι, ρε.
0: Τον φέρνατε το 40.
1: Τον φέρναμε.
2: Για πού, ρε φίλε.
1: Εγώ τον έφερνα έτσι.
0: Πρωτό.
1: Να υπάρχει.
2: Έτσι τι.
1: Τρίτος. Τέταρτος, ξέρω εγώ.
2: Άσος.
3: Τέταρτο-πέμπτος.
2: Άσος δεν είναι ο 40.
1: Είναι δύο.
0: Είναι δύο.
2: Είναι δύο. Έχει Κουκ, Μουκ, Λουκ. Οι ξένοι τώρα. Και ο Ελληνοαμερικάνος. Και αν καραμένει και μωρέ, ο 40 που θα παίζει.
0: Εγώ ρωτάω να αποθέσουμε τη σκέψη μας. Να το θέσουμε επί τάπητος.
2: Σε περίπτωση που μείνει ο μωρέ, δεν θα φέρνα κανέναν άλλον καλό Έλληνα. Γιατί ήταν τζάμπα συμβόλαιο.
3: Ο 40 πάντως είχε έρθει πιο ελαφρύς και έφυγε αρκετά πιο βαρύς. Είχε έρθει 2 προς τον Άσο και έφυγε 2 προς το 3. Δεν ξέρω πώς ήταν φέτος.
2: Όχι, απλά τη χρονιά που ήρθε ο 40 χρειαζόμασταν 1, 2, 3.
3: Όχι, ναι. Παιδιά, είχε διαφορά στο σώμα. Και έβαλε κάποια κιλά τότε που είχε μείνει εκτός με τον
1: δραματισμό. Με τον ναι.
3: Ναι.
0: Μήπως ο Περάντες έρθει φέτος, λέει ο Νιώμα.
2: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
0: Ήταν πολύ κοντά να έρθει.
2: Ο κύριος Φανταζόπουλος είπε ότι.
1: Ήταν κλεισμένος, ναι.
0: Ναι.
1: Και απλά τον κράτησε το Μαρούς τελευταία στιγμή.
2: Παπαθεδόρου.
0: Ο Σπύρος λογικά πήγε στο κολέγιο από κοντά για ρεπορτάζ. Όχι, ο Σπύρος αυτή τη στιγμή κάνει μπουρμπουλίθρο στο Ατλαντικό.
2: Και αυτό το μήνυμα το έστειλε 9 και 10 και ήρθε τώρα.
0: Αντρέας λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στο συνονόματο. Για ευρωπαϊκή συμμετοχή υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για ΦΕΚ. Ο Κολοσσός πάει BCL.
2: Ο Κολοσσός θα παίξει BCL.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω στείλανε και το Λούκιτ. Λίγο για δημόσιες σχέσεις. Λίγο
0: εγώ πιστεύω αυτό. Όταν είπα εγώ τις προάλλες ότι. Όταν είπα ότι πήγε για να πιάσει, να πιάσει το μάτι του τίποτα, εγώ δεν το πα στην τύχη.
1: Μα και μα βάλουν στη ζούλα.
2: Παίκτη εννοεί. Εγώ περιμένα. Εγώ πίστευα ότι. Πήγε, τον κάλεσαν για μήπως και κατέβουμε εκεί.
1: Ναι, ισχύει.
2: Όχι για παίκτες. Πιστεύω ότι.
1: Όχι για παίκτες. Για τη διοργάνωση.
2: Λέει για παίκτες.
1: Εντάξει, αυτός μπορεί να κοιτάει, ρε παιδί μου.
0: Όχι, παιδιά, δεν είπα ότι δεν παίζει για Τσαλμπούρι. Το αντίθετο είπαμε. Ότι παίζει για Τσαλμπούρι. Με λίγα λόγια, θα έχουμε από τα μικρότερα μπάζετ μαζί με Λευκά και Βίκο του χρόνου. Πώς προέκυψε αυτό, αδερφέ.
1: Πιο πολλούς πάμε να πάρουμε, όχι πιο.
0: 11 με 2 Ρακλής Radio και Φαράωφορ το stream με Cisco.
1: Ποιος το γράφει αυτό?
0: Χατζητάσος 1908.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε.
2: Το Κύπρο είναι, ρε παιδιά, δηλαδή δεν έχει πτήσει τώρα.
1: Δεν έχει και. Δεν είναι για το Ρακλής Radio.
0: Ναι.
2: Α, από το Ηρακλής Radio κιόλας ήθελε το stream.
1: Ναι, ναι, ναι. Ηρακλής Radio 6 Φαραώ. 6 Σλότσχα δηλαδή.
0: Να φέρουμε κοντοπίδι και χταπόδια εδώ.
1: Κοντοπίδι, όχι.
2: Κοντοπίδι έφερνα. Όχι.
1: Βαριέται λίγο.
2: Αυτό που δεν θα έφερνα. Αυτό που δεν θα έφερνα είναι ο μηδενιστής.
1: Ούτε εκείνο κάνει. Ναι. Για μένα.
0: Μου λείπει πάρα πολύ ο συγχωρεμένο ο Μόσκιλ.
1: Εντάξει, θα είχαμε πολύ.
2: Ποιο κόντεν είναι ο χταπόδια.
1: Ναι, είναι
2: πολύ. Αν τον τσιγκλίσει λίγο.
1: Σου βάλει κανένα ποτό.
2: Κόντεν για δύο μήνε.
0: Πεχεί τα κέντρα λεπτά.
2: Αυτό που λένε για το. Για τα κουάκερ. Που λέμε το κουακερόπιτα.
1: Έχει πολλά.
2: Αλήθεια είναι, peak content το χταπόδια.
1: Έχει.
0: Καλησπέρα τώρα, μπήκα, λέω. Τα οπότε αρχίζει το μουσικό πρόγραμμα του Μεγκού. Ψήσου 23 έκτου εδώ που θα έχουμε DJ να τραγουδήσει.
2: Τι να τραγουδήσω, μάλλον.
0: Γιατί όχι.
2: Τι έχω, ρε. Τίποτα δεν έχω, μπρο.
0: Τίποτα γεωργιανικά folk songs.
2: Α, καλά. Μόνο playback χώνω, μπρο. Και 50 ευρώ μπροστά.
3: Κοίταξε αυτό το μικρόφωνο, ξέρει τι μου θυμίζει. Οδηγό αστικού. Όχι αστικού.
2: Όχι, αυτό
3: είναι. Το χτέλ που αυτόν κάνει που... ένα ανακοίνωση για τον επόμενο προορισμό.
0: Καλησπέρα σα.
2: Ο...
3: Σε καπί.
2: Θα είμαι οδηγό σα για σήμερα. Συνοδό που ο... πάει στι σχολικέ εκδρομέ και του λέει εδώ είναι.
0: Ο tour guide.
2: Η Άρτα εδώ είναι τα Γιάννενα.
0: Ο tour guide. Τα
2: δεν είμαι μουσικό, δεν είμαι tour guide. Τίποτα από αυτά δεν είμαι.
0: Όχι, ρε παιδιά, πιο ακριβό και αυτό. Πιο ακριβά στην μπάλα, πιο ακριβά στο μπάσκετ δεν βγαίνουμε. Τα ειστήρια θα αλλάξουν τιμή.
1: Σαν τα τυριά είναι, ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα.
0: Εντάξει.
1: Τιμές.
0: Αδερφέ, άμα. Καταλαβαίνω πώς το λες. Δυστυχώς, ευτυχώς, έτσι πως είναι τα πράγματα, για να μπορούμε να έχουμε κι εμείς παραπάνω απαιτήσεις και όντως να θέλουμε η ομάδα να μπει οκτάδα.
2: Ή και πιο πάνω.
0: Ή και πιο πάνω, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Εντάξει, δυστυχώς θα ανέβουν, ρε παιδιά. Ναι. Για εμάς δυστυχώς, αλλά.
2: Πόσο πιστεύεις?
0: Τι ζάνερε τραγουδάει ο Μεγκού? Σάσκε.
2: Καλό, εντάξει, αυτό μπορώ. Μέχρι εκεί φτάνω.
0: Από Α2 αξίζει κανείς να έρθει?
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Να πεις ότι
1: θα πέσαμε, θα πέφτουμε σίγουρα.
0: Σαν prospect.
3: Για, για να παίξει.
0: Σαν prospect, εγώ θα έφερα το Δενδρινό από τα Μέγαρα.
1: Το ρώτησε κάποιος πριν.
0: Α, ναι,
2: το prospect. Ξέρεις τι είναι? Είναι να φέρεις ένα παίκτη και να τον βοηθήσεις να εξελιχθεί. Δηλαδή να του δώσεις χρόνο συμμετοχής. Από ποιον θα βάζεις χρόνο συμμετοχής για να παίζει ο Δενδρινός?
0: Θέλω να σου πω. Ρε φίλε, σε κάποια μάτσα μπορείτε να τον πετάξει μέσα κάποια λεπτά να παίξει.
2: Έχει τελειωμένα μάτσα, δεν θα ανέβει, δεν θα βελτιωθεί καν.
0: Θες και παίρνει τις προπονήσεις, μην το ξεχνάς αυτό.
1: Ισχύει.
2: Εντάξει, έχεις για Νίκο Βλάχο. Κομνιανίδη.
0: Από Ελλάδα, ποιοι άλλοι θα μπορούσαν ξένοι να έρθουν? Τάι Νίκολς, Τζέφερσον, Σαλάς, Χόρχλερ, Φόρεστερ.
2: Σαλάς έχει ξανασυνεργαστεί με τον Λούκιτς.
0: Σαλάς έχει ξανασυνεργαστεί με τον Λούκιτς. Επίσης, υπάρχει τώρα ανοιχτό το ότι ακούγεται Νίκολς για Ηρακλή. Και δεν ξέρουμε αν εννοούν τον Νίκολς του Περιστερίου ή τον Νίκολς του Κολοσσού.
1: Του Περιστερίου εννοούν. Όσο πόσο ξέρω, εννοούν τον Περιστερίου.
0: Και εγώ το για Περιστερίου ήξερα. Απλά θα προτιμούσε τον Κολοσσού.
2: Δεν τρελαίνουμε, προτιμούσε τον Κολοσσού.
1: Το είδα και χθες στο Discord το γράφατε. Γιατί?
2: Είναι λίγο χιτορμής παίκτης. Είδα βάλει 4 ή 20. Κατάλαβες.
1: Εντάξει.
2: Δεν ξέρω.
0: Από EMBL.
2: Επίσης στη Θεσσαλονίκη δεν τα πήγαινε τόσο καλά. Έχει το μάτς στο playoff με τον Πάουκ.
1: Ισχύει.
2: Δηλαδή είχε σε εμάς 4 στα 19 και 5 στα 20 με τον
0: Άσο. Φίλε, no humor sense, θα έφερνα τον Άσο.
2: Ασία μάλλον πριν αυτή.
1: Θα το βρει με.
0: Θα έφερνα τον Άσο τη Τζίκη.
1: Τσάβες.
0: Ναι.
1: Με Τσάβες έχω μιλήσει. Έχω μιλήσει.
2: Ούτε καν. Ούτε καν.
1: Έχω μήνυμα και θέλει σαν τρελό, αλήθεια σου λέω. Το δείχνω στον Πανταζόπουλο, α το πει κάποιο αύριο. Λέει αν μου κάνουν πρόταση.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο.
1: Έχω μήνυμα, να. Αλήθεια.
2: Τώρα.
1: Α το δείξω τώρα.
0: Όχι, αλήθεια έχουν μιλήσει.
2: Και εσύ έχει μιλήσει.
0: Άλλο,
2: α, το δικό του έχει στείλει.
0: Ναι, ρε.
2: Α, εντάξει, το έχω δει το μήνυμα.
1: Would be cool. Θέλει αύριο, σου λέω, όταν είχαν έρθει στο Σαντόρ μετά, με έλεγε.
2: Κάνε κάτι, ρε φίλε.
1: Όχι, το λέω, θα
2: έρθει. Πάρε με την Πολωνία, δεν μπορώ άλλο.
1: Tomorrow if they want me. Οκ.
2: Τα Χλικ Τσάβες, λοιπόν, από μένα είναι όχι.
1: Δεν ξέρω πώς θα
0: πει. Λάντριος Χόρτον, το τριάρι τη Ριγαζέλη.
2: Ο Χόρτον είναι τη Τζίκη.
1: Ναι.
0: Α, ναι, ρε. Όχι, α, ναι, ρε, νιώθω.
2: Απλά μπερδεύτηκε με τον Τσάβες.
0: Όχι, γράψε το τη Ρίγα Ζέλη ο αδερφός και μπερδεύτηκε κι εγώ.
1: Όχι, όχι.
2: Είναι. Δεν με εντυπωσίασε.
1: Ο Τσάβες για μένα είναι ωραίο. Δεν ξέρω τώρα. Βέβαια, Ελλάδα και σε άλλη κατηγορία στην Ευρώπη τι θα κάνει, αλλά.
2: Στον επαναληπτικό έχει 0 στα 6. Και στο πρώτο μάτι έχει 0 στα 7. Ναι, ρε. Δεν έβαλε τρίποντο στο.
1: Βε στην Πολωνία μα έβαλε.
0: Στην Πολωνία μα έβαλε 7-8.
2: Εντάξει, ρε φίλε, στην Πολωνία έκανε 3 flopping. Και δύο αντιαθλητικά.
1: Κοίτα, αν παίρνει. Εγώ νόμιζα ότι παίρνει λίγα λεφτά. Κάποιο μου είπε ότι παίρνει 140. Αν παίρνει τόσα, δεν κάνει.
2: Σε ζλότι, πόσο βγαίνει όμω? Μπορεί να παίρνει 140.000 ζλότι.
1: Όχι, όχι, σε ευρώ.
0: Καλύτερα Χόρτον παρά Τσάβε.
2: Καλύτερα κανέναν από του δύο.
1: Τώρα έτσι κι αλλιώ έτσι τα συζητάμε αυτά. Δεν ξέρω. Πάντω εγώ τον Παναγιώτη.
2: Καλύτερα Αναστάσιο Μάγειρα, έτσι.
0: Τάσο Κουκ.
2: Πολλέ να κερδίσουν πάλι το Παναθηναϊκό και να μα κράζουν που έχουμε δύο Ελληνοαμερικάνου και έναν Ελληνοαμερικάνο και έναν Ελληνοκαναδό.
0: Γιατί μα κράζουν?
2: Γιατί κάτι τέτοια γίνονται τώρα έτσι με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
0: Όλοι like για να ξαναβγεί ο Σίσκο στον αέρα.
1: Ναι,
0: ναι, κάντε λίγο like.
1: Όλοι
3: like.
0: Ο Νίκολας είναι ο κύριος λόγος που τερμάτισε το Περιστέρι εκεί που τερμάτισε. Μακάρι να έρθει.
2: Εντάξει, ήταν
0: αυτός και ο Βαντούπερ και όλο το Περιστέρι.
2: Ο Καρδένας. Δεν ήταν όλο το τέτοιο Νίκο.
0: Ο Βαντούπερ είναι πολύ ωραίος.
2: Αναγκαστικά, αφού έπαιρνε τις περισσότερες προσπάθειες, θα έπαιρνε και τις περισσότερες πόντους.
0: Εγώ ακόμα θα το σκεφτόμουν για Καρδένας, αν μείνει η Ελλάδα. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ο Νίκολας θα.
2: Εμένα ο Νίκολας δεν μου άρεσε την επιλογή.
0: Τι σε χαλάει όμως?
2: Είναι αυτός ο χιτορμής παίχτης, ρε φίλε. Ή θα βάλει ή δεν θα βάλει. Δεν είναι. Δηλαδή προτιμώ έναν στάνταρ 12-13 από έναν 4-20.
0: Αυτό δεν μπορεί να το έχει.
1: Κοίτα, πιστεύω εκεί στο Άσο 2 θα τα βρούμε. Το θέμα μας είναι.
2: Υψηλή.
1: Τα πεντάρια εκεί, 4-5 πάλι θα είμαστε.
2: Θέλει ένα ταχλάρι με το σώμα του Οκεκόγεν και την αθλητικότητα του Ζάιον Βίλιαμσον.
1: Ο Χριστίδης θα μπορούσε να μείνει.
2: Ο Χριστίδης.
4: Εντάξει, για τρίτο μια χαρά είναι.
0: Άμα
1: είναι.
4: Μια αρά.
0: Κοίτα, άμα είναι κομπλέ το παιδί με το να παίζει 5-6 λεπτά για να δίνει ανάσες, πιστεύω θα μείνει. Αλλά δεν ξέρω και αυτό ο ίδιο τι θέλει.
3: Την πότα την έβγαλε, είναι καλά.
0: Την έβγαλε, ναι.
1: Ναι, σήμερα είναι κάτι γυμναστήριο, κάνει.
3: Μπράβο το παλικάρι.
0: Γενικά να.
4: Με το Μίλκο στην παραλία και έβαλε και ένα τριποντάκι καθιστό. Ναι, αυτό καθιστό πρέπει να βλέπω όρθιο.
0: Γενικά τον έχω πάρα πολύ άδυναμη, γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Ισχύει.
0: Και είναι μεγάλη παγίδα.
4: Να του δώσουμε μια πάστα, είναι καλό παιδί.
0: Το έβλεπα να άρχισε.
4: Άρχισαν πάλι τι δικαιολογίε, κατάλαβε. Πόσο soft είσαι, ρε μπρο.
0: Σταμάτα.
4: Είναι καλό παιδί, χαίστηκα.
3: Ο Χρήστος θέλει όλου πάντω.
4: Να είναι το μεγαλύτερο.
3: Να κάνει ομάδα 26 άτομα ποδοσφαιρικά την έκανε.
4: Να είναι το μεγαλύτερο. Και να παίζει μπάσκετ, ρε φίλε. Να λέω το όνομά του στη συζήτηση και να μου λένε τα πάντα του, ρε φίλε.
0: Κάτι
4: είναι
0: για...
4: καλό παιδί, ο άλλος έκανε παιδί.
0: Ναι, ισχύει για τον.
4: Βάλε 30 επόμενο μάτς και σκάσε.
0: Ισχύει για τον Φώστερ στον ΠΑΟΚ, ναι.
4: Πρωτεύω, δεν ισχύει.
0: Ισχύει, ξέρω.
1: Εγώ μετά βγάλα νομίζω δεν ισχύει.
4: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα Φώστερ.
0: Ναι, αλλά χθες ο.
4: Ο Κάιλ.
1: Όχι το δικό μας Φώστερ.
0: Χθες η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ έλεγε πάντως ότι υπάρχει. Δεν,
4: Εντάξει, τώρα δεν με νοιάζει κιόλας. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα δικά μας.
0: Ναι, ρε, απλά σου λέω. Εντάξει, κοιτάμε τώρα αναγκαστικά το πρωτάθλημα, ρε φίλε.
4: Εντάξει, τώρα. Ναι, αλλά αυτά που πλησιάζουν όλοι εγώ δεν τα κοιτάω. Ενώ. Δεν θα κοιτάξω παίχτη που παίρνει 5 εκατομμύρια.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Ισχύει.
0: Γκαλβανίνη, λέει.
4: Θα κοιτάξω τον Αν.
0: Γκαλβανίνη, θέλουμε.
4: Όχι, ρε φίλε. Αυτό κάθε Ευρωπαίο δεν θα τραυματίζεται. Πα καλά. Θα χάσει η σεζόν στο πρώτο μάτ. Τι παξίλο δηλαδή. Θα είναι καλά το παιδί.
0: Τι?
4: Ποιον?
1: Όλοι.
0: Λες να έχουμε επιστροφή Χάνλαν.
1: Θα ήθελα, αλλά δεν το
3: έχει ρωτήσει.
4: Αυτό βλέπει τηλέφωνο Ηρακλή και πετάει το τηλέφωνο στο Θερμαϊκό.
0: Όχι, δεν πιστεύω, αλλά.
1: Πλέον.
0: Όχι, Κάιλ Φώστερ, παιδιά. Κάιλ Φώστερ μια χαρά είναι εκεί στην Έργη Κομμέντ που σκατά είναι.
4: Ναι, δεν παίζει Ευρώπη.
1: Βενεζουέλα που είναι.
0: Α, πήγε Βενεζουέλα, ναι, πήγε Βενεζουέλα.
4: Πόσο βενεζουελανικό vibe βγάζει όμω.
1: Για εκεί είναι.
4: Ε, ναι.
1: Ό,τι πρέπει.
4: Κι άλλοι έχω ακούσει από ότι είναι. Κι άλλοι από ότι έχω ακούσει την ομάδα είναι για εκεί. Σε lifestyle και έτσι. Okay.
0: Σπύρο τα καράβια, σ' άλλαξαν πολύ, ρε φίλε. Γανίτσα, αγαπώ, ρε μαλάκι.
1: Άλλαξα, είναι η αλήθεια.
4: Σπύρο μου.
0: Το τριάρι τη Ρίγα Ζελινό, το Φράγκι Φίτλερ.
4: Όχι, ρε παιδιά.
0: Έλα, τον θυμάμαι, αλλά.
4: Θυμάσαι το μάτι μα στη Ρίγα. Ήταν ο μόνο που έπαιζε.
1: Okay.
4: Ένας ψηλός white.
1: Όχι, ρε, δεν κάνει κανένα.
4: Ένας άσπρος Αμερικάνος. Σαν να λέμε μουσουλμάνος.
0: Τώρα για Έλληνες πεντάρια. Τανούλη Σεπτέμβριο επιστρέφει, μένει στον Άρη 100%.
4: Εντάξει,
0: έχει πολύ βαρύ τραυματισμό και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Για επιστροφή φίλιου που γράφουν Κούπο, κάποιοι.
4: Μένει Άρη.
0: Μένει Άρη.
1: Ναι, ναι.
0: Για επιστροφή φίλιου, εγώ παιδιά δεν ξέρω κάτι που γράψατε εδώ στα σχολεία.
1: Δεν
4: το φίλιο δεν μπορούσε να τον πάρει για πέμπτο, α πούμε. Κατάλαβε. Ενώ δεν μπορεί να πάρει τώρα τον. Βασικά ο Σαράντης είναι καλύτερο στο φίλιο.
1: Για μένα ναι.
0: Ναι, για μένα ναι.
1: Για μένα ναι.
4: Εντάξει.
0: Μας έβαλε τα τρίποτα εδώ μέσα, αλλά εντάξει.
4: Εν τω μεταξύ, αν υπάρχει αστυνομία φόρμ, πρέπει να τον βάλει μέσα ισόβια.
0: Για
4: τον
0: Σαράντη.
1: Έτσι που κάνει την μπάλα, δεν ξέρω τι είναι.
4: Παναγία μου.
1: Τι κουλό είναι αυτό.
0: If it works, it ain't stupid.
3: Γιουζέλης υφίσταται.
4: Γιουζέλης δεν υφίσταται.
0: Γιουζέλης για Α2 είναι τέλειος.
4: Όχι, ρε.
3: Με τη Λειψανδρία που υπάρχει. Εγώ πιστεύω
1: ότι θα παίξουν όλοι, ναι.
0: Ναι. Θα έχουμε επιστροφή στο Μάζορ Μπά σε λίγο.
4: Ή θα Μακότα.
1: Κότα.
0: Κότα σε γάμα εθνική από τον Απόλλων Πάτρας και ζορίζεται, ρε Νίκο.
4: Εντάξει, βαριέται λίγο αυτό.
1: Πάντα βαριέταν.
4: Ναι, έτσι ξέρω κι εγώ.
0: Είναι λίγο.
1: Κοίτα, όλο το ψωμί να βρούμε ένα ψηλό, δεν ξέρω πού θα το βρούμε.
4: Έλα, έχει Χριστίδη, Γουέρ και έχει κι άλλον έναν.
1: Αυτό ο Αμερικάνο πρέπει να είναι ψηλό. Α έχουμε μια φορά ψηλό, ρε φίλε.
0: Ναι. Ένα πεντάρι.
4: Μόνο πέντε.
1: Ναι, έχουμε κάθε
4: όχι
1: χρόνο.
4: Stretch, όχι distretch, πέντε.
0: Τίποτα. Έναν De Souza θέλω. Δεν θέλω κάτι παραπάνω.
4: Όχι ένα τον.
0: Και τον De Souza θέλω, όχι, αλλά όχι, ένα τέτοιο.
4: Βαριέται αυτό σε κάποια μάτια.
0: Εντάξει, ο De Souza επιλέγει πότε θα παίξει. Ναι,
1: ισχύει,
0: okay.
1: Είναι τέτοιο.
4: Δηλαδή αυτό με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό θα βάλει 30 και μετά θα παίξει με τον Περιστέρι και θα βάλει 2.
0: Το πρόβλημα του έχει ξένου είναι.
4: Τζακόρι
0: Βουίλιαμ.
4: Αλλά παίζει να έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο αυτό. Και δεν βάζει βολού ούτε με έτσι στο κέπ.
0: Ενώ η δική μα.
4: Ναι, δεν μπορεί να έχει τρει ψηλού που δεν βάζουν πολλέ.
0: Ναι.
4: Δεν είναι πέναλτι να κάνει αλλαγή να το βαρέσει ο άλλο.
0: Το πρόβλημα είναι το ότι πρέπει να έχει σε κάθε θέση και έναν Έλληνα. Γιατί αλλιώ θα αναγκαστεί να πάρει 4 ξένου για το 4-5. Σκεφτά την κάρτα, τι θα κάνει.
4: Μα άμα δεν βγει του Τσαλμπούρη, μπορεί να κρατήσει Καμπουρίδη.
1: Θα το κρατήσει άμα δεν βγει.
0: Α, μπράβο, το θέμα είναι όμως να κλείσει ένα τέτοιο τύπου τεσάρι, έναν Τσαλμπούρη, α πούμε.
1: Να έχει και κάποιον, ε.
4: Εντάξει,
0: να έχει έναν Κουζέλογλου.
4: Εντάξει, ζητά πολλά, ρε φίλε.
0: Ναι, προφανώ.
4: Τώρα έχει πει πέντε ονόματα που είναι πιο hot Έλληνες αυτή τη στιγμή, ξέρω.
0: Ρε, ζητάω πολλά. Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι και απαιτήσει ψηλέ.
4: Ναι, αλλά εσύ έχει κατονομάσει και του πέντε.
0: Ναι, για να πάρω έναν.
4: Κανέναν,
0: αλλά και να μην πάρουν τίποτα οι άλλοι. Να του έχω όλου εγώ. Μπορώ.
1: Του μαζέψουμε όλου.
4: Έπρεπε να ανέβουν τα μέγαρα. Δωδεκάδα Ελλήνων να κατεβάσει στην GBL. Πρώτη φορά στην ιστορία.
0: Εντάξει, τρομερή
4: ομάδα που έπεσε με μείον 1800 πόντου μείον.
0: Τρομερή πορεία μόνο με Έλληνες. Δεν μπορεί να κάνει, θα του πει τίποτα του Μάνταλου. Να φτάσει Final Four μόνο με Έλληνες.
4: Εντάξει, ρε μπρο τώρα. Σιγά την Elite League τώρα.
1: Εντάξει, έχει καλές ομάδες.
4: Εντάξει, μετά πήγε όλο ο Αμερικάνος και τον έβαλε 50, ρε φίλε.
0: Από τον παπάγου.
4: Ακόμα ζορίζεται από τα κάτω. Βλέπει ακόμα χλάτς χλούτς το τέτοιο. Την μπασκέτα.
1: Όλοι τον Νίκολς του Κολοσσού θέλετε.
0: Ο Κεκουόγιν για πέμπτο.
4: Για δέκατο πέμπτο. Ψηλό. Μπούμε εμείς πρώτα.
1: Όχι.
4: Πρέπει παιδιά στις πέσεις γάμα εθνική τώρα.
0: Ναι, δεν.
1: Όχι, όχι. Θέλει άσο θέλει φόρμα νόχενο στη συμπεριφορά. Να μας βγει ένας παίκτης σαν αυτό. Και θέλει... Το κλειδί πιστεύω θα είναι στο πεντάρι. Δηλαδή ένα πεντάρι ο οποίος.
4: Ένα και πέντε. Ό,τι έπρεπε να κάνουμε στην Elite League που θέλαμε. Έναν άσο και ένα πεντάρι. Τι κάναμε εμείς? Ένα τεσάρι και ένα πεντάρι. Και θυμάμαι.
0: Έναν κέσσαρ και ένα μαλέσιο.
4: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Βλέπω συνέντευξη τύπου. Και λέει ο Πέταρο Άλεξιτς ότι θέλει να παίξει γρήγορο μπάσκετ. Και λέω ωραία, θα πάρουμε δύο μαυρέλια από τρουβάλες στην guard και μπόμπα. Μαλέσεβιτς και Κέσσερ. Αυτοί μαζί. Δεν βγάζουν σπριντς από αυτά τα τζόγλια.
1: Τι να βγάλουμε.
0: Γότσαν από Πανιόνιο, παιδιά, τσιμπάει ο Γότσαν. Δεν είναι
4: φίλο. 2-20. Εντάξει, άμα δίνει ζήξη, δεν ξέρει το γραμμανάκι. Καλύτερα να πάρει το Γότσαν.
0: Κρούζερ.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, όχι.
4: Μετά τη χρονιά από τον Μπάουκ είναι.
1: Δεν μ' αρέσει ούτε εμένα.
0: Φίλε, αδερφέ, είναι ο Χιούμορ Σένς. Ο Κασελάκης από του παίκτε που λένε ότι δεν ανηφορίζει πάνω από Λαμία.
1: Γιατί?
3: Πιο πάνω είναι τώρα.
0: Ναι, ρε, εντάξει, ηρωνικά το λέω. Θέλω να πω ότι δεν έρχεται. Δεν πιστεύω ότι έρθει Θεσσαλονίκη.
3: Γιατί?
1: Άμα πάρει λεφτά.
4: Αξίζει όμως, είναι 36 χρονών.
3: Αυτό ήταν κάποια χρόνια εδώ δίπλα, ρε.
0: Πριν χρόνια ήταν ο Κασελάκης.
3: Ναι.
1: Είναι 36 χρονών.
0: Τόσο είναι. 35 κάπου.
4: 35-36.
0: Χάρη Γιαννόπουλο, το που λέμε.
1: Όχι.
4: Έλα, ρε. Για βοηθό προπονητή, τέταρτο είναι χαρά.
0: 40
4: 38 πρέπει να είναι.
0: Τον έχω πολύ μεγάλη. Δεν θα τον έφερα, απλά τον έχω πολύ μεγάλη δυναμία σαν παίκτη.
1: Τριπόντων.
0: Ναι.
4: Όπα.
0: Ναι.
4: Όπα. Θα τον χρειαστεί πολύ ο Ράιτς. Αν και έβαλε κάτι
1: τέτοιο. Στο τέλος τα έβρισκε λίγο, εντάξει.
0: Παιδιά, Σμιθ δεν μένει, όχι.
4: Ήταν απλά πώς θα ξεκινήσει το μάτς. Αν το ξεκινούσε καλά, τάστα. Στην Μύκονο πήγε, βάλε 5 και χάσαμε 2 φόρμαν, είχε 9 λάθη.
0: Ο Σμιθ νομίζω θα ξαναπάει πάλι προς Ισραήλ, κάτι τέτοιο.
4: Ναι, για εκείνη, για στα παπάκια του και λεφτά.
0: Ναι.
4: Και λίγα χαμόγελα, έτσι χάσαμε για 50 μόνο σήμερα για μια χαρά.
1: Μπορώ, ρε, δεν μπορώ.
0: Βαντούμπεργκεν. Παιδιά, εντάξει, τη μισή GBL δεν θέλει το Βαντούμπεργκεν.
4: Σιγά, ρε, μπρο.
0: Καλά, θα δεις.
4: Εντάξει, Αμερικάνος να πω ότι ήταν Έλληνας, να πω ναι, το θέλουν όλοι.
0: Νομίζω δεν έχει αμερικάνικο, αμερικανική υπηκότητα.
4: Τι είναι?
0: Βαντούμπεργκεν. Ναι. Βελγός, Ολλάνδο.
4: Ό,τι και να είναι, θέση ξένου πιάνει. Στα παπάκια μου.
0: Δεν μα φαίνει ο Λούκης κανένα σερβο, να σουτάρει, ναι.
4: Νεμάνια Νέντοβιτς, έφερνες.
0: Τώρα άνοιξαμε το κουτί με τις μαλακίες.
4: Α, νόμιζα εσύ το άνοιξες πριν, γι' αυτό τη συνέχιζα.
0: Εγώ δεν είπα για Νέντοβιτς, για...
4: να πω για Τεόντοσιτς. Για Blossom Game πριν δεν ισχύει, γιατί το αφήσαμε πολύ... Σου λέω, κάτι ακούγεται για Blossom Game.
1: Το πίστεψαν.
4: Ελπίζω όχι.
0: Το άφησα να...
4: Τη φορά τη λέω ότι κλείσαμε Χόρτον Τάκερ. Και σκαλό.
1: Χόρτον Τάκερ.
3: Και δεν του άρεσε πολύ.
1: Δεν τον ήθελε, ε.
4: Μετά τον Φόρμαν κιόλα.
0: Παιδιά. Φαντάζομαι ο Λούκιτς έχει διασυνδέσει και η Σερβία και η Ρωσία για να φέρει παίκτη. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Σίγουρα έχει, ρε.
4: Και τον άρεσε. Και αν δεν έχει, έχει προπονεί 20 χρόνια τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
4: Έχει προπονήσει 70 χρόνια στη Ρωσία.
0: Απλά Ρώσοι πλέον πολύ δύσκολα έρχονται στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρία η όλη διαδικασία και ζητάνε και πολλά λεφτά. Σέρβο, πιο πιθανό. Ναι.
4: Σέρβο, οκ, μια χαρά.
3: Ας φέρει Σέρβο.
4: Ή...
3: Μαλέσεβιτς και Σαρ.
1: Όλοι μαζί.
0: Ο Μπομπέρο Σεγκού θα μείνει, παιδιά. Ο Σεγκού έφυγε πριν κάνει τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Σεγκού έφυγε δύο μέρες.
0: Σεγκού έφυγε πριν πάμε στον Προμηθέα.
1: Όχι, όχι, έφυγε μετά από δύο μέρες.
3: Ο Σεγκού δηλαδή πρόλαβε να μπει σε σπίτι.
4: Είχε το σπίτι του Φόρμαν.
1: Ναι.
3: Υπήρχε σπίτι έτοιμο.
1: Μια χαρά, ωραίο ήταν εκεί στη θέση.
4: Με μια τεράστια τηλεόραση, δεν ήταν.
1: Ωραίος.
0: Και εντάξει, ανεβάζει story που φαίνεται τηλεόραση. Και έχει. Τι είχε εδώ πάνω?
4: Ένα κολόχαρτο.
0: Κολόχαρτο, βαζελίνη.
1: Βαζελίνη έβαζε στα χείλη του.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Όχι, αλήθεια.
4: Ναι, ρε, τα κρατάει ενυδατωμένα.
1: Δεν ξέρω το γιατί μου ήρθε μια μέρα μόνο στο γιοβοδό και είχε το τέτοιο με τη βαζελίνη μέσα στο τσαντάκι και έβγαζε συνέχεια και έκανε έτσι και λέω ρε μαλάκα τη φάση. Συνέχεια, συνέχεια. Τι φάση με τη βαζελίνη.
4: Τέτοιο είναι, να ξέρει. Κρατάει ενυδατωμένα τα χείλη. Επειδή είχα ακμή, τα γνωρίζω αυτά.
1: Α, ναι.
4: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Άντε.
4: Ναι, λιποζάν, βαζελίνη, αυτά full. Εγώ κυκλοφορούσα με ένα λιποζάν.
3: Δεν έφερε μαλάκι.
0: Λιποζάν το ακούω, αλλά.
3: Μικρός.
4: Τι μικρό, ρε, πέρσι.
3: Αυτό λέω.
0: Μικρό ήταν ακόμα, ρε.
4: Δεν ξέρω, σου πότε το κάνει επειδή έχει ακμή, σου πότε το κάνει επειδή.
0: Ο Σεγκού χορταίνει με αντίδωρο.
3: Ότι είναι.
4: Σεγκού δεν χρειάζεται να φάει.
1: Τι να
0: φάει. Δεν το κατάλαβα.
1: Εν μεταξύ, λέτε να είναι παλτό. Σε μια κανονική σεζόν, δηλαδή ερχόταν τώρα στην αρχή τη σεζόν και έπαιζε, λες να ήταν παλτό.
3: Θύμισε πολύ Χάνα Σουπρίμ.
4: Όχι, ρε, εντάξει. Αυτό δεν ήταν ούτε παλτό.
0: Αυτό ήταν.
3: Σουπρίμ ήταν από το Ποσειδόνιο.
0: Αυτό ήταν γούνα από την Καστοριά.
1: Για το μεταξύ, οι πρώτε δύο φάσει που κάνει εδώ στο Ιβανόφιλιο είναι.
4: Με την Τζίκη είναι μια.
1: Ναι, λέμε πω, που τη βρήκαμε τώρα. Έχει βάλει ένα καράθι φάουλ, ένα ακόμα.
0: Πανηγυρίζει τον κόσμο να κάνει. Και λέω, θέλω τι βρήκαμε.
3: Εσύ σφιχτική και βλέπα όλο του το μέσα, ρε.
1: Εντάξει, εγώ που μίλησα λίγο μαζί του ήταν πολύ απογοητευμένος μετά. Έλεγε ότι εντάξει, για τον κόσμο έλεγε ότι είναι φανταστική για τέτοια. Εντάξει, και δεν γίνεται να ήρθε σε τόσο λάθος timing. Δηλαδή, ήταν καθόταν έτσι μόλις και με έλεγε ότι έκανα πολύ λάθος, ρε παιδί μου. Αλλά ήμουν όντως λέει δύο εβδομάδες ελεύθερος, γιατί δεν με έπαιρναν πιο πριν, αυτό μου είπε. Λέω τώρα τι να σου εξηγήσω.
0: Ναι. Και εν τέλει αποδείχθηκε ότι δεν είναι ότι αργήσαμε να φέρουμε παίκτη από δική μας επιλογή, είναι ότι. Μία περίμενε στον άλλο να στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιο πίσω, δεν το στέλνε.
4: Μία περίμενε στην ομάδα αν θα ψηθεί να τον δώσει ή όχι.
0: Ναι,
1: εντάξει. Λίγο... Για μένα αργήσαμε λίγο, ρε παιδί μου.
4: Όχι, για μένα αργήσαμε πολύ.
1: Δηλαδή, οκ, okay, για αυτές οι δικαιολογίες καταλαβαίνω ή μπορεί να ισχύουν όντως όλα.
4: Πήρε το inspiration μου τώρα, αλλά... δεν έχετε φθηνές δικαιολογίες.
1: Εντάξει, ναι, ρε φίλε, γιατί αυτό μας στέρισε.
4: Γιατί χρειαζόσουν παίκτη, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, ήξεραν ότι ο Φόρμαν θα φύγει, ας το είχαν κανονισμένο.
3: Ανδρέα, πώς το εξηγείς αυτό? Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο η απειρία, ότι είμαστε κάποια χρόνια εκτός?
4: Όχι, γιατί ο Πανταζόπουλος δεν είναι καθόλου εκτός.
3: Όχι. Ο Πανταζόπουλος 100% δεν είναι εκτός, αλλά όλος.
1: Εγώ θεωρώ ότι ίσως την πατήσανε. Έπαιξε σίγουρα, πιστεύω, το οικονομικό, μην γεννιόμαστε. Δηλαδή, δεν είμαστε ομάδα που μας τρέχουν τα λεφτά. Και την πατήσανε εκεί ότι έλα να μπορεί πληρώνουμε και να πλήρωναν και τον Κελίδη.
3: Σωστά.
1: Οπότε την πατήσανε ότι αν και εγώ. Μόσο μπάσκετ ξέρω ή τα παιδιά ή οποιοδήποτε, ξέραμε ότι ο Κέλι δεν είναι ο παίκτης που θα μπει μέσα και θα είναι ό,τι φόρμα. Ίσως περίμενα να δώσει κάποια πράγματα και ψάχναν τον ιδανικό παίκτη. Αλλά την πατήσαμε. Στην τελική φαίνεται ότι την πατήσαμε, ρε παιδί μου. Γιατί μέσα... ίσως μπορούσαμε παραπάνω πράγματα στο NBL.
3: Και μέσα στο 26 παρατηρήθηκε αρκετές φορές αυτό το φαινόμενο όπως με το Σεγκού. Ότι είδαμε το Σεγκού της πρώτης φάσης και είπαμε ρελές.
4: Όχι, εντάξει.
3: Έγινε το ίδιο με τον Έντλερ όταν έφυγε ο Φόρμαν. Έγινε το ίδιο με τον Ντάρκο Κέλλη όταν τότε σε εκείνο το μάτσε στο κύπελο.
1: Ναι,
3: είπαμε
1: ναι.
3: Ρελές. Και τελικά μείναμε με το ρελές.
1: Ισχύει.
4: Ο μόνος που δεν άλλαξε καθόλου πιστεύω σε όλη τη σεζόν ήταν ο Φάντερμπεργκ.
0: Ναι.
1: Τι ήταν, ήταν αφαιρά, το μάτς, ναι. Αυτό το στυλ
4: μέχρι
1: είχε...
4: το τελευταίο ήταν καλός.
3: Και σε κάποια φάση. Τέλος, και αυτός έκανε την κυλίτσα.
4: Ναι, στο τέλος έπαιζε τρεις θέσεις
1: όμως.
4: Για τρία άτομα έπαιζε.
3: Και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Εντάξει, στο τέλος. Λέγεται και ότι ο ίδιος, τώρα δεν ξέρω αυτό το κουτσομπολιό, ότι και ο ίδιος λίγο φιλούσε τα πόδια του και τα χέρια του, γιατί ξέρω ότι στην Κίνα θα πάρει ένα συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η όλη κατάσταση στην ομάδα επηρέασε και αυτόν και τους άλλους. Δηλαδή να πει, okay, ρε παιδί μου, αφού βλέπω εδώ ότι το πράγμα είναι τελειωμένο, ας μην βάλω και τα χέρια μου στη φωτιά.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα ναι. Ποιο σίγουρα. Είναι το αίτιο και ποιο το αποτέλεσμα.
1: Σίγουρα.
4: Θα σου πω, αν δεν έβλεπε αυτή την αδιαφορία, ας πούμε. Μπορεί να τα βάζει μετά.
1: Δηλαδή,
4: γιατί άλλο είναι να βάζουν πέντε άτομα τα χέρια στη φωτιά και άλλο εγώ μαλάκα να τα βάζω.
0: Να βγάλω εγώ τα κάστανα, ναι.
1: Εντάξει. Αλλά δεν ξέρω η κατά στην ομάδα γιατί δεν, δεν το είπαν ποτέ. Ούτε και ο Λούκιτς το είπε, γιατί είπε θα κάνω εσέλευση. Γιατί έγιναν όλα αυτά. Δηλαδή, και εγώ μια φορά που τον μίλησα τον Λούκιτς στο τελευταίο αγώνα, στο εντός μου, το λέω πρέπει, το λέω coach, θέλουμε να μείνει και τέτοια. Και λέει εννοείται θέλω να μείνω. Σαν τρελός λέει, το ξέρετε, υπογράφω αύριο. Αλλά αυτά τα πράγματα εδώ δεν γίνονται. Πρέπει να αλλάξουν αύριο. Δηλαδή φαινόταν και ένα μήνα πριν ότι ήταν πολύ ενοχλημένος με τους παίκτες.
3: Έβγαλε μπροστά τους παίκτες δηλαδή σε αυτό.
1: Φαινόταν κιόλας. Το είπε μία-δύο-τρεις φορές.
0: Χωρίς όμως να τους εκθέτει όπως ο Αταμάν.
1: Ότι έλεγε σκέφτονται κάτι άλλο. Το είπε, θυμάμαι σε μια συνέντευξη τύπου, δεν το είχε πει. Μετά το Μάτ, δεν θυμάμαι, και το Μαρούσι. Εννοούσε μάλλον τις διακοπές. Δηλαδή.
4: Εγώ θα μείνω με το. Not the best player. The best scorer. The team is the best.
1: Είχε τρελαθεί, εντάξει. Και ο Φόρμαν είχε τρελαθεί μαζί του. Όχι πως δεν έδωσε δικαιώματα, αλλά.
4: Άρα έδωσε δικαιώματα.
1: Πολλά, ρε.
4: Ωραία.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Άπλμπι.
1: Πέχταρα.
4: Δεν μου αρέσει καθόλου, θέλω να το δώσω μπουνιά.
3: Εδώ.
0: Γιατί είναι μαλάκα.
4: Δεν μπορώ.
3: Περίμενε, να πει ο Χρήστος. Περίμενε, είναι καλό παιδί.
0: Όχι, δεν έχω. Είναι.
3: Καλό παίκτη.
0: Είναι καλό παίκτη.
1: Σήμερα όσο δεν παθναϊκό, δεν είναι φοβερό.
4: Είναι κουτρουβαλέισον. Πολύ κουτρουβαλέισον.
1: Μακάρι να τον δίνανε αυτόν, ωραίο σαν τον.
4: Εντάξει, καλό είναι.
3: Αυτό ταιριάζει σε τέτοια ομάδα όμω, χωρί βάρο. Έχει αυτή την αφέλεια που μπορεί να ταιριάζει. Στην μήκρο το πει αυτό. Ναι. Ταιριάζει σε τέτοια ομάδα.
4: Εντάξει, εδώ έκανε και πολλέ μαλακίε. Εδώ έκανε πολλά λάθη.
3: Μαλακίε.
4: Κάτι προ πίσω, 8 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ήταν λίγο.
4: Πάλι, δηλαδή είναι τυχερό ο Τράκαρο και εκμά και πήρε και δύο βολέ, ρε φίλε. Α πούμε, ο Κουκ πιστεύω θα βοηθήσει πιο πολύ αμυντικά από το Τσιακμά.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω. Λέτε, είναι πολύ γρήγορο.
1: Εντάξει, ναι. Βασικά δεν ξέρω να σου πω. Στο τέλο φαινόταν και ο καλύτερο παίκτη του Τσεκμά. Με την κατάσταση ομάδα.
4: Δύο στον έναν παίκτη τον παίρναγαν το Τσεκμά.
1: Ισχύει, ισχύει.
4: Δύο στον έναν, ούτε κανένα στου δύο.
1: Η παγίδα και στο τέλο φαινόταν πολύ. Μόνο αυτό και ο Μωραήτη που παίζανε φαινόταν λε και ήταν.
0: Ο φίλο λέει προτιμώ τον Έλλη από Καρδίτσα. Εντάξει.
4: Ελέλη.
0: Ναι.
4: Όχι, όχι.
1: Αυτό που
4: πιάνω. Αυτό έφαγε το transition tap από τον Σίλα που πήγαινε όπισθεν. Καλά, το μεγαλύτερο ταγάρι στην Καρδίτσα φέτος ήταν αυτός ο ψηλός που είχαν πάρει.
1: Ο Χόχλερ.
4: Ο άλλος, ο μαύρος. Ο Ουάσιγκτον.
0: Ναι.
1: Έναν που είχαν.
4: Που στον κάνει τα πάω σύλλες στα ίσα. Καλά, σχεδόν το μάθεις πήγε να γίνει. Κάτι φάουλ από εδώ, κάτι ό,τι να είναι από εκεί. Ξεκινήσαμε επίθεση με 24.
0: Ο Σίλας είχε το πρόβλημα απλά ότι δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ στο 100% τραυματισμός του. Γι' αυτό και δεν επέστρεψε ποτέ όπως ήταν στο πρώτο γύρο.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Έτσι ακούστη τώρα. Ναι.
0: Απλά γενικά ρε παιδί μου ήταν μονίμως σε μια πίεση ότι πρέπει να παίξει.
4: Το χρειαζόταν κιόλας η ομάδα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι. Δηλαδή ο Σίλας του πρώτου γύρου.
0: Ναι.
4: Ήταν.
0: Με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να κάνει ημίμετρα για την αποθεραπεία του. Οπότε πιστεύω τώρα που έχει χρόνο μπροστά του.
4: Έβαλε τον Γκάουτλο κυριολεκτικά φυλακή, έτσι.
0: Να.
1: Όχι, το όχι, πολύ με την άμυνα το παιδί, είναι σκύλο.
4: Μα γι' αυτό τον έφερε. Και όταν έχει ένα προπονητή τον Λούκιτς, ξέρετε ότι αυτό ο παίχτη θα παίζει.
1: Σίγουρα.
0: Κέντρικ ρέι εγγύηση.
1: Εντάξει, παιχταρά.
4: Και αυτό φαίνεται λίγο παίχτη που δεν θέλει πίεση.
0: Είναι ελάχιστοι που έρχονται στο πρωτάθλημα ξένοι Αμερικανοί οι οποίοι αντέχουν στο must win.
4: Εγώ ξέρω τι θέλω. Θέλω έναν Αμερικάνο να νιώθει, ρε φίλε.
0: Δεν μπορεί να το έχει αυτό. Πολύ δύσκολο.
4: Ρε φίλε, γιατί είναι όλοι τόσο άνιωθοι, ρε φίλε.
0: Γιατί ρε φίλε, ποτέ δεν έχουν. Δεν μεγαλώσανε ποτέ, δεν παίξανε ποτέ, ας πούμε, σε ομάδες οι οποίες να έχουν αυτή την οτροπία. Όλο το κομμάτι μέχρι το, από τις ακαδημίες τους μέχρι το κολέγιο, μέχρι να φύγουν από την Αμερική, είναι soft. Και μετά με εξαιρέσει το ελληνικό πρωτάθλημα και ένα 2-3 ακόμα.
4: Ο Κάρι ένιωθε.
0: Είναι ελάχιστη περίπτωση, αυτό σου λέω.
4: Ναι, αλλά τώρα σου λέω ο Σελίμ Φοφανά, εντάξει, δεν ήταν Αμερικάνος.
0: Δεν είσαι ο Κουκ πολύ με τον Κάρι. Ή μόνο εγώ το βλέπω.
4: Ρε φίλε, εγώ βλέπω ομοιότητα με Κάρλικ Τζόνς και Καμ Τόμας.
0: Οκ.
4: Κάρλικ Τζόνς, ειδικά αυτά τα μάτια μου λένε άστο. Και τι έλεγα, ο Φοφανά, α πούμε. Δεν θα βρει Αμερικάνο που θα πάτε σε ένα σημαντικό μάτι διήμερο. Ο Φοφανά στο Final Four της Elite League είχε κλείσει το Instagram.
1: Ναι.
4: Ναι.
0: Ήταν ναι, αφοσιωμένα στα.
1: Ήταν focus, ε.
4: Και δεν θα βρει και πιο σταρχιδιστή από τον Stone. Ο τύπος θα κερδίσαμε με buzzer beater στο μείον.
0: Το buzzer beater στον πρωτέα φούλα σε μαλάκα, ό,τι καν πανηγύρισε.
4: Δεν ήταν, νιαρίστη ήταν.
0: Νιαρίστη, αλλά στον πρωτέα
1: φούλα. Πάω να κάνω μπάνιο και φεύγω εγώ, εσείς καθίστε πανηγυρίστε.
4: Ούτε ναι, αλλά... δεν έσφυγε. Ρε. Α... δηλαδή, εγώ παίζω, ξέρω εγώ, έπαιζα στο σχολείο. Α... του ουρλιάζει, μωρέ, κάπεσα με ξύλο. Επειδή δόθηκε το ένα φάουλ, δεν το βάλε όλο στο τρίποντο.
0: Χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται κάποιο να είναι άνιωθο, ρε παιδί μου, αλλά.
4: Ρε φίλε, αυτό δεν είναι άνιωθο. Αυτό είναι αδιαφορία.
0: Όχι, εντάξει. Το θες αυτή την ψυχραιμία από κάποιους, αλλά στον σωστό δεν σε ενοχλεί γιατί ήταν πάντα ρε φίλε εκεί. Δεν έπαιζε εδώ.
4: Εγώ πιστεύω ότι ανανεώσει πρέπει να ξεκινήσει από το φροντιστή. Πρέπει να ξεκινήσει από το staff.
0: Θα ανανεώσει ο φροντιστής.
1: Εντάξει, μου. Θα ανανεώσει. Ήθελε να σταματήσει, αλλά εντάξει. Πιστεύω θα τον πείσουνε. Για να είναι ακόμα. Είχαν ένα ραντεβού την προηγούμενη εβδομάδα όλο το staff. Του μάζεψε ο Λούκιτς. Μια μέρα όλους, ήθελαν δεν ήθελαν, τους είπε ελάτε. Γιατί
4: δεν μπορώ, πιστά. Θα έρθεις.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι, τους είπε. Και για να είναι ακόμα εκεί, νομίζω θα μείνει.
4: Μακάρι.
0: Άρα λογικά.
1: Εγώ τον είπα να έρθει και σήμερα εδώ, αλλά κάτι για μπύρες έλεγε και τέτοια. Φοβήθηκε.
4: Ναι, ναι. Με είπε
0: και μένω. Άρα λογικά μένουν και Καραποστόλου με Ευθυμιάδη. Να ξαναλλάξουμε βοήθους προπονητή.
1: Ω, θα μείνουν, ρε.
0: Και εγώ πιστεύω.
1: Τον Ευθυμιάδη τον εμπιστεύεται πολύ
0: ναι.
1: Η διοίκηση. Και τον Καραποστόλου.
0: Ο Καραποστόλου είναι πολύ καλό για βοήθεια προπονητή.
4: Ποιο ήταν από του δύο που είπε για τον Παναθηναϊκό το μάτσο να το κάνει small ball με father.
0: Καραποστόλου.
4: Τρομερή έμπνευση.
0: Καλησπέρα, Δάνια από τα Χανιά. Γεια σου, ρε Βασίλη. Εγώ όταν είδα τα βιντεάκια του Κουκ, νόμιζα ότι έβλεπα τον Περάντε.
1: Το μαλλί αυτό.
0: Το μαλλί, ναι.
4: Αυτό το αφανέο, όχι αφανέο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Καλό φιλό, ο Νόκο.
4: Πού έπαιζε αυτό, ρε. Κάτι μου λέει πολύ άσχημο αυτό.
0: Και εμένα τώρα κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ να το.
1: Αυτό είναι αυτό του. Που ανανέωσε τον Μπάουκ, πώς το λένε.
4: Ο Μουρ.
0: Ο Μουρ. Καλή τη Μουρ.
4: Υπήρχε.
0: Κάτι είχε ακουστεί ένα διάστημα.
4: Κάτι είχε ακούσει κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Ότι πλησιάστηκε
4: για. Πλησιασμού και. Συζητήσεων.
1: Δεν νομίζω.
4: Δεν ξέρω, το γέλιο σου κάτι δεν μου αρέσει πολύ.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω γι' αυτό είναι η αλήθεια. Αν ήξερα, θα έλεγα. Δεν έχω τέτοια θέματα.
4: Ακόμα δεν μου αρέσει.
1: Για Μουρ.
4: Τι έχουμε να πούμε, για κανένα παίκτη ακόμα.
0: Τι άλλο έχει ακουστεί.
1: Ναι, άλλους δεν έχουμε, τους διώξαμε όλους.
0: Οι μικροί δεν ξέρω τι θα κάνουν, Βλάχος, Γιάννικος κλπ.
4: Οι μικροί θα μείνουν ρε, τριετές και
0: πάλι με διπλό δελτίο θα μείνουν αυτοί.
4: Και διπλό δελτίο Elite League.
0: Θα κάνει και tryouts ο Ηρακλής για να ενισχύσει τις ακαδημίες. Θα κάνει το summer camp μαζί με τον με τον Ingram.
4: Με τον Άγκρουμ. Θα είναι και ο Λούκιτς για masterclass.
1: Να πάμε να μας
4: δεις. Λες και βλέπω Masterchef.
1: Ωραία θα τα λέει όμως.
0: Α ναι, Πανιόνιο έπαιζε. Πανιόνιο έπαιζε.
4: Θα πάω μόνο για να ακούσει το Λούκιτς.
0: Ο Νόκο Πανιόνιο έπαιζε.
4: Ναι. Ξέρεις ποιος μου άρεσε. Που είχε φέρει ο Μέξα στο Λαύριο τη χρονιά που έπαιζε έναν Wahab.
1: Εκείνοι βρίσκαν παίκτες συνέχεια.
0: Όχι, το Λαύριο είναι τρομερό.
4: Έφερνε παίκτες, έδινε 2 ευρώ και ένα χυμό.
1: Τον Διαλό δεν είχαν.
0: Το ναι, τον Διαλό είχε φέρει, ναι. Αλφα Διαλό.
4: Μετά έκλεισε τον Παναθηναϊκό, δεν έκανε στον Παναθηναϊκό.
0: Και πάρε τώρα αμυντικός χρονιάς.
1: Και Γκρέι από Προμηθέα, ωραίος.
0: Ωραίος ο Γκρέι.
1: Εμένα μ' αρέσει. Όχι.
4: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Πόσα παίρνει δεν ξέρω βέβαια.
0: Η Τούνα πιστεύω ότι παιδιά νομίζω θα μείνει στο Περιστέρι. Θα ανανεώσει.
4: Δεν το θέλω.
1: Ο Φάντεμπεργκ, όλοι για το Φάντεμπεργκ ήταν. Έχει πάει ήδη.
0: Τελειά Φάντερμπεργκ τώρα είναι W αυτή τη στιγμή και βλέπει μακρινό rebound.
4: Δεν βλέπει, bro.
1: Όχι, σχολιάζει κάτι τέτοιο με τα παπούτσια, κάτι. Σε σελίδε το βλέπω, σε Instagram.
0: Αχ, έβλεπα, ένα reel τη προάλλε από ένα κανάλι το οποίο κάνει κάτι σαν. Μαλάκα, τι κάνουν, παίρνουν μπουκάλια, τα κρεμάνε άδεια και τα κάνουν pendulum να χτυπήσουν μεταξύ του και τα παρουσιάζουν με UFC περιγραφή. Και το ένα μπουκάλι που κέρδισε. Ήταν το Θον Χούλιο.
4: Τι βλέπεις.
0: Και βλέπω σχόλιο Φάντερμπεργκ από κάτω ότι πάντα λέει ποντάρω στον εαυτό μου.
1: Πού τα βρίσκει αυτά.
4: Μαλάκα, τι βλέπεις.
0: Μου τα πετάει αλγόριθμος, δεν είναι τα.
4: Ο αλγόριθμος κάτι έχει δει, ρε φίλε, για να σου πει αυτά. Έκτος να το βλέπεις 3-4 το πρωί και κάτι. Δικαιολογείται.
0: Ο Άρης έχει πάθει κεφαλικό.
3: Ρε φίλε, δεν μπορεί να το σχολιάσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. That's why I always bet on myself, κάτι και ξέρω εγώ. Βλέπω 4 τον Χούλιο και λέω, μα τι κάνει αυτό.
4: Εντάξει ρε φίλε, άμα είναι να παίζει καλά χαλάλ. Είναι flat earther ρε φίλε.
1: Ισχύει
4: μα. Δηλαδή μέσα σε όλα είναι. Εντάξει ρε φίλε, αν έρχονταν ο Irving δεν τον ήθελες δηλαδή. Που είναι flat earther. Σε χάλαγε ο Irving. Ο κύριος Irvingios.
0: Τώρα θες να πω ναι.
4: Σε χάλαγε.
0: Όχι, απλά λέω. Έτσι πως το λες.
4: Εντάξει, βέβαια είναι. Έξι χιαστούς.
1: Μας αγοράσει κιόλας.
3: Καλά, ο Μπεγκούτο θα το βγάλει και αυτόν άχρηστο. Δεν
0: ναι, δηλαδή.
4: Ποιον έβγαλα άχρηστο, ρε.
0: Για τίποτα δεν είμαστε.
4: Εγώ έθεσα καν το ερώτημα, ρε φίλε, στον άλλον. Πώς γίνεται να το βγάλω εγώ άχρηστο.
3: Δεν ξέρω, γιατί ο ένας τους παίρνει όλους και εσύ.
4: Έλα, εντάξει τώρα.
3: Τους διώχνει όλους.
1: Όπως είναι όριμες συνθήκες για επιστροφή χάλων, μακάρι.
3: Αγάπησε.
1: Εγώ μακάρι θα έλεγα.
4: Δεν ξέρω αν ο κόσμος θέλει πιο πολύ τον Χάλαν στο γήπεδο ή την Αμαλία στα stands. Αυτό δεν μπορεί να το
1: πει. Εγώ τον Χάλαν θα Αμαλία, έρθει. Α κάνει και story. Hype να δώσει, να κάνει tactic AE.
3: Έτσι.
1: Να ανεβούμε σε followers.
3: Να κάνει tactic AE.
4: Promote το merch.
1: Σίγουρα. Α κάνουμε και χορηγία ρούχα, ξέρω εγώ τι κάνει.
3: Οπα. Ποιο θα τα πω.
4: Αν βλέπει κάποιο από την ΚΑΕ αυτό το τέτοιο. Marketing. Τέτοιο. General Manager Marketing.
1: Άμα θέλετε, δεν ξέρω πολλά, εντάξει, θα τα βρούμε.
4: Θα δεν ξέρω πολλά, αλλά έχει όραμα, έχει και πλάνο.
1: Θα βρούμε μια influencer και θα κάνουμε.
4: Έχει όραμα και πλάνο.
0: Εντάξει, υπεύθυνη marketing πήραμε τη γυναίκα του Πανταζόπουλου.
4: Ναι.
2: Ζωή Νικολαίδου.
0: Η οποία είναι ένα genius του marketing.
4: Ήταν χρόνια
0: και στο Περιστέρι και στο Παναθηναϊκό.
1: Άμα θέλει βοηθό, να τη δώσω καλή ιδέα.
3: Assistant.
1: Assistant, yes.
0: Να δούμε αν θα συνεχίσει.
4: Έχει πιο πολύ κύριο το assistant.
0: Να δούμε αν θα συνεχίσει χορηγία από Novibet. Που εγώ πιστεύω ότι θα μείνει.
4: Διετή δεν είναι, ρε.
0: Με παραπάνω λεφτά
3: κιόλας. Πόσο είναι?
4: Διετή είναι, νομίζω. Δύο έτη.
3: Ναι, το κατάλαβα.
1: Αλλιώς θα πάρουμε γεμίσει Superbet τώρα που τα μοιράζει.
0: Ναι, ρε φίλε, παντού έχει χωθεί.
4: Τα μοιράζει, άστο.
1: Τα μοιράζει αλλού.
4: Μέχρι και η Τζίκη έχει Superbet.
1: Τζίκη, γι' αυτό λένε ότι πήρε το. Συγγνώμη.
4: Α.
1: Το Ινδία.
4: Ναι, μπερδεύεσαι. Έχει δει επίμηπο σαν το Σμιθ.
1: Όχι, όχι, όχι. Ότι η Superbet έπαιξε λίγο ρόλο. Εντάξει. Δεν μοιράζει η εταιρεία.
4: Όχι, ρε.
1: Λίγο και στα σφυρίγματα, κατάλαβε.
4: Εν τω μεταξύ, πλέον όλες οι εταιρείες απλά έχουν να κάνουν με τζόγο.
1: Ναι, ρε.
4: Δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες.
1: Η Super πιστεύω θα βάζει απλά και στα μάτς που δεν έχει κόσμο φάντζον όπως έκανε η Novibet.
0: Σίγουρα. Και εγώ το
1: στο
0: πιστεύω αυτό.
1: Στο τέλος το έχει σφίξει λίγο κάποια μάτς. Δεν...
4: Ναι, κάποια λίγο θα βρέξει λίγο.
1: Ναι.
0: Η Novibet κοιτούσε την προπόληση των εισιτηρίων για να δει αν θα βάλει.
4: Εγώ δεν ξαναπάω να δω μάτς φάντζον. Ούτε στο κυλικείο του Ιωαννιφίου. Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ.
1: Όχι,
4: μέχρι
1: μέσα,
4: και
1: μόνο,
4: από την Τουμπράβα, όταν ήταν το μάτσο κυλικείο, χάσαμε.
1: Μόνο μέσα, ρε.
4: Χάσαμε από την Τουμπράβα που το γήπεδο βρωμούσε μπανάνα, ρε.
0: Α, ναι, μας είχε πει ο Φόρμαν αυτό.
4: Ναι.
0: Μπανάνα.
1: Μπανάνα.
0: Μύριζε λίγο μπανάνες.
4: Μπανάνα, ρε φίλε.
3: Ραζάκρι.
1: Είχε βγει το βράδυ.
4: Μετά έκανε αυτά. Εντάξει, ρε φίλε, επειδή έπαιξε 12 λεπτά εκεί μέσα, ξέρω εγώ, και είχε 0 στα 10 σουτ.
1: Είχε βγει σίγουρα.
0: Εντάξει. Και ο Μέλβιν λέει είναι καλό τεσάρι. Ναι, εντάξει.
1: Και Μέλβιν καλό, αλλά μετά θα λέτε ότι βγαίνει πολύ για ποτό σαν το Φόρμαν. Άσε.
0: Έχουμε τέτοια.
1: Συναγωνίζεται με Φόρμαν.
4: Ποιο είναι πιο γερό μπουκάλι όμω.
1: Πιο γερό.
4: Κένταλ Σμιθ.
1: Όχι, ο Φόρμαν. Δεν καταλαβαίνω.
0: Τον έδωσε.
4: Τι λε, ρε, αν του φύγει το μπουκάλι και στο κεφάλι μου, ο Κένταλ Σμιθ. Δεν ξαναπίνει ποτέ.
1: Πιστεύω, δεν καταλαβαίνω, Χριστό.
0: Δύσκολο το SKG Nightlife για του ξένου.
1: Το αν τα ανακαλύψουν είναι δύσκολο, αλλά η αλήθεια είναι. Για...
4: Δεν είναι και δύσκολο να το ανακαλύψουν.
1: Όχι, όχι.
4: Όλα τα μαγαζιά.
1: Κοίτα, για αυτού έχει και δύο μαγαζιά, είναι τρία. Δεν έχει παραπάνω. Και η αλήθεια είναι όμω για να τον καλύψω το Foreman, όσο έβγαινε και έπινε, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Εγώ σα λέω. Αλλά επειδή είχα ακούσει και ψέματα, δεν έχει βγει όντω. Κανένα παίκτη του Ηρακλή. Δεν έχω δει εγώ τουλάχιστον έξω, ρε φίλε. Κρυφά μπορεί να έχει πάει ο καθένα. Γιατί έχουν πει συγκεκριμένα για μαγαζί ότι πριν από μάτσα έχει βγει έξω και τον είδε στο Ρωμαίο να κατεβαίνει σκαλιά. Εγώ εγγυώμαι 100% δηλαδή για το μαγαζί που λέω. Το είχα πει και τότε. Ότι δεν βγαίναν. Τι άλλε μέρε βγαίνανε. Αλλά βγαίνουν όλοι ξένοι, ρε παιδί μου.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά όσο έπινε τεκίλα, τον βοηθούσε στα μάτσα.
4: Στα μάτσα την τεκίλα και στη Σαραγώσα, μάλλον.
1: Δεν ξέρω τώρα στη Σαραγώσα. Στη Σαραγώσα δεν μπορεί να πιει δεκίλα γιατί υπάρχει παντόφλα. Εδώ η παντόφλα είχε φύγει και τότε άρχισαν τα περίεργα.
3: Τι το χάλασα δηλαδή. Να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε να πούμε.
1: Δεν, το χάλασαν το μυαλό του, λέει, ξεκάθαρα.
3: Εντάξει.
1: Τα ψυχολογικά του δηλαδή δεν το χάλασε το ποτό. Σου λέω με το ποτό έπινε, οκ, okay, ναι. Μετά πιστεύω κάτι έγινε, ρε φίλε, και το παιδί χάθηκε τελείως. Και δεν ήθελε βοήθεια και από κανέναν. Από κανέναν δηλαδή. Ό,τι και τον έλεγε, τον έφτιαγε, αυτό είχε κολλήσει δηλαδή.
4: Άρα διαψεύδεστη περί coach.
1: Τι.
4: Κατηγορία.
0: Αυτό έμπαινε στα σχόλια και έλεγε επειδή μου το coach stay που έφυγε.
1: Και ο coach και σε μένα το έχει πει ότι ο coach δεν τον ήθελε στο τέλος. Αλλά μετά στο τέλος έβλεπε φάντασμα. Δηλαδή,
4: να σου πω κάτι. Του έδωσε και τις ευκαιρίες του.
1: Εννοείται. Ρε.
4: Τον ξεκινούσε 7 λεπτά.
1: Τον έδωσε
4: δεν και έκανε τακτικό φάουλ.
1: Και με τα λάθη που. Βέβαια, εγώ συμφωνώ ότι μετά από ένα σημείο, αλλά τώρα μου πει όταν έχω ένα παίκτη που δημιουργεί μια αναμπούλα στην ομάδα, θα το καλύψω μία-δύο μετά από άντε.
3: Γιατί συζητάμε τώρα, δηλαδή πιστεύει κάποιο ότι ο Λούκης δεν ήθελε να έχει το φόρμα στην ομάδα, ένα καλό φόρμα.
1: Τον ήθελε. Εγώ πιστεύω στην αρχή δεν του αρέσει να παίχτη.
4: Σίγουρα γιατί παίζει άμυνα.
1: Ναι, δεν του αρέσει.
4: Αλλά όπως λένε και όπως λένε.
1: Αλλά αυτό που λες, καλός... δεν γίνεται να μην θέλει ένα παίχτη ο οποίο θα σε ξελασπώσει, γιατί στη νίκη θα φανεί και εσύ.
4: Ο Φόρμαν, δεν ξέρω γιατί θεωρούμε τόσο νορμάλ. Στην καρδίτσα έχει 35-5-5. Είχε νούμερα αντιτοκούμπο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, ισχύει. Εντάξει, παιχταρά,
0: απλά όπου πάει είναι μοτίβο αυτό. Ξεκινάει έτσι.
3: Ναι.
4: Μπαίνει με τα μπούμια και μετά καίγεται.
0: Ναι.
1: Ξέρει απίστευτο μπάσκετ, αλλά μετά καίγεται. Σου λέω και έχει το μυαλό του.
4: Δεν τον είχαν πάρει.
1: Βλέπει φαντάσματα. Βλέπει φαντάσματα.
3: Ανδρέα Χάλαν ή Φόρμαν.
4: Παιχτικά Φόρμαν σίγουρα.
1: Παιχτικά σίγουρα, αλλά χάλασα. Εγώ σαν παιδί χάλασα. Δεν τον ξέρω τόσο καλά όσο τον άλλον. Το ξέρω, φίλε, να έχουμε μιλήσει μια φορά, έχω πιει ένα καφέ, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά ο Φόρμαν, όταν ήθελε, δηλαδή εκείνο το κάρφωμα που κάνει.
4: Με το περιστέρι, εδώ.
1: Που πατάει το επιτόπιο που κάνει, το κάρφωμα που κάνει.
4: Ναι, με την ασίστ του Μωραϊτή.
0: Ναι.
4: Με το περιστέρι εδώ.
1: Όταν το βράδυ, γιατί το βράδυ ήμασταν μαζί, του βλέπει που πηδάει, έλεγε μόνο του, δεν γίνεται να πήδηξε εκεί.
4: Αφού είχε πει ότι δεν είχε. Λέει, οριακά δεν έχω ξανακαρφώσει σε μάτς.
1: Δεν γίνεται να πηδάει εκεί. Εντάξει, ήταν παιχνίδι, αλλά Χάλαν θα ήθελα χθες. Δηλαδή, αν μου έλεγε τώρα ότι θα έρθει, θα ήμουν φούλε ευχαριστημένο.
0: Ανταλλάζατε την νίκη του Παναθηναϊκού μια καλύτερη.
4: Όχι.
0: Κατάταξη.
4: Όχι.
1: Κατάταξη.
4: Τι κατάταξη, 7,
3: εγώ ναι.
4: 6.
3: Εγώ ναι.
1: Εγώ την αντάλλαζα.
3: Πολύ ωραία στιγμή, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν σημαίνει τίποτα.
1: Την αντάλλαζα μόνο με το NBL.
3: Το ακούω.
1: Με το NBL.
4: Εντάξει, το ακούω, το ακούω.
1: Εκείνη ήταν. Εκείνη η νίκη, sorry, ήταν που μα.
0: Μας αποσυντώνησε.
1: Ναι, τελείωσε την ομάδα. Δηλαδή η ομάδα ήταν στο κόσμο της μετά.
3: Εγώ μπορεί να είμαι λίγο αυστηρός και το έχω ξαναπεί και εδώ πέρα. Θεωρώ ότι ήμασταν η χειρότερη ομάδα του 26.
0: Στο τέλος.
4: Δεν έχει καθόλου άδικο.
1: Σίγουρα. Ναι.
3: Και ακόμα και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, κάνουμε καταπληκτικά 15 λεπτά που εξαφανίστηκε η άλλη.
1: Μα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είμαστε κάκιστοι.
3: 20 πόντους χάνουμε εμείς. Είμαστε
4: κάκιστοι.
1: Οι άλλοι είναι χειρότεροι.
4: Εγώ στο ημίχρονο σκεφτόμουν να φύγω.
1: Μα έχουν 18% στα τρίποντα οι άλλοι. Έχουν 18 και εμείς έχουμε 21.
4: Στο ημίχρονο σκεφτόμουν να φύγω από το γήπεδο. Λέω, μαλάκα, τι βλέπω.
1: Θέλω να χάσουν. Δεν λέω ότι τα παιδιά κάτσαν να χάσουν του Παναθηναϊκού και να μην πω ότι οι δικοί μας προσπάθησαν.
4: Θέλω απλά να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ήταν χάλιο ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Και αυτό φάνηκε μετά. Ότι η ομάδα μας δεν μπορούσε μετά. Δεν μπορούσε να κερδίσει κανέναν.
0: Εμείς ήμασταν άργος. Δεν έχω δει το ματς μόνο σε επανάληψη.
3: Παιδιά, παίζει και ρόλο το πώς χάνεις. Μετά χάνουμε παιχνίδια πάρα πολύ εύκολα. Παιχνίδια που τελειώνουν στο 15, στο 20 και στο 25.
4: Ρε, στον Κολοσσέο έχασε από το πρώτο δευτερόλεπτο.
1: Για πλάκα, για
0: 16-0 ξεκίνησε.
4: 16-0, ρε φίλε. Εδώ όταν κέρδισε τη Λάρισα του Μούντι, 14-0. Μετά στο γύρισαν, έχασε 10 πόντους, ρε φίλε.
0: Ναι.
4: Έβαλε
0: ναι.
4: 60 στο τέλος. Κέρδισε 14-0. Εμείς αντί να κουραζόμαστε στο τέλος, μπαίναμε κουρασμένοι. Ήταν αυτό που λέει ο Σπύρος. Δεν γίνεται να είσαι κουρασμένος από την αρχή. Μπορείς να κουραστείς μετά. Ενώ προς το τέλος, ναι, είναι λογικό να κουραστείς αφού έχεις παίξει 30 λεπτά.
1: Νίκες, κάναμε δύο νίκες όλο τον χρόνο.
0: Ναι, κάναμε δύο νίκες 26. Απίστευτο. Παιδιά, αφού μένει Novbet, μένει και το fan zone. Δεν υπάρχει κάτι. Γιάννη, θες να ανοίξουμε γραμμές.
3: Θα γίνει χαμούλης, πάμε.
0: Ένας θα πάρει. Εκεί δεν θα έχουμε τηλέφωνο. Θα πάρει ένας να σπάσει τον πάγο και μετά δεν θα προλαβαίνουμε.
4: Έτσι όμω.
1: Ένα, βάλτε να πάρει.
0: Στάμπαϊ.
1: Ο Μέλβιν πάντως, ναι, που είπε αν έφευγε. Δεν ξέρω πώς παίρνετε. Εκεί τώρα στο συμβόλαιο στην Πάοκ είναι.
4: Είναι περίεργο.
1: Μπορεί να παίρνει καμιά 350.000. Λέω ο ρόλος. Ο λόγος.
3: Είναι και μεγάλη ηλικία αυτό, ε.
1: Όχι, νομίζω. Ναι.
3: Δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω.
4: Νομίζω ο άλλος που έφυγε πριν ήταν ο μεγάλη ηλικία.
3: Ναι.
4: Πώς τον έλεγαν, ο Τζόνς.
0: Ο Τζόνς.
3: Εντάξει, ας μας βοηθήσουν και λίγο στο τσάτο, άμα ξέρει κάποιος. Αλλά είναι καλός παίκτης αυτός.
1: Εκείνος που είχαν πέρσι τα νωρίες, πώς το λέγανε κοντό. Ή φέτος.
4: Ο Μπράουν.
1: Όχι, πέρσι ένας...
4: Ο KJ Jackson.
1: Ο Jackson,
0: ναι.
4: Αυτός ήταν φέτος, που πήρε το μάτι στον Άρη ήταν.
1: Όχι, πέρσι.
4: Πέρσι, ο Σάκη. Ο Σακούρ... Ο Ρέινολτς.
0: Τουκ, τουκ, σακούτι.
4: Ο Ρέινολτς. Ή πρόπερσι ήταν ο Ρέινολτς.
0: Δεν μου έρχεται καθόλου.
4: Πέρσι ήταν. Ρέινολτς.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου.
4: Ρέινολτς, Μπάρτλεϊ και ακόμη ένας ήταν.
1: Ναι, ναι, ένας κοντός. Ωραίος ήταν.
4: Εμένα ο Ρέινολτς μ' άρεσε.
0: Καλά, πάντως το πλάνο τους είναι όντως 27-28 να παίξουν Ευρωλίγκα. Πιστεύω φέτος θα πάνε Eurocup, θα πάνε με αυτό το δρόμο. Θα πάνε να πάρουν το Eurocup.
4: Πάω 24-25.
0: Ο Μέλβιν έκανε κάποιες φορές εμφανίσεις φέτος. Ναι, εντάξει, ισχύει.
4: Εντάξει, και στο Ιβανόφ ήταν, καλός ήταν.
0: Και στο Ιβανόφ καλός ήταν όλη τη χρονιά. Ήταν,
1: καλός είναι, μια χαρά.
0: Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι οι παίκτες που θα πάρουμε φέτος. Ναι. Οι παίκτες που θα πάρουμε φέτος κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι παίκτες οι οποίοι έχουν ξαναπαίξει την κατηγορία. Δηλαδή το μπαμ του ξένου που λένε ότι ετοιμάζεται.
1: Το μπαμ ίσως είναι και ο Νίκολος, γιατί.
4: Δεν είναι μπαμ, φίλε.
1: Εντάξει, το Περιστέριο μην εμείς θα ζητήσει λίγα λεφτά.
0: Παιδιά, ακούστηκε.
1: 250 θα τα ζητήσει.
0: Απλά ακούστηκε, παιδιά, υπάρχει μια φήμη για ξένο των 400.
1: Ναι, έχει ακουστεί αυτή η φήμη και εγώ την άκουσα.
4: Εγώ την άκουσα, αλλά θέλω πολύ απίθανο.
1: Εντάξει, τώρα αυτή η φήμη είναι από συζήτηση που, που ακούστηκε. Ότι αυτός είναι καλός, ναι, ναι, έτσι, έτσι, ναι.
4: Φιλίπ Μπαρνάδα, βλέπατε.
0: Τσον.
3: Γίτσες.
4: Έλα ρε, αυτό που ήταν να έρθει στη μέση σεζόν πέρσι. Φιλίπ Μπαρνά, πρώτη σκορέρα διαδοτικής λίγκας.
0: Α, πού το θυμίχεις αυτό, μαλάκι.
4: Το είδα κάπου πρόσφατα.
3: Όπου δεν με λέει τίποτα, ρε φίλε.
4: Έλα ρε, ένας
1: Μαξίμ Μπαρνά, κάτι με λέει τον Μπαρνά.
4: Φιλίπ Μπαρνά.
0: Μαξίμ Σαλά στην ρεαλιστική επιλογή 100%.
4: Όχι, όχι, όχι, εμένα δεν μου αρέσει.
0: Είναι αν είναι ρεαλιστική επιλογή, ρώτησε. Ρεαλιστικό είναι.
4: Ακριβώς, είναι και ακριβώς.
0: Όχι, εντάξει.
4: Είναι ακριβώς.
0: 180 είναι.
4: Γιατί πολλά είναι για Μαξίμ Σαλά.
3: Αυτό όμω που είναι.
4: Όλα σε αλληλεγγύη θα κάνει.
0: Λευκορώς δεν είναι.
4: Ναι, και έχει συνεργαστεί με τον Λούκιτ στην Νίσνε.
1: Μου το φέρει.
0: Δεν πιστεύω ότι ο Άρης θα πάρει το Σπανούλι. Μου φαίνεται πάρα πολύ τρελό.
1: Εντάξει, το θέλουν σαν τρελή.
0: Ναι.
4: Και εγώ θέλω, ρε φίλε, τον Μάικλ Τζόρνταν.
3: Παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο να πάει ο Σπανούλης τώρα.
1: Είναι πολύ, αλλά είναι και εύκολο
3: να πει. Θα πρέπει να πάρει τρελές εγγυήσεις και τέτοια.
4: Εντάξει, αυτός, ρε φίλε, πρώτο είναι τα παιδιά του, ρε φίλε. Αν μπορεί να βλέπει και τα παιδιά του.
1: Μπορεί να πιστεί εύκολο, πιστεύω. Αν μπλέξουν κανέναν τεντοκούμπο στη μέση.
3: Αυτό.
1: Λίγο ζήσει. Όχι, ρε Γιάννη.
4: Τώρα το πάει. Γιάννης,
1: το βάλει τώρα ο Κινέζος να πάρει τηλέφωνο και το λέει: έλα, coach.
0: Ναι, εύκολα.
1: Αριανάρα, κίσο και ούτε λεφτά. Θα πάρουμε το Euro καπέλα. Παρότι πέφτει κατηγορίες εισαγωγικά και αυτά. Δεν θέλει και πολύ. Δεν λέω πως είναι εύκολο.
3: Δύσκολο είναι, αλλά ένα πρόβλημα.
1: Αλλά όταν
3: project...
1: σε παίρνετε το κούμπο τηλέφωνο.
4: Ναι. Εντάξει,
1: λέει...
4: πιστεύω ότι όποιον και να πάρουν θα είναι καλύτερο στο Μίλτ.
0: Ποιο είναι φέτος να πάρει τη θέση Μονακό, η Μπρουγκ. Η Μπουργ, πώς λένε.
1: Αυτή...
0: Η Μπουργ.
4: Η Μπουργ κέρδισε το Eurocup. Άρα
0: ναι.
4: Αυτόματα.
1: Πάει εκεί.
0: Έχουμε
1: πάει εκεί.
0: Τηλέφωνο.
4: Θέλει.
0: Βάλτε τα ακουστικά, έχουμε τηλέφωνο.
4: Εγώ δεν έχω ακουστικά. Μιλήστε εσείς.
0: Καλά, άκου από εδώ.
5: Φτάνει. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν ακούγεται.
5: Να πάλι Αλεξανδρούπολη, παίρνω τηλέφωνο. Σας ακούω κι εγώ εκεί πέρα. Ωραία πραγματάκια λέτε. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι ο Λούκιτς έχει όλο τον χρόνο τώρα να δημιουργήσει την ομάδα ο ίδιος θέλει, γιατί κακά τα ψέματα οι περισσότεροι παίκτες ήταν επιλογή του Σιγάλα. Mm-hmm. Και πιστεύω δεν ήθελε να δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή, να αλλάξει, ενώ πήγαινε η σεζόν προς το τέλος σε πολλούς παίκτες, γιατί μετά θα γινόταν μπάχαλο.
0: Ναι.
5: Μεγαλύτερο. Ενώ τώρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είδε ποιοι κάνουν και ποιοι δεν κάνουν. Και από εκεί και πέρα ο ίδιος θα κρίνει ποιους παίχτες πρέπει να φέρει στην ομάδα. Μετράει, εννοείται, το όνομά του, δεν το συζητάμε, είναι μεγάλος προπονητής.
1: Ισχύει.
5: Και θα δούμε έργο Λούκιτς αυτή τη σεζόν που έρχεται.
0: 100%, 100%.
5: Επομένως μην ευγιαζόμαστε, ας πούμε, να κρίνουμε και να πούμε κάτι άμα δεν δούμε στην πράξη. Δηλαδή μην κάνουμε σενάρια, όχι δεν κάνει ένας, δεν κάνει άλλος. Είναι ο προπονητής, είναι για αυτή τη δουλειά. Προσωπικά τον έχω εμπιστοσύνη μεγάλη και θα βάλει το δικό του το λιθαράκι ώστε ο Ηρακλής πάλι να γίνει δυνατός και να πρωταγωνιστήσει σε καλύτερο βαθμό από αυτό που είδαμε αυτή τη σεζόν, γιατί ο αντικειμενικός στόχος ήταν να έχουμε όσο δυνατόν μια πιο άνετη παραμονή που το καταφέρανε. Και οι παίχτες μετά Δυστυχώς, εντάξει, δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω σε αυτά που ήθελε ο Μικίτς.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό.
0: Υπάρχει κάποιος που έτσι θα ήθελες να έρθει οπωσδήποτε?
5: Να έρθει?
0: Ναι, ναι, ναι. Κάποιος που είδες φέτος και λες τον έβλεπα στον Ηρακλή, επειδή μου θα τον ήθελα.
5: Κοίταξε, βασικά θα ήθελα να δω, ας πούμε, ένα γερό ελληνικό κορμό. Δηλαδή να έχει 3-4 παίκτες Έλληνες οι οποίοι θα μπαίνουν μέσα και θα είναι βασικά πιόνια σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή ίσως να μην είναι κομπάρση. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας Έλληνας παίκτης και ειδικά σε ντέρμπι είναι ότι έχει την πυγμή και αισθάνεται το τι ζει. Ενώ ένας ξένος μπορεί, ας πούμε, να είναι, ξέρεις, λίγο αδιάφορος. Ειδικά τα ντέρμπι με Άρη και ΠΑΟ που τα θέλουμε σαν τρελή να τα κερδίζουμε, ειδικά μέσα στην έδρα μας, παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ναι,
5: γιατί
0: ναι.
5: Ο Έλληνας, ας πούμε, θα δώσει και το στίγμα του, ξέρεις κάτι, αυτούς πρέπει να τους κερδίσουμε όπως και δίποτε.
0: Mm-hmm. Ναι.
5: Αυτό πιστεύω.
0: Όχι, συμφωνώ.
5: Τώρα θα νομίζω, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι περιμένουν να τελειώσει και το πρωτάθλημα, άμα έχει κάτι από το εγχώριο πρωτάθλημα του ελληνικού στο νου του, να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία με τα play-off, γιατί είναι, πιστεύω, και δύσκολα να κλείσεις ένα παίχτη ενώ ακόμα παίζει.
1: Σίγουρα είναι.
0: Καλά, ναι, το κάνει πιο δύσκολο, εννοείται.
5: Ναι, ναι, μπράβο. Και αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι. Για Ευρώπη, για επιθυμία της ομάδας να παίξει Ευρώπη, έτσι μια πρόβλεψη, πώς το βλέπεις?
5: Ο Λούκετς έκανε την κρούση για Ευρώπη.
1: Ο Λούκετς, όχι.
5: Ναι, ναι, κοίταξε, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει όραμα.
0: Ναι.
5: Δεν το βρίσκω αρνητικό, ίσα στα θετικά.
0: Ναι. Ναι.
5: Εννοείται ότι πρέπει να παίζει ο Ηρακλής στην Ευρώπη, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Καλά είναι να κερδίσουμε, ας πούμε, και μια θέση με τη μαγιά μας, γιατί είναι ακόμα, ξέρεις, πιο μεγάλο πρεστής. Αλλά ότι εξέφρασε την επιθυμία του να παίξουμε Ευρώπη, λέει πάρα πολλά.
0: Mm-hmm. Ναι, ήταν και επιθυμία της διοίκησης, θα έπανε και συνέντευξη τύπου.
5: Εννοείται, καταρχήν έχει.
0: Δεν παίζει Ευρώπη. Ηρακλής.
5: Εννοείται. Με αυτόν τον υπέροχο κόσμο που έχεις και αυτό που γίνεται μέσα στο Ιβανόπλιο δεν γίνεται σε καμιά άλλη ομάδα στην Ελλάδα.
0: 100% διαφήμιση είναι και για το...
5: Εννοείται είναι διαφήμιση. Εδώ, ας πούμε, που έχω φίλους που είναι άλλες ομάδες, όταν βλέπουν Ηρακλή, τρελαίνονται, λέει, τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί πέρα. Λέει, ζούγκλα, να πούμε. Και με την καλή την έννοια, έτσι, όχι παθαρίες
0: και
5: μια ωραία φανατισμένη ατμόσφαιρα που, αν έχεις πολύ καλούς παίχτες, τις μπρόχνεις να κάνει θαύματα.
0: Mm-hmm. Ναι, 100%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου.
5: Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Επίσης, συνέχεια,
0: καλό βράδυ. Καλό βράδυ, φίλε μας, Αλεξανδρούπολη.
5: Να έχουμε κάθε μέρα από... ένα καλό νέο και σιγά σιγά να συμπληρωθεί το puzzle που θέλει ο Λούκιτς και να έχουμε μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα. Να μην περάσει κανένας από το Ιδανόφιο την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι ένας καλός στόχος να βάλουμε.
1: Έτσι.
5: Γιατί όσα περισσότερα παιχνίδια κερδίσεις μέσα στην έδρα σου, τόσο και πιο μεγαλύτερη θέση θα πάρεις ψηλά.
1: Σίγουρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Φιλίπ Μπαρνά, 20,7 πόντους, 4 rebound, 3,7 assist. Με την FMP Soccerbet.
1: Έλα μου.
0: FMP Βελιγράδι.
1: Την ομάδα, ναι.
0: Πω.
1: Τι λέει αυτός τώρα, τρελά.
0: Εντάξει, ήμασταν όντως πάρα πολύ κοντά να τον πάρουμε. Και η ομάδα το έχει τελευταία στιγμή. Απίστευτο.
1: Και εγώ αν είχα παίχτη με τέτοια νούμερα, όχι, θα έλεγα όχι. Τελευταία, πρώτη στιγμή θα έλεγα όχι.
0: Εντάξει, πληρώνεις buyout, μάλλον.
1: Από εκεί που πήραμε τον Strong, την Αδριατική Λίγα 2.
0: Mm-hmm.
1: Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν βλέπονταν.
0: Ποιο, η Αδριατική 2.
1: Α, Αδριατική 2. Πραγματικά ήταν λες και βλέπω match σχολείου.
6: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει.
7: Ήταν πάνω κάτω, ό,τι να είναι σουτ.
8: Ντίμσα, Μέλβιν είναι καλά παιχτάκια. Α, Τίμτσα. Ντίμσα, μάλλον. Ναι, ναι.

0: Πάντως, μια και είπαμε για Άρη, Στελάρα, Πουλιανίτη.
1: Θα το κρατήσουν 100%.
2: Θέλουν και αυτοί οι Έλληνες, εντάξει, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, θα πάρουν Μήτρου Λόγκο όμως. Και έχουν και Μποχωρίδη.
2: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει ο Στελάρα. Αλλά αυτό θέλει Άρη, ρε φίλε.
2: Τον αρέσει. Γιατί μην πάρουμε τον Μποχωρίδη στο τέλος.
1: Δεν θα φύγει ο αρχηγός του, ρε.
2: Όχι, ε.
1: Με τίποτα. Εντάξει. Μη γελάς, μη γελάς.
2: Άμα δεν φύγει.
1: Αρχόταν όμως, έβλεπε κάτι ματσάκι, ναι, άλλα θα δύο. Χατζηδάκι θα έφερνε για το ψηλό. Καλύτερο από Χριστίδη είναι.
2: Εντάξει, είναι, ναι.
1: Παικτικά πάντα. Ναι, καλό παιδί είναι, εντάξει.
2: Να παίζει.
1: Εντάξει, φίλε, και εγώ θέλω να είμαι εκατομμυριούχος. Κατάλαβες.
0: Ακούστηκε επίσης ότι ο Ηρακλής ήθελε από την 10 το Σπανό. Ένα από τους καλύτερους παίκτες που είχε φέτος στο εφηβικό. Ακούγεται όμως και για ΠΑΟΚ.
1: Okay.
2: Αν πληρώσουν οι άλλοι.
0: Το άκουσα χθες από Σπόντα και τα ρόμασκες.
1: Αν είναι ΠΑΟΚτσής, θα πάει ΠΑΟΚ.
2: Σίγουρα.
1: Αν είναι οτιδήποτε άλλο, θα έρθει στον Ηρακλή. Okay.
2: Βασικά να κάνει το πιο Χατζηβέδες τώρα. Πιστεύω.
0: Και αυτό.
1: Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, θεωρητικά ο Ηρακλής είναι καλύτερο περιβάλλον για να εξελιχθεί.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο. Έχουμε. Να παίζει.
0: Πάτες. Έχουμε τηλέφωνο.
2: Πάτες.
0: Έλα, καλό. Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα, ρε.
0: Τι κάνουμε.
3: Έλα, Γιώργο, σήμερα. Τι έγινε.
0: Καλά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, αυτό που άκουσα, παιδιά, για το Σπανούλη και για τον Άρη. Ναι. Δράβουμε τις ευκαιρίες από αυτό. Δηλαδή, εσύ θεωρείται ο Σπανούλης, που είναι ένα υπολογίσιμο όνομα και φτιάχνει την καριέρα του. Και μπορεί να βρει οπουδήποτε στη EuroLeague συμβόλαιο δυνατό. Mm-hmm. Οποιαδήποτε ομάδα, δηλαδή. Και ο Ολυμπιακός, αν δεν το πάρει, ρε παιδάκι μου, ο Μπαρτζόκας είναι με το ένα πόδι έξω. Γιατί θα είναι αποτυχία αν δεν το πάρει τώρα στο ΆΚΑ με 20.000 Ολυμπιακούς.
0: Mm-hmm. Ναι, 100%.
3: Εντάξει, δηλαδή θεωρείται, δηλαδή, επίσης άκουσα ότι ο Άρης του χρόνου θα έχει 4 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ.
1: Εγώ έχω ακούσει για παραπάνω.
0: Κάπου εκεί 4 με 5 λένε, αλλά ναι, εντάξει, μια μη μεγάλο ποσό.
3: Ναι, 4 και αν δουν ότι κάτι δεν πάει καλά θα διορθώσουν παίχτες. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι για να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη θέλει ένα εγγυημένο budget γύρω στα 10 εκατομμύρια. Εγγυημένο. Mm.
1: Ναι, okay, το ακούω.
3: Άρα εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
2: Εντάξει, γενικά είναι δύσκολο να έρθει.
3: Ναι. Εγώ θεωρώ, δηλαδή, ότι στη θέση του Σπανούλη πολύ πιο εύκολο είναι να θεωρήσει ότι θα πάει σε μια ομάδα EuroLeague. Γιατί, ας πούμε, το φέρει ο Γιασκεβίτσο σε παιδάκι μου του τη βιδώνει από τη Φενέρμπαχτσέ. Δεν είναι ένα όνομα που μπορεί να παίξει στη Φενέρ ο Σπανούλης.
1: Στην για την ΕΦΕΣ δεν παίζει.
0: Και για την ΕΦΕΣ παίζει, ναι.
3: Εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Όσο και αν είναι κουμπάρος του Ζήση και είναι η Αντετοκουμπέη μέσα, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Άλλο τι θέλω και άλλο τι μπορεί τώρα ο Άρης να πάρει. Mm-hmm. Και ο Άρης δεν νομίζω να μπει σε διαδικασία όπως κάνει ο ΠΑΟΚ να πληρώνει υπεραξίες, ας πούμε. Να δίνει ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, για τον Μπαζίνα και δεν ξέρω πώς θα δώσει και τον Καλάθι. Δεν ξέρω ποιους άλλους παίχτες μπορεί να πάρει.
1: Ένα κάτι θα δώσει για το Καλάθι.
0: Ένα κάτι για το Καλάθι, διαιτές. Ναι.
3: Αυτό σου λέω. Δεν νομίζω ότι ο Άρης, όχι ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τα δώσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να πληρώσει τρελές υπεραξίες, ας πούμε, για παίχτες. Έτσι θεωρώ.
0: Ναι.
3: Έτσι όπως έχω κόψει το Κινέζο που έχουν.
0: Ναι. Μιας και τους είδες έτσι φέτος και τους έζησες, θέλω έτσι μια γνώμη για τους Έλληνες που έχεις ερωτήσει, για Νικολαίδη, για Γκίκα, για Τσαλμπούρη. Γιατί είπαμε ότι εντάξει, προφανώς απασχολούν τον Ηρακλή όπως και πολλούς από τη GBL.
3: Καλά, κοίταξε να δεις. Η δεξαμενή των Ελλήνων παιχτών είναι απειροελάχιστη. Mm-hmm. Όπως και ο φίλος ο προλαλήσαντας, ας πούμε, γιατί θέλω να μιλήσω μπασκετικά, που ονειρεύεται ή θέλει Έλληνες παίχτες, αυτό είναι το υγιές και το όλοι το θέλουμε.
0: Ναι.
3: Αλλά ρε παιδιά, έχει στερέψει λίγο και το ταλέντο στο μπάσκετ. Mm-hmm. Είναι πολύ υπερεκτιμημένοι οι παίχτες. Εντάξει, ο Τσαλμπούρης, ρε παιδάκι μου που λες ότι σε ενδιαφέρει, είναι μια καλή

0: Φέτος στον Πανιόνιο δεν έκανε καλό δεύτερο γύρο. Γενικά φέτος δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Ειδικά στο τέλος. Αλλά είναι ένας παίκτης, ας πούμε, που είναι τίμιος. Δεν μπορώ να πω εγώ κάτι κακό για τον Τζαλμπούρη. Άσχετα που το βρίζαμε στο τελευταίο μας στο, με την ΑΕΚ.
1: Ναι, 0-10 πρέπει να έχει.
2: Ναι, 0-10 είναι κάτι.
0: Ρε φίλε, τώρα του έκανε τάπα ο... Πώς θυμάμαι, ένας κοντός της ΑΕΚ, δεν μου διαφέρει το όνομά του, ξέρω εγώ. Κάτω από το καλάθι 2-17. Εντάξει.
3: Ναι, δεν γίνεται να τροστάπα εκεί πέρα, εντάξει.
0: Δεν γίνεται να τροστάπα, ρε φίλε. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αλλά ότι είναι ένας παίκτης, ας πούμε, που είναι πολύ καλή λύση για τον Ηρακλή και για όλες τις ομάδες της GPL, είναι πολύ καλή λύση. Φίλε, έχει το σουτάκι που όταν γυρνάει πίσω σουτάρει, έχει το θρύποντο, παίζει καμιά φορά με πλάτη. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση.
1: Τώρα, και έχει ελληνικό διαβατήριο, έτσι. Το πιο σημαντικό.
0: Είναι Έλληνα. Οι Έλληνες είναι δυσκεύρετοι και δεν νομίζω ότι το κασέτο για τον Ηρακλή είναι απαγορευτικό, ας πούμε, ότι...
1: Πώς έπαιρνε στο Πανιόνιο?
0: Δεν το ξέρω, φίλε, για τον Τζαλμπούρη δεν ξέρω, αλλά έπαιρνε καλό σύμβολο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για κάποιους παίκτες ξέρω πώς έπαιρνε, παιδάκι μου. Ο Γκίκας δεν ξέρω, κάνα γοντάρι να έπαιρνε.
3: Οκ, εντάξει, ρεαλιστικό έτσι νούμερο.
0: Ναι. Τουλάχιστον ξέρω ότι του έδωσε πολύ καλά λεφτά στην Α2. Πάνω από 60-80, δεν θυμάμαι. Άρα με τα ίδια λεφτά θα είναι. Τώρα εντάξει, Γκίκας, okay, ρε φίλε, να μπαίνει 6-7 λεπτά να παίξει, θεωρώ ότι μπορεί να είναι και καλύτερος από το Τσακμά και αμυντικά.
1: Ναι.
0: Παρόλο το προχωρημένο της ηλικίας. Έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αν και νομίζω έχω την διέστηση ότι αν μείνει κάποιος για την Α2 στον Πανιόνιο θα μείνει ο Γκίκας. Θεωρώ εγώ.
3: Λούτζι είναι χιαστός στο ίδιο το πόδι που είχε ή στο άλλο?
0: Φίλε, νομίζω στο ίδιο είναι, αλλά με επιφύλαξη.
3: Ναι.
0: Και ναι, το κασέτο που με είχε αναφερθεί είναι κάπου στα 190 έπαιρνε. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
1: Είναι πολλά και
3: είναι πολλά, ναι, εντάξει.
0: 180-190 εκεί πέρα έπαιρνε, αν θυμάμαι καλά.
1: Είχε ξεκινήσει καλά ο Λούτζης όμως.
3: Είχε ξεκινήσει πολύ καλά, ναι.
0: Μίλησε, ρε φίλε, αλλά τώρα τραυματίστηκε. Ήταν πολύ άτυχος. Αν είχε το Λούτζο Πανιόνιος, πιστεύω ότι θα έπαιρνε ένα παιχνίδι.
1: Θα είχε σωθεί.
0: Καλά, εντάξει, το Πανιόνιο γίνεται εγκληματικά λάθο.
3: Νικολαίδης.
0: Εμένα ο Νικολαίδης μου άρεσε πάρα πολύ, φίλε, είναι θρασής. Εμένα, παρόλο που λέγανε για τον Πάπα, που, ότι δικαιώθηκε ο Πάπας που έμεινε και όλα αυτά, εγώ το καλύτερο που πήραμε τον Νικολαίδη ήταν τουλάχιστον να τους παίξει που τα δίνει όλα. Ό,τι είχε το παιδί και παίζει άμυνα, έτσι.
1: Παίζει άμυνα.
0: Είναι πολύ καλός αμυντικός. Άσχετα το ότι νευριάζει καμιά φορά και
1: τρελάρι.
3: Ναι.
0: Λένε, δεν ξέρω εγώ, αλλά σαν παίχτης και σαν
1: είναι
0: Έλληνα,
1: πολύ χρήσιμος. Ναι.
0: Είναι χρήσιμος παίχτης. Άσχετα το χαρακτήρα του καμιά φορά που μπορεί να απαθιάζεται και χωρίς λόγο.
1: Είναι αυτό που λέμε. Αν τον έχεις στην ομάδα σου αρέσει, αν τον βλέπεις αντίπαλο θες να τον σπάσεις το ξύλο.
0: Ναι, εμένα προσωπικά ήταν που λένε μου.
1: Εντάξει, το ακούω.
0: Αλλά σαν παίχτης αξίζει να είναι Α1. Τώρα δεν ξέρω ποια ομάδα θα τον βολιδοσκοπήσει. Και έχει και τον νεαρό της ηλικίας, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
3: Έχει πολύ χρήσιμο και αυτό.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι καλή περίπτωση. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Τώρα για μένα πιστεύω ότι ο Ηρακλής πρέπει να. Όλα θα εξαρτηθούν από το ασόδιο που θα πάρει τον ξένο και από το πεντάρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς είναι στο ποδόσφαιρο που λες. Θέλω ένα καλό τερματοφύλακα, ένα καλό center back, ένα καλό half και ένα καλό four.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
3: Ακριβώς
0: όμως. Ναι. Στον μπάσκετ, ας πούμε, όλα τα λεφτά είναι το ασώδιο και το πεντάρι. Γιατί τα τριάρια ψηλό, τα κλασικά τριάρια ψηλό έχουν
1: εξαφανιστεί.
0: Εξαφανιστεί, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ το κλασικό τριάρι που είναι τώρα είναι η Τσάικ, ας πούμε, ο Χαραλαμπόπουλος.
3: Ναι, είναι ο μόνος που είναι. Ναι.
0: Αλλά είναι ένα κλασικό τριάρι, ας πούμε. Κατάλαβες. Που έχει όγκο. Δεν σου πω, ρε φίλε, εντάξει, ξέρω ότι ο Ηρακλής. Δεν ξέρω, εντάξει, θα αγαπηθεί τον μπάτζετ. Για μένα η καλύτερη διοργάνωση που μπορείς να παίξεις άποψή μου είναι το ΦΕΚ.
3: Και οι περισσότεροι ΦΕΚ θέλουμε, ας πούμε, να αλήθεια. Δηλαδή το BCL, όσο το ακούσαμε, μας κλώτησε λίγο.
0: Άκου. Για να φτάσεις να παίξεις σε μια διοργάνωση όπως είναι το EuroCup ή το BCL που έχουν καλά στο EuroCup, ναι, το BCL, ας πούμε, που τώρα μου αναφέρεις, έχει καταρχάς πολύ περισσότερα ταξίδια.
3: Ναι.
0: Δεύτερον, θες πολύ μεγάλο βάθος στο roster. Δηλαδή θες δύο παίχτες εισάξιους σε κάθε θέση. Δηλαδή που να μην ξέρεις ποιος θα είναι βασικός. Αν η διοίκηση αυτό που έχεις εσύ μπορεί να το φέρεις πέρας οικονομικά, οκ, okay, το BCL είναι μια αναβάθμιση. Αλλά ρεαλιστικό, για να έχεις και ένα normal budget, γιατί δεν ξέρω, αυτοί που κάνουν κομμάτι στο Ρακλή, έχουν μια οικονομική εμφάνεια, αλλά δεν είναι ότι έχουν τα μπατζάκια τους. Δεν είναι για να κοπουλέει η Αγγελο που λέει.
3: Που το
0: χωρίς, να τους ξέρω, έτσι.
3: Ναι, εντάξει, το φετινό BCL ήταν οριακά πολύ πιο ανταγωνιστικό από το EuroCup. Είχε ομάδες...
0: Μα είναι εισάξιες οι οργανώσεις, ας πούμε. Ναι. Απλά το καλό με το EuroCup είναι ότι η νικήτρια ομάδα πάει η EuroLeague, ας πούμε. Έχει το δικαίωμα να πάει η EuroLeague.
3: Ναι,
1: ναι, αυτό είναι.
0: Με κάποιες βέβαια, γιατί και η Μπουρκ που το πήρε, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει, ας πούμε, γιατί θέλει ένα εγγυημένο budget κάπου στα 8.
1: Ναι, και αυτοί φέτος είχαν 2,5.
3: Ναι.
0: Η Μπουργκ είχε 4,5 από στα 5-6 εκατομμύρια, ας πούμε.
1: Ο πρόεδρος της Μπουργκ βγήκε και είπε ότι είχαν 2,5 αγωνιστικό. Με το staff βασικά.
3: Ναι. 2,5. Ναι, η EuroLeague θέλει εγγυημένο 8-9 κάπου εκεί, ναι, για να παίξει.
0: 8 πλάς και ένα γήπεδο πάνω από 5,5-6.000.
3: Ναι.
0: Γιατί το γήπεδο της δεν πληρεί τις υποδιαγραφές για EuroLeague. Το έμαθα αυτό κάπου σε μια άλλη πόλη, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, απλά το BCL, ας πούμε, είναι μια διοργάνωση η οποία είναι βαθιά.
3: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες, έχει συνεχόμενα ταξίδια και καλές ομάδες. Βέβαια, αυτός έκανε καλύτερη ομάδα και σένα. Mm-hmm. Αλλά σου λέω το
1: και πιο ελκυστικές προτάσεις σου.
0: Ναι,
3: εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι το πόσο μπορεί να το υποστηρίξει και ότι πρέπει να έχεις ένα budget over 1,5 για να πεις ότι μπορώ να πάω, ας πούμε, στην επόμενη φάση και ό,τι κάνω.
3: Ναι, το okay, να πας πάνω. Απλά για να πας, ναι, πρέπει να πας να είσαι και ανταγωνιστικός τουλάχιστον. Yeah. Να έχει ένα νόημα.
0: Και ότι ξέρω εγώ ότι θα έχω τεσσάρι το Τζαλμπούρι και ένα πολύ καλό Αμερικανό.
3: Ναι.
0: Ή θα έχω 4-5 ασόδια συνολικά και οι 4 θα είναι...
1: Κορυφαίοι.
0: Βασικοί όλοι. Έτσι το θεωρώ. Η ΑΕΚ, ας πούμε, που πήγε, είχε και ένα βάθος.
3: Τρομερό. Εννοείται, είχε πολύ πάγκο. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
0: Η ΑΕΚ είχε πάγκο, ρε παιδιά. Καταλαβαίνεις.
3: Και ένα προπονητή. Εντάξει. Ο άνθρωπος είναι γάτα τώρα, τι να λέμε.
0: Προπονητή το τέλο, εντάξει, ό,τι και να λέμε. Το Φάκοτα είναι. Εντάξει, μόνο και μόνο η ηλικία του και ό,τι έχει καταφέρει και ότι ακόμα είναι σε αυτό το επίπεδο είναι respect.
3: Ναι.
0: Να λέμε τώρα την αλήθεια και πώς είναι.
3: Ναι.
0: Τώρα... Εγώ δηλαδή στη θέση σου θα πήγαινα σε.
3: Ναι, ναι, το ρεαλιστικό είναι αυτό, εντάξει, κατά ψέματα.
0: Που και εκεί έχει κάποιες καλές ομάδες, έχει 7-8 καλές ομάδες. Δεν είναι η NBL, ας πούμε, που γελάει ο κόσμος τώρα με τη διαιτησία. Έρχονται τώρα, ας πούμε, παίζει με πολωνική ομάδα και ξεσυμπηράνε τώρα Πολωνοί. Παίζει με μια
1: γεωργιανή
0: ομάδα, σε σφυρίζουν Ρώσοι. Κατάλαβες.
3: Ναι.
0: Είναι μια νορμάλ ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και με λιγότερα ταξίδια, επαναλαμβάνω. Γιατί τα λιγότερα ταξίδια να βάζουν και αυτούς τους παραμέτρους.
3: Είναι ταλαιπωρία, είναι έξοδα. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας.
0: Είναι το θέμα ταλαιπωρία και το θέμα είναι αν μπορείς να έχεις μια ομάδα, ας πούμε, να έχει 14 παίχτες. Γιατί θες τουλάχιστον 14 παίχτες και 12 να είναι ετοιμοπόλεμοι, καταλαβαίνεις.
3: Ναι, 100%. 100%.
0: Γιατί εγώ τα είδα με τον Πανένιο φέτος. Mm-hmm. Που και έπαιξε τέτοιο και στα πρώτα παιχνιά παίζε με 8 παίχτες.
1: Και ένας ήταν ο 35ης Starks.
3: Ναι.
1: Πόσο να σου κάνει κι αυτός.
0: Εντάξει, ναι ρε φίλε, το Starks τον κάψανε, άσχετα αν δεν έπαιζε.
1: Εμένα μου άρεσε ο Starks. Αλλά έπαιζε πάρα πολύ.
0: Έπαιζε πάρα πολύ και ο Στάραξης γενικά το γάμαγε πολύ όταν ήταν περίοδο Ζούρου, ξέρω εγώ, που ήταν ο μακροβιότερος στον πάγκο. Τέταρτη περίοδο, εντάξει, ήταν επικίνδυνος.
1: Εγώ όταν πήρα το Ζούρο άρχισα να βλέπω την κατηφόρα, γιατί τον είχα δει και στην Εθνική.
0: Με το Ζούρο ήταν η ταινία ο κατήφορος που λένε. Δηλαδή, ρε φίλε, δηλαδή δεν γίνεται τώρα να κάνεις 20 ήττες
1: και 2 νίκες.
0: 19 ήττες και 1 νίκη, ας πούμε, και να κρατάς τον προπονητή. Κατάλαβες.
3: Ναι,
0: αυτά είναι τα κλιματικά λάθη που γίνανε.
3: Τώρα τι λέει η επόμενη μέρα για, το, για τον Πανιόνιο.
0: Εγώ αυτά που ξέρω, wild card δεν νομίζω να πάρει. Βίκος θα παίξει, από όσο ξέρω.
1: Και Λευκάδα γιατί το παίξει.
0: Και Λευκάδα λέει, εντάξει, Λευκάδα, ναι, λογικά ναι και αυτοί λένε γιατί τη στηρίζει τοπική κοινωνία. Για Α2 εγώ ξέρω ότι μένει η διοίκηση. Γιατί έγινε και ένα ντου από τους οργανωμένους. Και τους είπαν, ξέρω εγώ, ότι ή τα διορθώνετε όλα και βάζετε τον εγωισμό κάτω την ομάδα και σας στηρίζουμε, ή αλλιώς, εντάξει, φυλάκια. Και νομίζω ότι πήραν το μήνυμα. Και Καραγιάννη έχω ακούσει το προπονητή Α2. Καλή, τι μια λύση για Α2. Και ελπίζω να είναι περαστική η κατηγορία αυτή. Και επίσης για ένα, έχω ακούσει για ένα καλό η manager, παιδάκι μου, πώς το λένε, DM, okay. Όχι το φάνη.
1: Γενικό αρχηγό εννοείς ή...
0: πώς είναι ρε παιδάκι μου, παίχτης αναλάβει, να είναι τεχνικός διευθυντής, πώς λέγεται αυτό, okay. Στο μπάσκετ, ρε παιδάκι. Αρχηγός διευθυντής, κάπως έτσι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Για παίχτη ακούγεται, τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός. Ότι εντάξει, το θέμα ήταν οργανωτικό. Πιστεύω ότι θα έρθει, δηλαδή είναι Καλαγιάννης, το προπονητής, ναι. Ακούγεται. Και παίχτης τώρα, καλή περίπτωση παίχτη, καλή περίπτωση πρώην παίχτη, να αναλάβει σχεδιασμό και αυτά.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω κάτι άλλο.
1: Ναι. Άλλο. Εντάξει, είναι και νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς, καταλάβες.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί και να ονειρεύονται τώρα εκεί πέρα για wild card, τι να σου πω, για μένα αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσω. Για μένα να σου πω κάτι καλύτερα να πέσουμε Α2, όσο σκληρό και να βγείτε, γιατί οι ομάδες που έχουν ιστορία και κόσμο με τις φιλές, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν. Αυτό πάει γενικά. Το θέμα είναι να στηθεί καλύτερα το μαγαζί, χωρίς με μπασκετοανθρώπους. Και στις θέρειες βάσεις, σε σωστές βάσεις, και να μην ξαναγίνει ομάδα φασέρ. Αυτό είναι το ζητούμενο, καταλαβαίνεις. Γιατί χρήμα και διάθεση υπάρχει. Γιατί αυτό που έγινε φέτος, καλός ή κακός, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι για βιβλίο Guinness. Δηλαδή τώρα, άμα πεις ότι μια ομάδα πρόδευσε περίπου κάνα 3 εκατομμύρια. Στο βάζουμε αποζημιώσεις.
1: Ναι, και αλλαγές παικτών και όλα. Και προπονητών.
0: Αυτοί οι δύο που ήρθαν στο τέλος παίρναν 35 με 40 χιλιάρια το μήνα.
1: Ναι, ο Τέιλορ και ο Τζο Τόμασον.
0: Λοιπόν, άμα τα βάλεις κάτω, παίζει να είναι κοντά στο τριάρι. Βρέζουν μια ομάδα ρε φίλε με 3 εκατομμύρια ευρώ budget στην Ελλάδα που να έχει πέσει. Μόνο Πανιόνιος.
1: Καμία.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή για μένα αυτό είναι προσωπικά μεγαλύτερη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε πώς το βάζω στο ζύγι. Δεν γίνεται να πέσει. Απλά τους πήγανε κότσους. Αυτούς που διοικούν τον Πανιόνιο. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ λέω αλήθεια, ας πούμε. Δεν γίνεται, ας πούμε, ο Ηρακλής με ένα 200 να έχει πάρει λαβράκια ή το Περιστέρι κοντά στο Μύριο και να κάνουν καλές πορείες. Δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω ρεαλιστικά έτσι όπως είναι.
1: Όταν σκάζεις λεφτά, περιμένεις και πράγματα.
0: Αυτό ρε φίλε. Εντάξει. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι. Τώρα εντάξει, πιστεύω ο Ηρακλής ότι φέτος θα είναι καλύτερος.
1: Ναι, και εμείς
3: πιστεύουμε. Μακάρι.
0: Αν πας με στέρες βάσεις.
3: Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έλα, τα λέμε ρε. Γεια
3: σας. Καλά, καλό βράδυ. Είχαμε για λίγο ρεπορτάζ έτσι από Πανιόνιο. Τι 260 κοκλαμανάκης ρε παιδιά, 220 για 2 χρόνια, όχι 260 για 1. Εγώ ξέρω ότι είναι 260.
2: 261.
3: Ναι. Τώρα άμα είναι για 2 χρόνια, εντάξει, βγάζει λογικό να είναι για 2 χρόνια.
1: Δεν σκέφτεται όμως. Δεν έχει πει ήδη ναι. Αντικειμενικά τώρα. Χωρίς πλάκα.
2: Θα πήρε.
3: Θα πήρε, μαλάκι.
1: Όχι, εγώ σου λέω ότι δεν έχει πει ήδη.
3: Μπορεί να έχει πει για να μην το ξέρουμε.
1: Θα μου το έλεγε.
3: Κλαμανάκης.
1: Εννοείται.
3: Γνώμη για coach της χρονιάς Ξανθόπουλος.
2: Εντάξει.
1: Να, οκ. Okay. Αδιάφορο ρε φίλε.
2: Καλώς.
3: Καλό. Εγώ δεν περίμενα για πρώτη χρονιά να κάνει τέτοια πορεία. Εγώ έβλεπα το Περιστέρι για...
2: Φούντογλου. Όλοι έτσι λέγανε, αλλά...
3: Ναι.
1: Πάντα έτσι είναι.
3: Και τον Πανιόνιο το βγάζαμε τρίτο. Και τον Πανιόνιο το βγάζαμε τρίτο.
1: Πεντάδα, ρε φίλε. Εντάξει, 2 εκατομμύρια είχαν σκάσει, ρε φίλε.
3: Καλά, ναι, δεν περιμένω ότι θα κάνει τέτοια πορεία.
4: Θα δούμε του χρόνου και θα βγάλει τρίτο παγκού.
1: Καταρχά, δεν ήξερα στην αρχή ότι θα βάλουν τον Ζούρο, ρε φίλε. Αν ήξερα ότι θα κρατήσει τον Ζούρο 20 μάτς.
2: Κάλεσε.
1: Ο Ζούρο εν τω μεταξύ. Βρίσκει ακόμα
4: δουλειά, ρε φίλε. Και εγώ θέλω δουλειά, ρε φίλε, και δεν βρίσκω.
3: Το νόημα είναι να έχει καλό μάνατζερ.
1: Το νόημα είναι να έχει και προπονητή όμω. Ο Ζούρο τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ.
3: Ναι, εντάξει, τελευταία φορά που ζούρισε ήταν επίκαιρο ήταν πριν 10 χρόνια.
1: Για μένα ήταν επίκαιρο στη Γεωργία, αλλά ήταν χάλια, ρε φίλε, δεν βλεπόμασταν.
3: Έκανε και καλή χρονιά με τη Γεωργία. Με το υλικό που είχε.
1: Ο Τζίκι τι είχε περάσει το Ζούρο, είναι μια μέρα που λέει ο λόγο. Σε πήγε και έρθει τη Γαλλία.
3: Εγώ σου λέω με βάση το υλικό που είχε.
1: Και έρθει την Ισπανία.
4: Τώρα φαίνεται η δουλειά του.
1: Να σου πω κάτι.
3: Τι εισαγγελία είχε, ρε
1: Νίκο. Ίδια ακριβώς ρόστερ έχουν. Ίδιο ακριβώς.
3: Όχι. Όντως.
1: Ρε φίλε, 4 παίχτες έχει η Γεωργία. 4,5 με τους Σερμαντίνη που είναι 50 χρονών και δεν σηκώνεται από το παρκέ, ρε φίλε. Αλλά είναι μπάσκετ, ρε φίλε.
3: Σερμαντίνη παικτούρα είναι, εντάξει, θα λέμε τώρα.
1: Είναι 5 παίχτες στη Γεωργία. Είναι ο Μάμου, Σερμαντίνη, Μπιτάτζε, Σεγγέλια, εκεί.
3: Και ο τέτοιο ρε.
1: Σανάτζε.
3: Ο Σανάτζε.
1: Για φάπε είναι αυτό.
3: Έλα ρε, ωραίο είναι Σανάτζε.
1: Έλα ρε, ανά πέντε μάτς βάζει δύο τρίποτα και τον έχουμε κάνει Θεό.
3: Βγάζει τη
1: Είναι ένα Ανδρονικασβίλη. Θυμίζει τον Νικολάηδη. Είναι έτσι ποντικόφατσα. Ποντικόφατσα, πιέζω. Και είχε ξένο τον Baldwin τώρα στο τουρνουά. Και τώρα έχει Μαρκίζ Ριντ. Πρώτη σκόρα τη Τουρκία. Ο οποίο εννοείται μεγαλώσαμε μαζί στη Γεωργία, έτσι. Το ξέρω από μικρό παιδί. Όχι.
3: Ο κύριος ψεύτης. Λέω και εγώ τι λέει.
1: Λες να ξέρω τον Μαρκίζ Ριντ. Με παίρνει καμιά 10 χρόνια αυτός.
3: Μπορεί να τον ξέρει αδερφό σου, ρε.
1: Αφού σου λέω εγώ μαζί μεγαλώσαμε.
3: Εντάξει, πέρασε η ώρα. Έχουμε αρχίσει τώρα τις μαλακίες. Πήγε ήδη 11.
2: 11 και 7.
3: Οπότε, αυτά για σήμερα.
1: Να έχετε ένα όμορφο.
3: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μάλλον.
1: Την άλλη Παρασκευή. Όχι μάλλον.
3: Μάλλον.
1: Σίγουρα. Εγώ θα είμαι.
3: Εντάξει.
4: Μάλλον.
1: Θα κάνω μόνος μου, ρε.
4: Ποιον δηλαδή.
1: Μόνος μου. Θα φέρω εγώ καλεσμένο δικό μου, ό,τι να είναι.
3: Φέτος δεν ξέρω αν θα έχουμε παίκτες. Αν θα φέρουμε κάποιον.
1: Θα φέρουμε, ρε.
2: Θα φέρουμε, καλώς.
1: Εκεί πριν την αρχή, εκεί θα φέρουμε.
3: Ωραία.
1: Γιατί δεν
3: φέρουμε.
1: Έκανε καλή χρονιά ο Μωραϊτής.
3: Μωραϊτής έκανε. Του υπόλοιπου σκάψαμε.
1: Ένα κάει και μόνο του, ρε φίλε. Ο άλλο τραυματίστηκε. Τι να κάνω. Τον Γκέλι που δεν το φέραμε, γιατί τραυματίστηκε.
3: Ο Κέλλη το διέλυσε από το είχε πετραυματίσει.
1: Θα φέρουμε. Ο Σμίθ γιατί έπεσε.
3: Εντάξει, ο Σμίθ είναι ο Σμίθ.
1: Ο Ντέιβις πήγαμε να τον φέρουμε στα καλά του. Δεν ήρθε. Είδατε πως έπεσε.
3: Επειδή τον κάναμε πρώτα στην αρχή.
2: Φταίγαν οι μακρινοί.
1: Ω, να τα λέμε γιατί αυτοί μας κράζουν, φίλε.
3: 3/6. Αδερφέ, η Ραχάμπ, το βιντεάκι που έχει κάνει που πάμε κουβά σε ό,τι έχουμε πει.
1: Βγάλε ένα highlight, έτσι είναι ωραίο όλοι.
3: Ναι, η Ραχάμπ, άμα έχει έτσι καθόλου χρόνο, βγάλε ένα highlight σε ζωή.
1: Για να έχει έτοιμα κλειπάκια τώρα. Ξεκινά από το χρόνο θα πηγαίνουμε μόνο τα μία.
3: Αμπράβο, έβαλε και την αφήσα ο Γιάννη. Του νο ασμπέτα. Του νο ασμπέτα. 3/6 στο Soul, στα σφαγεία. Live εκπομπέ Ηρακλή Radio.
1: Παναγία. Αγχώθηκα από τώρα.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Θα βρούμε.
3: Δεν κατάλαβες. Υπάρχει κάτι έτοιμο, απλά εμείς θα το μάθουμε εκείνη τη μέρα.
1: Αλήθεια λέμε. Ναι. Θα πάμε νωρίτερα για προπόνηση, ξέρω εγώ.
3: Έχει εδώ, θα του καβατζώσω φανέλα Φόρμαν. Κανόνιτς.
1: Εγώ έχω κλείσει άλλο παίκτη.
3: Καμπουρίδη θέλω, ρε γάμο.
1: Θα σου πω μετά.
4: Εμένα θα μου φέρεις.
1: Θα σε κάνω εσύ εδώ. Strong. Ορίστε.
3: Εσύ θα κάνεις ανοιχόληψη, θα ντυθείς μικρόφωνο.
1: Γιατί εσύ τι θα ντυθείς. Από μικρόφωνο μιλάς κι εσύ. Αφού θα ντυθεί DJ set.
3: Θα ντυμιώσεις κονσόλ.
4: Θα μιλήσω
1: λοιπόν, επειδή νύχτωσε και αρχίσαμε τις μαλαγανιές. Να έχετε ένα όμορφο και ανούλευκο Σάββατο, Κυριακό και Παρασκευό βραδό. Βγείτε, αν πιείτε, μην οδηγείτε.
3: Προσοχή στους δρόμους.
1: Πώς το έχω έτσι, μπρο. Μήπως τραγουδήσω στο σόου.
3: Προσοχή στους δρόμους, κυκλοφορούν πολύ τρελοί.
1: Αυτά.
2: Τα λέμε. Καλό βράδυ.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλείει στο Λέρας το πέναντι.
1: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετίν ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζαντζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στο Λέρας. Αποκρούει. Αποκρούει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
6: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 ο Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.